102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα αυτή την εκπομπή, αυτή την ημέρα και αυτή την εβδομάδα με ένα τραγούδι αγαπημένο και ένα τραγούδι το οποίο έχουν υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια οι πιλότοι μας, οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, ο κόσμος της πολεμικής αεροπορίας.
1: Οι πιλότοι μας, Νίκο, ή ο κόσμος ο οποίος ουσιαστικά κάθε φορά που συμβαίνει κάτι κακό σε παλικάρια, σαν αυτά που είδαμε στην Τανάγρα, κάνει αφιερώματα στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας αυτό το μουσικό κομμάτι που σε σκίζει. Γιατί κάθε φορά που το ακούς και έχει συμβεί μια τραγωδία, σε σκίζει, ρε παιδί μου, σε στεναχωρεί πάρα πολύ.
0: Πίστεψέ με, από τις ατελείωτες συζητήσεις με χειριστές, με μηχανικούς, κυρίως τους χειριστές, και με βιντεάκια που έχω δει να κάνουν πολλές φορές οι ίδιοι, γιατί κάνουν πολλές φορές βίντεο, είτε της μονάδας, αφιερώματα, της μοίρας, της πτέρυγας μάχης, με δικά τους διαπροσωπικά, το έχουν χρησιμοποιήσει και το είχαν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ όταν βγήκε αυτό του αγαπητού συνθέτη του κυρίου Νικολούδη, αυτό το τραγούδι με τον Σκουλά, έτσι, την κριτική φωνή. Το έχουν υιοθετήσει γιατί νιώθουν ότι μιλάει για αυτούς. Νιώθουν ότι μιλάει για αυτούς, και από εκεί και πέρα το πήρε και ο κόσμος, το πήραν και τα κανάλια, και νομίζω ότι σήμερα ήταν το ιδανικό μας ξεκίνημα, διότι ναι μεν έχουμε πολλά γεγονότα, άλλα ευχάριστα, άλλα δυσάρεστα, άλλα ουδέτερα, αλλά νομίζω ότι αυτή η απώλεια σημαδεύει αυτές τις ημέρες, όπως θα έλεγα το εξής, Μπάμπη, είναι 7 Σεπτέμβρη, όπως και μία άλλη τραγωδία για τον ελληνισμό σημαδεύει αυτές τις μέρες, είναι οι συνεχόμενες αυτές, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, είναι τα Σεπτεμβριανά που έχουμε από το 1955 και το τονίζω αυτό, το τονίζω τα Σεπτεμβριανά. Είδαμε χθες τον Κυριακάτικο Τύπο και πολλά αφιερώματα, πιθανώς και εσύ θα τα είδες, σε αντιδιαστολή με αυτή την εικόνα που είδαμε και πήρε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα των τουρκικών σημαίων, τα μπαϊράκια τα τουρκικά, να κατεβαίνουν μέσα από μια πολιτιστική εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες αναφερόμασταν να κατεβαίνουν μέσα από μια πολιτιστική εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες αναφερόμασταν.

0: αλλά όλες αυτές οι τουρκικές σημαίες, όλο αυτό το, και μάλιστα ήταν και κάποιοι με...
1: Ξέρεις, τον τελευταίο καιρό το βλέπεις, γίνεται μια προσπάθεια την ημισέλινα να μας τη φέρουν εδώ στα μούτρα μας. Γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία με τους μοτοσυκλετιστές, με τα Οθωμανικά τα εμβατήρια και τους γκρίζους λύκους. Εγώ θα σου υπενθυμίσω ότι και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, πριν από κάποιο διάστημα, πριν από κανένα μήνα, δεν κάνω λάθος, λίγο παραπάνω μπορεί, σε πορεία και διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας, είδαμε και κάποιους να κρατούν τουρκικές σημαίες κάνοντας πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Με φωτογραφίες από την περιοχή της Καμάρας, αν θυμάμαι μπροστά στην Καμάρα.
1: Μπράβο. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω, στον υβριδικό πόλεμο είναι πολύ πιο μπροστά και σε αυτό οι Τούρκοι γείτονες. Πολύ ρε παιδάκι μου, τουρκική σημαία πάνε να μας ταΐσουν το τελευταίο
0: Και θέλω
1: διάστημα.
0: Να σου πω εγώ το εξής. Γίνεται μια πολιτιστική εκδήλωση, άνα φυσικά τέτοιο κύριο Ερντογάν. Και είμαστε στην οδό του Πέραν, στην πόλη, όπου τα περισσότερα μαγαζιά πριν την καταστροφή, πριν το μακελιό της, τον Σεπτέμβριο του 1955, ήταν ελληνικά. Και διαλύθηκαν και οι άνθρωποι εκεί πέρα βίωσαν μετά το Σεπτέμβριο του 22, το Σεπτέμβριο του 1955, βίωσαν νέα προσφυγιά, γιατί περισσότεροι
1: φυσικά,
0: δεν άντεξαν, φύγανε. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν για μια πολιτιστική εκδήλωση, για μια αθλητική εκδήλωση, για ό,τι να είναι. Επειδή τραγουδάει, ξέρω εγώ, η Μπέση Αργυράκη, τι να σου πω τώρα. Και να πάμε με καμιά κατοσταριά ελληνικές σημαίες.
1: Άμα τραγουδάει η Μπέση, να πάμε.
0: Και να τις κραδένουμε στην οδό του Πέραν.
1: Γιατί στην προβλήτα της Μύρνης, ας πάμε μια φορά. Τόσα ταξίδια γίνονται από δικούς μας για να πάνε να δουν εκεί τα μέλη.
0: Που και πάλι εκεί πέρα σφαχτήκαμε. Στην 25η Αυγούστου, το Ηράκλειο έσφαξαν. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να αναζωπυρώνουμε μνήμες, αλλά πολλοί είπανε.
1: Νίκο, δεν αναζωπυρώνουμε εμείς. Αν είχαμε έναν γείτονα δίπλα, και είναι ξεκάθαρο αυτό,
0: ξεκάθαρα,
1: ο οποίος τα έχει αφήσει αυτά πίσω, τα διεκδικητικά, και στόχευε να ζήσουμε ειρηνικά τις επόμενες γενιές δίπλα-δίπλα,
0: επειδή είμαστε καταδικασμένοι,
1: ό,τι είχαμε κτλ. Ας τα αφήσουμε πίσω και να πούμε ότι θα πλώσουμε τα χέρια, θα υπήρχε κανείς εδώ που να λέγε το αντίθετο. Κάθε μέρα και μια πρόκληση, κάθε μέρα και μια απειλή, κάθε μέρα και μια προειδοποίηση, κάθε μέρα και μια αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
0: Έτσι όπως τα λες και καλά κάνεις και τα παριθμείς έτσι. Καλά κάνεις και τα παριθμείς έτσι. Είναι αυτό που λένε και κάποιοι άνθρωποι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και λέει για τους κριτικούς, ρε παιδιά, σε αυτή την οδό έχει ακριβώς το όνομα δηλαδή της σφαγής. Τι πάμε τώρα να αποδείξουμε? Τέλος πάντων.
1: Πάντοτε ήμασταν large απέναντι σε κάποιους οι οποίοι δεν υπήρξαν ποτέ. Δεν υπήρξαν ποτέ, ίσα το αντίθετο.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα.
1: Όχι, θα σε πάω αλλού. Μην αρπάζεις αμέσως την επικαιρότητα. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε.
0: Αυτό.
1: Είχαμε τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης. Είχαμε εδώ τον Πρωθυπουργό. Υπόθηκαν πράγματα. Εγώ όμως θα σε πάω αλλού εκεί που δεν το περιμένεις. Θα σε πάω σε ένα μήνυμα του φίλου του Διαμαντή. Που λέει.
0: Μάλιστα.
1: Αφού λέει το συνθηματικό, τρεις φορές καλημέρα, καλή εβδομάδα και η πόλη ξύπνησε. Λέει, Νίκο, συγχαρητήρια για το αφιέρωμα του φεστιβάλ το Σάββατο το μεσημέρι. Ήταν υπέροχο πραγματικά. Συγκινήθηκα ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια και μάλιστα μέσα από ένα κρατικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Όπως παλιά βέβαια υπήρχαν και άλλα τραγούδια που δεν ακούστηκαν, όπως η Μαρίνα, η Ελπίδα, η Μίλη, το συγκρότημα Σταυρός και άλλα μέσα, λέει, σε 120 λεπτά. Τι μπορείς να ακούσεις όταν υπάρχουν τόσα πολλά μέτρητα από όλες αυτές τις δεκαετίες. Ίσως κάποια φορά συμπεριλάβεις και τα υπόλοιπα. Ήταν πάντως, λέει, υπέροχο. Και πάλι συγχαρητήρια, καλημέρα από τον Διαμαντή.
0: Με φνιδιάσατε, Μπάμπη, και εσύ και ο Διαμαντής. Πραγματικά από τόση επικαιρότητα.
1: Λέω, θα το πάω ανάποδα.
0: Κάθισε και το άκουσε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Διαμαντή, χαίρομαι γιατί πραγματικά έγινε με μεράκι. Και πραγματικά σε όσους φίλους έλεγα τότε όταν έγινε πριν από 2 χρόνια, τους έλεγα καθίστε να ακούσετε, θα το ευχαριστηθείτε. Έχει πάρα πολλά ωραία τραγούδια ή και κάποια, ας πούμε, που δεν τα ξέραμε. Έβαλα μέσα και κάποια τραγούδια τα οποία δεν είχαν μείνει στο κοινό, στην κοινή συλλογική μνήμη. Ας πούμε ήταν ο Βλάσης ο Μπονάτσος, είχε κάνει κανένα 2 εμφανίσεις στο φεστιβάλ που ήταν πάρα πολύ σημαδιακές και είχε πει ένα τραγούδι καταπληκτικό, ο Κάιν, αλλά είχε πει και ένα τραγούδι, η παρέα της Χαλκιδικής.
1: Το έχουμε ακούσει, η παρέα της Χαλκιδικής, το οποίο
0: έτσι είναι, μας πιάνει τόσο, και μάλιστα εμάς που είμαστε παλιοί από τη δεκαετία του 70 Χαλκιδική.
1: Ναι, το έχουμε παίξει εμείς εδώ. Μπράβο λοιπόν, Νίκο. Μπράβο.
0: Δεν μπορείς να τα ακούσεις. Εσύ κάπου θα σε γύρνα ο μικρός.
1: Τρέχαμε τώρα με τα γένεια, με τα περίπτερα.
0: Τα πήγες τα παιδιά στην

0: επίθεση.
1: Όχι ακόμα.
0: Α, εντάξει, ίσως.
1: Πιθανότατα σήμερα ή αύριο θα πάμε.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν. Θα πάμε και σε ένα. Θα πάμε βέβαια και στα άλλα θέματα. Θα πάμε και στον, όπως είπες, και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έλεγα ότι ήταν στοχευμένες και θα έλεγα ότι αναδεικνύουν έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν το βλέπω μόνο τι λένε οι φίλοι του. Βλέπω ότι τι λένε και οι αντίπαλοι. Ότι υπάρχει μια κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Και δηλαδή δεν θέλω, ξέρεις, τώρα εγώ να βαφκαλίσω και να, αλλά όχι, δεν ξέρω.
1: Εσύ δεν είσαι αυτός, θα το κάνω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Φαίνεται έτσι από την παρουσία, η οποία δεν ξέρω, ακόμη και από τους κοπέλους που ξεπέρασε στην χθεσινή συνέντευξη, ότι τουλάχιστον έχει μια πολύ τέτοια δυνατή ετοιμότητα να
1: έχει
0: απαντήσει,
1: και μια εμπειρία,
0: να ξεφύγει, να ελήφθει.
1: Νίκο, έχει και μια εμπειρία, αυτό μην το υποτιμάμε. Δηλαδή είναι πλέον σε αυτή τη θέση αρκετά χρόνια. Έχει κάνει αρκετές εκθέσεις
0: και αρκετές συνεντεύξεις.
1: Και αρκετές συνεντεύξεις. Πλέον, αν το σκεφτούμε, είναι από τους πιο έμπειρους πρωθυπουργούς, ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν αλλάξει τόσοι και τόσοι. Αυτός παραμένει και έχει μια εμπειρία και στο πώς να διαχειριστεί πράγματα και πώς να προετοιμαστεί για αυτά.
0: Μια που λες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτούς που παραμένουν και λοιπά, δεν ξέρω αν έχει αρχίσει να τρίζει καρέκλα του καγκελάριου της Γερμανίας, του κυρίου Μέρτς, μετά το χθεσινό συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Εγώ βέβαια δεν θα, ούτε θα, ξέρεις, δαιμονολογήσω, ούτε θα θριαμβολογήσω. Νομίζω ότι άσε που από όσα έχουμε δει, ακόμη και από αυτούς που φέρονται ως ακραίοι, κάποτε έτσι έφεραν και την κυρία Μελώνη, αλλά είδαμε ότι πόσο εύκολα, άντε να το πω έτσι, έγινε συστημικιά και εκείνη. Δηλαδή, ναι, θέλω ναι, να ναι. πω ότι το AFD και λοιπά σίγουρα μας δίνει μια κατεύθυνση το που πάνε τα πράγματα, αλλά εντάξει, δεν θα καταστροφολογήσω τόσο πολύ.
1: Όχι, απλώς
0: με...
1: εγώ θα πω, Νίκο, ότι χτυπάει για άλλη μια φορά ένα καμπανάκι, το οποίο οφείλουν οι δυνάμεις ενός δημοκρατικού, αν το ονομάσουμε έτσι, τόξου να αντιληφθούν. Ότι σε κάποια ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό, τη woke agenda,
0: την καθημερινότητά
1: τους σε επίπεδο πολιτικών επιλογών,
0: το πώς πατιέται ο πολίτης καθημερινά, από την ακρίβεια, από τον έλεγχο της εξουσίας, όλα, όλα.
1: Πώς πιέζεται να επιλέξει δρόμους που στο παρελθόν μας οδήγησαν στην καταστροφή. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει κάποια ζητήματα να τα ανοίξεις, να τα συζητήσεις και να τα πάρεις από αυτές τις δυνάμεις που φαίνεται πλέον να μιλούν μόνο εκείνες για ζητήματα τα οποία εάν ρωτήσεις έναν ψηφοφόρο του κέντρου
0: ναι.
1: Και της κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς, θα δεις ότι προβληματίζεται αλλά δεν εκφράζεται.
0: Ναι, ακριβώς, ναι, των κλασικών κομμάτων λες. Τα αποτέλεσματα λοιπόν στη Σαξονία ξεπέρασαν και τα exit poll. 44,2 συγκεντρώνει το ακροδεξιό κόμμα, συμμαχία αυτή, η AFD της Γερμανίας.
1: Νομίζω δύο ή τρεις έδρες μόνο του έλειπαν για απόλυτη
0: αυτοδυναμία στο κρατήδιο. Και η δεύτερη θέση για τους χριστιανοδημοκράτες, πρόσεξε, 44,2 το πρώτο, δεύτερη χριστιανοδημοκράτες 18,4. Διαφορά στην ψαλίδα. Αυτά λοιπόν και με τη Γερμανία, θα τα σχολιάσουμε και αργότερα. Κατά τα άλλα, επειδή λέγαμε για τη ΔΕΘ, αυτό ήθελα να πω, ότι η ΔΕΘ προγραμματίζει...
1: Ναι, αλλά κάτσε ναι. Ελληνικό. Μία μας πας από τα θέματα της εσωτερικής ατζέντας στο εξωτερικό. Μετά ξαναγυρίζεις, ξαναπας, όχι.
0: Πες
1: αφού
0: πήγες
1: στα θέματα της εξωτερικής ατζέντας, θα μιλήσουμε και για το μαλλί του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Νόμιζα θα έλεγες για κάτι πιο σοβαρό, για το Μαϊάμι, για το δυστύχημα στο Μαϊάμι.
1: Όχι, σιγά το σοβαρό. Το πιο σοβαρό είναι τα μαλλιά.
0: Είπε κάποιος ότι είναι πολύ πορτοκαλί.
1: Ναι, αλλά... και τα έκανε κάστανο κάτι. Δεν είναι αυτός.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ο Ντόναλτ που όποιοι τον αγάπησαν.
0: Σε παρακαλώ για τον Τραμπ.
1: Έτσι όπως τον αγαπήσαμε.
0: Να κάνουμε μια ειδική ενότητα ναι. στη συνέχεια. Γιατί έχει και αυτές τις καινούργιες τρελαμάρες. Μετά τον κόλπο του Μεξικό, μετά τη λίμνη του Οντάριο, επανέρχεται στην πολιτεία του Νιου Μέξικο, το Νέο Μεξικό που είναι στα σύνορα εκεί δίπλα στην Αριζόνα κλπ. Και θέλει να το αλλάξει, να το κάνει. Ξέρετε, κάποιες περιοχές εκεί πέρα της Καλιφόρνια και των Νότιων πολιτειών, σε άλλα ιστορικά χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πήρανε. Είτε με τη βία, είτε εξαγοράζοντας, τα πήρανε από το Μεξικό. Αποσπάστηκαν. Λοιπόν, Και αυτή η πολιτεία λέγεται New Mexico.
1: Έτσι ονομάστηκε εκείνα τα χρόνια. Ακόμα και από τα Western που βλέπαμε πιτσίρικα ή από τα περιοδικά που διαβάζαμε, έτσι λέγονταν.
0: Τι ωραία, ας πούμε. Και θέλω να το κάνει New Mexico.
1: Βρε, ξανά. Κάνε πορτοκαλί τα μαλλιά που σε χαρακτήριζαν.
0: New America.
1: Να, δες τον, δες τη φωτογραφία τώρα του Ντόναλντ.
0: Ναι,
1: μα δεν είναι σαν να είναι κάποιο σοβαρό πρόεδρο. Εμεί δεν εμπιστευόμαστε.
0: Πιο
1: σοβαρό
0: είναι ο αρχιλοχίας από πίσω παρά ο πρόεδρο.
1: Όχι, όχι, έτσι εγώ δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ. Αν δεν ξαναγυρίσει εκεί στην πορτοκαλοκίτρινη εκδοχή του μαλλιού, δεν μπορώ να πω ότι είναι.
0: Στην πορτοκαλόπιτα.
1: Ο πρόεδρο που όλοι αγαπήσαμε.
0: Ο πρόεδρο τη καρδιά μα.
1: Και το λέω και αναφέρομαι, φίλε και φίλοι, γιατί έχει ανοίξει μια κουβέντα στο διαδίκτυο. Για το τι έγινε με τα μαλλιά του Προέδρου. Δηλαδή, δεν είναι μια δική μου παρατήρηση. Να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεκινήσει και γίνεται viral στα σχόλια, στα social media, μετά την εμφάνισή του που εμφανίστηκε ξαφνικά με καστανό μαλλί τύπου αντίπα του
0: τραγουδιστή. Αφού δεν μπορούμε να τον πάρουμε στα σοβαρά για το τι κάνει στο Ιράν ή για το τι κάνει αλλού,
1: ή τι δεν μπορεί να κάνει
0: με
1: στο
0: τα
1: Ιράν,
0: μαλλιά του. Ασχολούμαστε με τα μαλλιά του. Λοιπόν, για να κάνουμε και μια έτσι παρένθεση. Ο Νίκος και ο Μπάμπης και σήμερα το πρωί μαζί σας, παρέα με τον Ανδρέα τον Κοράνη στην τεχνική επιμέλεια.
1: Έχουμε η πόλη πάει... ξύπνησε στους 102 με το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber για τα μηνύματά σας στο 6930-078-228.
0: Πολύ ωραία. Και επανερχόμαστε στα υπόλοιπα. Λέγαμε λοιπόν για την ΔΕΘ. Εντάξει, είχε πολύ ζέστη το πρώτο διήμερο. Δεν ξέρω πόσος κόσμος μπόρεσε και πήγε.
1: Οι μετεωρολόγοι πέσαν μέσα σε αυτό, έτσι. Λέγανε.
0: Φυσικά.
1: Μέχρι την Παρασκευή κάτω η θερμοκρασία και βροχές και καταιγίδες, αλλά Σαββατοκύριακο και εσύ έλεγες ότι όποιος έχει την ευκαιρία ας πάει να κάνει καμιά βουτιά.
0: Ναι. Ακόμη και εγώ που δεν την είχα την ευκαιρία, την τσάκωσα έστω, τη μισή, έστω ναι. τη μισή. Έφυγα Σάββατο βράδυ και γύρισα Κυριακή μεσημέρι, αλλά πρέπει να σου πω ότι ακόμη και στην περιοχή της Καλλικράτειας που είναι προάστιο της Θεσσαλονίκης πλέον σχεδόν και στις γύρω περιοχές είχε... αρκετή δροσιά σε σχέση με Θεσσαλονίκη. Μου έκανε εντύπωση αυτή η διαφορά. Οι πόλεις μας πλέον είναι ακατοίκητες. Και να πούμε και το εξής, Μπάμπη. Χθες που ήμουνα στη Σοφούλη και περνούσα, η Σοφούλη που έχει και τα τεράστια τα δέντρα και λες θα έχει δροσιά. Ρε εσύ, Μπάμπη, αυτά τα σούπερ μάρκετ που έχει αρκετά ή άλλα μεγάλα μαγαζιά, τι τουρμπίνες από το air condition για να έχουν μέσα κλιματισμό, τι ζέστη βγάζουν. Μετά πώς περιμένουμε να είναι οι πόλεις μας δροσερές.
1: Πάντως εχθές Νίκο ήταν από τις πιο ζεστές ημέρες. Δεν ξέρω αν το θέλεις και εσύ.
0: Γενικά
1: το
0: καλοκαίρι
1: για τα βατικά. Ήτανε φοβερό. Εγώ πήρα τον μικρό, κάναμε μια βόλτα πάλι στο σιδηροδρομικό σταθμό να δούμε τα τρένα. Στην μετακίνηση, όχι κατά την παραμονή μας εκεί, ερχόταν ένας ζεστός αέρας. Λέω, αυτό λέγεται λίβας. Ο λίβας που καίει τα Σπαρτά, που έλεγε ένα παλιό τραγουδάκι. Ζεστός αέρας,
0: πρόσεξε
1: δηλαδή.
0: Πρόσεξε τι τραγούδια λέει.
1: Ζεστός αέρας.
0: Σαν το λίβα που καίει τα Σπαρτά.
1: Λοιπόν, ζεστός αέρας. Και στην μετακίνηση με το αυτοκίνητο, έπρεπε να ανοίξει το air condition. Να ανοίξεις και τις πόρτες πριν μπεις μέσα. Δηλαδή, του μικρού έχει η θέση. Έλεγε μπαμπά, έχει πολύ ζέστη. Και του έλεγα, ας περιμένουμε, παιδάκι μου. Και δεν το ξαναείδα πολύ έντονα αυτό το καλοκαίρι. Ήταν φοβερή η χθεσινή μέρα σε επίπεδο θερμοκρασίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Κάτι θέλει να προσθέσει, κάτι θέλει να προσθέσει
1: κάψα,
0: εδώ και
1: κάψα,
0: ο Ανδρέας.
1: Καλά το λέει, κάψα. Ο Χρυσόστομος, ο παρανός του, είχε πει, να ξέρεις, Ανδρέα μου, του είπε την Κυριακή θα έχει κάψα. Και αυτό ακριβώς εννοούσε, είχε κάψα, φίλες και φίλοι. Αλλά σήμερα η αλήθεια είναι πως έχει ένα δροσερό αεράκι στα βορειοδυτικά κατεβαίνοντας εγώ και μάλιστα δεν είναι τυχαίο και πρέπει να το πούμε τώρα στο ξεκίνημα, Νίκο, ότι επανερχόμαστε στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, αν και βρισκόμαστε στις 7 του Σεπτέμβρη,
0: ναι,
1: και
0: πες το,
1: υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε ότι ρε παιδάκι μου, ησυχάσαμε, τα έχουμε αφήσει πίσω και τελείωσε. Σήμερα η Χαλκιδική είναι στον βαθμό επικινδυνότητας 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι στο πορτοκαλί.
0: Μισό δευτερόλεπτο.
1: Όπως και η
0: μου
1: Θάσος.
0: Κάνει εντύπωση, η μισή Ελλάδα σήμερα σχεδόν είναι στο πορτοκαλί.
1: Μπράβο. Εγώ ξεκινώντας από την περιοχή μας λέω ότι η Χαλκιδική είναι στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως και η Θάσος.
0: Και η Θάσος.
1: Η Κεντρική Μακεδονία μαζί με τη Θεσσαλονίκη, Κιλκής από ό,τι μπορώ να δω, είναι
0: Πιερία, Κιλκής, Πιερία, Θεσσαλονίκη.
1: Στην πολύ είναι στην υψηλή, στον υψηλό κίνδυνο, στο κίτρινο, δηλαδή στη μεσαία κατηγορία κινδύνου. Και από εκεί και πέρα, πέρα από ολόκληρη τη Θράκη που είναι ακριβώς και εκείνη στα κίτρινα, κατεβαίνοντας, κατηφορίζοντας,
0: Η Λάρισα είναι κίτρινο, η Μαγνησία είναι πορτοκαλί.
1: Πορτοκαλί. Η Εύβοια στο πορτοκαλί. ατικοβιωτία, μην το πεις εσύ Νίκο μου, ας να το πω εγώ.
0: Και φθιότητα.
1: Μήπως μείνει κανένας, κανένα ξυλαράκι. Ξέρω, από να κανένα γεμίζει, δάσος.
0: Θέλει να γεμίζει, θέλει να γεμίζει το στόμα σου.
1: Μα, από τη Μαγνησία και κάτω, Εύβοια, ατικοβιωτία, η Βόρεια Πελοπόννησος, η Λακωνία.
0: Η Ετωλοακαρνανία εκεί.
1: Και η Μεσσηνία, ολόκληρη Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου είναι στο πορτοκαλί. Εκτός από το στο πορτοκαλί είναι η Λίμνος από ό,τι μπορώ να δω.
0: Όχι, η Λίμνος είναι κίτρινο, πορτοκαλί, ναι. Είναι Λέσβος, Χίος.
1: Όλα τα νησιά, ναι. Μόνο η Λίμνος βλέπω
0: η
1: ότι
0: Λίμνος είναι
1: εκτός.
0: Η Λίμνος είναι κίτρινη και η Σαμοθράκη. Οι σποράδες μοιράζονται, οι βόρειες σποράδες είναι πορτοκαλί, η Σκύρος είναι κίτρινη. Έχουμε γενικά πολυδιαμορφωμένο σκηνικό, έτσι ανάκατο, δεν είναι κατά περιοχές.
1: Η μειοψηφία είναι στο μέσο κίνδυνο, στο μπλε που λες ότι ρε παιδάκι μου, να είναι η Δυτική Μακεδονία.
0: Στο μπλε Δυτική Μακεδονία, αλλά βλέπεις τι γίνεται με την Κόνιτσα. Ναι. Είναι στο μπλε, αλλά εκεί δεν λέει να σβήσει φωτιά, γιατί όταν αυτά τα μεγάλα δάση, τα μεγάλα δάση με τα ψηλά δέντρα, τα πυκνά, τα παρθένα, πάρουν φωτιά. Και μετά από
1: και
0: τόσο
1: και η πρόσβαση
0: ζέστη,
1: δεν είναι εύκολη,
0: ναι,
1: για επίγειες δυνάμεις να πάνε να τις σβήσουν.
0: Πιθανώς αν έχουμε τη δυνατότητα θα συνδεθούμε αργότερα και οι συνάδελφοι που ασχολούνται εκεί στην περιοχή με την φωτιά αυτή, με το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι και κουρασμένοι. Αν μπορέσουμε όμως να έχουμε ένα συνάδελφο αργότερα, θα έχουμε πληροφόρηση για το τι γίνεται στην περιοχή της Κόνιτσας. Καλά έκανες και το έδωσες αυτό το κομμάτι του τι γίνεται σήμερα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι αρκετές περιοχές στο πορτοκαλί και ακόμη αρκετές περιοχές στο κίτρινο. Οπότε ας έχουμε το νου μας, γιατί πιθανώς λίγο αργότερα θα δούμε και στην πρόγνωση του καιρού να δυναμώσει ο άνεμος και πιθανώς αυτό κάνει πιο επικίνδυνη την κατάσταση.
1: Ναι, γιατί πέφτει η θερμοκρασία τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη από το χθεσινό. Νομίζω ότι θα φτάσουμε δεν θα ξεπεράσει στην υψηλότερη τιμή θερμοκρασία τους 30 με 31 βαθμούς. 5-6 βαθμούς, ναι, κάτω είμαστε τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Για να δούμε.
0: Εντάξει, εγώ κοίταξε και σήμερα το πρωί, τουλάχιστον στην περιοχή, έτσι όταν βγήκα από το σπίτι, αντιλήφθηκα ότι έχει μία ζέστη ακόμα.
1: Όχι, αντίθετα. Εγώ, βορειοδυτικά, μπορεί από εκεί να ξεκινάει η ιστορία. Ήμουνα στον Ντέμι, επειδή ξέρεις ότι παίρνω το πατίνι σε ένα κομμάτι της διαδρομής, αν θα φορέσω τον μπουφάν ή όχι. Κατεβαίνοντας την πόλη, αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια αποκλιμάκωση της ψύχρας, δηλαδή δεν το έβαλα τελικά. Αλλά εάν ήταν να το χρησιμοποιήσω εκεί, ρετζίκι και πέφκα, σίγουρα θα πρέπει να φορέσω το μπουφάν, τη ζακέτα.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έχει ανέβει και με μια απρόβλεπτη συζήτηση. Αυτό ήθελα να πω πριν. Έχουμε λοιπόν τη ΔΕΘ και μάλιστα έχουμε τη ΔΕΘ, η οποία τα τελευταία χρόνια κάθε βράδυ έχει και μια συναυλία κάποιου καλλιτέχνη, και τώρα έχει αρκετούς και αρκετά εμπορικούς καλλιτέχνες. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τυχερός που είναι στη 12η Σεπτεμβρίου, δηλαδή το Σάββατο το βράδυ, αλλά το Σάββατο το βράδυ νομίζω ότι η ΔΕΘ μάλλον θα έχει ελάχιστο κόσμο, γιατί όλοι φαίνεται να προσανατολίζονται, τουλάχιστον έτσι ας πούμε του ευρύτερα του εμπορικού τραγουδιού, προς την παραλία και προς αυτή την δωρεάν επαιτειακή συναυλία που κάνει ο Αντώνης Ρέμος. Έτσι.
1: Είχαμε όμως την παραφωνία, ναι, έτσι.
0: Καταρχάς θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό εδώ. Πιστεύεις ότι θα απομείνει κανένας στην συναυλία της ΔΕΘ? Είναι λίγο, έρχονται συγκρουόμενα συμφέροντα.
1: Νομίζω πως πολύ δύσκολα. Πολύ. Ο Αντώνης Ρέμος, κοίταξε, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος σε αυτή τη διαδρομή των 30 ετών την οποία θέλει να γιορτάσει έχει πει μεγάλα τραγούδια.
0: Εγώ βέβαια, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι και παραπάνω από 30 χρόνια.
1: Όχι, 30 χρόνια, αφού λέει 30 χρόνια ο Αντώνης.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι τουλάχιστον από το 94, τέλος πάντων.
1: 30 χρόνια κλείνει και αυτό γιορτάζει με αυτή την επαιτειακή συναυλία, η οποία είναι και δωρεάν. Εγώ νομίζω ότι...
0: Νομίζω είναι χορηγός η ΔΕΗ της. Ναι,
1: ναι, είναι δωρεάν για τον κόσμο, δεν υπάρχει εισιτήριο και αναμένεται πως θα συρρεύσει και θα γεμίσει τη νέα παραλία. Το θέμα είναι τον αγαπάμε τον Αντώνη τον Ρέμο, είτε είναι κάποιος φανατικός είτε δεν είναι, σίγουρα έχει τραγουδήσει πολλά από τα τραγούδια του. Το θέμα όμως που έχει ξεκινήσει δικαίως αυτή τη φορά. Άλλες φορές λέω ότι είμαστε λίγο γκρινιάρδες ως Θεσσαλονικής. Δικαίως όμως αυτή τη φορά αφορά τον Βουκεφάλα και τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Το Μέγα Αλέξανδρο, βάζεις μπροστά τον Βουκεφάλα.
1: Μα πάνω στο Βουκεφάλα που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Αλλιώς θα τα κάνω. Ναι, λοιπόν. Που έχουν γίνει ένα κομμάτι του σκηνικού,
0: λοιπόν,
1: και του stage όπου πρόκειται να τραγουδήσει ο Ρέμος.
0: Ουσιαστικά φαίνεται ότι η εξέδρα, από τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, ότι η εξέδρα έχει κουκουλώσει τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Όχι, τον έχει...
0: Ναι, τον έχει συμπεριλάβει. Τον έχει κουκουλώσει μέσα σε αυτό το σκηνικό. Έχει κάνει κουκούλι η εξέδρα και είναι μέσα στο κέντρο, είναι ο Μέγα Αλέξανδρος. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο σκηνικό, το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση, επειδή κινητοποιήθηκε και ο Δήμος τις τελευταίες μέρες, είχαμε κάποιες ανακοινώσεις.
1: Υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση, Νίκο, στα social media,
0: ναι,
1: από κόσμο,
0: ναι,
1: που είπε: ρε παιδιά, τι κάνετε, εδώ είπαμε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται, ναι, να είναι ο Μέγας, ναι, Αλέξανδρος με το Βουκεφάλα κομμάτι του σκηνικού μια συναυλία, ναι, οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Δεν αφορά το Ρέμο, φαντάζομαι.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, καταρχάς, ο Δήμος. Στο Δήμο δεν δόθηκαν τα σχέδια για να δοθεί κάποια άδεια, πού θα στηθεί, πώς θα στηθεί. Μου κάνει εντύπωση που αφού στήθηκε όλο το πράγμα, που ξέρεις είναι και πολύ ακριβό έτσι να γίνει όλο αυτό το πράγμα, τότε το πήρε χαμπάρι ο Δήμος, μάλλον το πήρε ο Δήμος και κάποιοι δημοτικοί άρχοντες από τις αντιδράσεις περισσότερο.
1: Μπράβο,
0: το πήραν
1: χαμπάρι. Αυτό ακριβώς, από την δυσαρέσκεια.
0: Και φαίνεται
1: του
0: τώρα
1: κόσμου
0: να θέλουν να το ανασυνθέσουν, να γίνει κάποιο
1: διαφορετικό. Έχουν ζητήσει από την εταιρεία παραγωγής, ναι, να αλλάξει την διάταξη, ώστε να μην.
0: Η εταιρεία παραγωγής, από την άλλη, έβγαλε χθες μία αναλυτική απάντηση, ανακοίνωση, και λέει μέσα σε αυτή την ανακοίνωση, ουσιαστικά θα μείνω σε αυτό, ότι αντίθετα, λέει, σκοπός μας είναι να προβάλλουμε παγκοσμίως, γιατί σίγουρα θα πάρει μια παγκόσμια διάσταση, γιατί άλλωστε τον Ρέμο τον αγαπάει και η ομογένεια κλπ.
1: Ναι, μωρά,
0: αυτό το πράγμα. Να πω εγώ το εξής. Άκουσα.
1: Και
0: εγώ όταν το είδα, θα, ναι, σου πω τη θέση μου. Και εγώ όταν το είδα, μου κακοφάνηκε. Για να ξέρουμε και πού πατάμε, θα πω το εξής. Ότι έχω τραγουδήσει Αντώνη Ρέμο.
1: Τι σχέση έχει ο Ρέμος? Ναι, πες ότι ήταν, ναι, η Γαλάνη.
0: Όχι,
1: ήταν ο Μάλαμας.
0: Για να μην,
1: το
0: λέω αυτό. Όχι, υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που μπορεί να μην μου αρέσουν, μπορεί να μην με εκφράζουν κλπ.
1: Όχι, εγώ λέω για τον τρόπο, ναι, με τον οποίο, ναι, στείνεται μια συναυλία, όχι, και πώς αυτή.
0: Για να μην θεωρήσει κάποιος ότι είμαι αντί ή φίλο ρεμικός, τέλος πάντων. Ναι. Τον έχω βάλει και σε κάποιες συλλογές. Σε κάποιες εποχές καψούρας μπορεί να έχουμε τραγουδήσει και λίγο, ας πούμε, κλπ. Δεν θα έλεγα ότι είναι από τα καλύτερά μου ο Ρέμος.
1: Ούτε Αντώνης ο Ρέμος,
0: δηλώνω,
1: πολύ δύσκολο.
0: Το δηλώνω. Έχω ακούσει, μ' αρέσουν κάποια τραγούδια. Στη συναυλία μεθαύριο, επειδή κιόλας δεν μ' αρέσει να πηγαίνω σε τόσο μαζικά γεγονότα, δεν θα πήγαινα. Ωστόσο, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και το ξανασκέφτηκα, Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Και με όλα αυτά που γίνονται και με το θέμα το μακεδονικό και με το πώς εκμεταλλεύονται κάποιοι γείτονες ή κάποιοι φίλοι των γειτόνων κλπ. Κάποια γεγονότα. Λέω, όπα, κάτσε. Χθες το σκέφτηκα. Πριν βγάλει την ανακοίνωση η εταιρεία, μήπως είναι μια χρυσή ευκαιρία, ένα άγαλμα το οποίο δυστυχώς νομίζω και την γύρω περιοχή δεν τα έχουμε αναδείξει τόσο ως κοινωνία. Μήπως είναι μια χρυσή ευκαιρία, κάτσε να το δούμε δηλαδή από την άποψη καθαρά της εκμετάλλευσης.
1: Ωραία.
0: Να το κάνουμε γνωστό από Αυστραλία μέχρι Ηνωμένες Πολιτείες ότι εδώ είναι η Θεσσαλονίκη, εδώ είναι ο Μεγαλέξανδρος, και, ναι, αυτό το άγαλμα βέβαια είναι και πολύ ωραιότερο σαν σύνθεση σε σχέση με κάτι άλλες καρικατούρες που,
1: ναι,
0: βλέπουμε,
1: Νίκο,
0: γειτονικά.
1: Άκου, Νίκο, όλα αυτά αυτό θα ίσχυαν κατά την άποψή μου εάν δεν ήταν ο Αντώνης Ρέμος και ο κάθε Έλληνας Αντώνης Ρέμος καλλιτέχνης. Αν μιλούσαμε για κάποιο ξένο συγκρότημα που θα ερχόταν πολύ γνωστό στην Θεσσαλονίκη για να τραγουδήσει.
0: Ναι, αλλά έχει αναγνωρισιμότητα και ο Ρέμος.
1: Εκεί, ναι, βρε,
0: οι Βαλκάνοι καταρχάς προσκυνάνε.
1: Ναι,
0: ξέρεις,
1: αλλά θέλω,
0: Ρέμο,
1: να πω, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι θα βγουν ξένα δίκτυα για να μεταδώσουν το χαμό που μπορεί να κάνει ο Αντώνης Ρέμος,
0: ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη? Διαφώνω.
0: Έτσι φαίνεται. Υπάρχει αυτή η τάση. Λοιπόν,
1: εάν ήταν ένα ξένο μεγάλο συγκρότημα από αυτά που έρχονται και γεμίζουν το ΆΚΑ και ξεσηκώνουν τον κόσμο και γινόταν εκεί, θα λέγανε ναι, είναι πολύ καλή ευκαιρία να φανεί. Αλλά το θέμα είναι και πάλι πώς θα φανεί, Νίκο.
0: Θα σου πει ο Ρέμος όμως, γιατί, ρε, ναι, Μπάμπη, το δίνεις στους ξένους και δεν το δίνεις σε μένα?
1: Όχι, εγώ θέλω να πω. Εγώ δεν λέω. Εγώ θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο θα στηθεί και πώς θα αναδειχθεί το μνημείο είναι η κουβέντα. Θέλω να πω, είναι άλλο να λέγανε ότι θα φωτίσω το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα λοιπά. Δεν θα μπορούσα. Τώρα το έχουν κάνει κομμάτι της σκηνής και αυτό δεν αρέσει.
0: Νομίζω ότι είναι αμοιβαία σχέση. Θέλει να το κάνει η ομάδα του Μπρέμου win-to-win κατάσταση. Δηλαδή και να πάρει ο Ρέμος και η συναυλία από την Έγλη του Μεγαλέξανδρου και αντίστροφα να, να δώσουν.
1: Και εμείς, δηλαδή, αν στηνόταν η συναυλία και έχει εκεί τους προβολείς και τα λοιπά μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα, η κουβέντα γίνεται ότι φαίνεται να έχει γίνει κομμάτι του States και αυτό λίγο η αλήθεια είναι ότι λίγο το, σαν να το υποτιμάρε, παιδάκι.
0: Μια που έχει γίνει talk of the town που λέμε, έτσι, κουβέντα της πόλης.
1: Πάντως να πούμε ότι ο Δήμος λέει ότι ζήτησε από την εταιρεία να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει διακριτό, ελεύθερο και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει.
0: Αφού έχει γίνει κουβέντα της πόλης, για να μην πω της χώρας, το τι θα γίνει με τη συναυλία του Ρέμου, ας το δώσουμε στο λαό. Ας ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και να επαναλάβουμε εδώ το Viber μας 6930-078-228 για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Ή εδώ στα κινητά, στο δικό μου και του Μπάμπη, στείλτε μας.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, Νίκο, πιστεύετε, ότι εγώ βλέποντας τις φωτογραφίες και βλέποντας ότι αυτό το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με το βουκεφάλα μου ότι τοποθετείται εντός του stage, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα, θα μου άρεσε να φωτιστεί, να αναδειχθεί, αλλά όχι να γίνει ένα κομμάτι
0: και,
1: όπου μπορεί
0: κάποια στιγμή. Αυτή ήταν η πρώτη μου αντίδραση μόλις τις φωτογραφίες, δεν το πίστευα. Και με την εκμετάλλευση που θεώρησα ότι παίρνει αυτή η υπόθεση. Αλλά μετά μου μπήκε διαφορετικά, μου μπήκε αλλιώς ο διάολος.
1: Ναι, ναι, σου μπαίνει σε ένα διάολος.
0: Λοιπόν, μάλιστα, ακούμε και διαβάζουμε τις δικές σας γνώμες. Πριν πάμε σε τίτλους, να, αφού κάνουμε έτσι μια απογραφή, καταγραφή.
1: Κανονικά Ρέμο έπρεπε να βάλεις, φίλε. Κανονικά έπρεπε να βάλεις ένα μισό κομμάτι
0: και Ρέμο.
1: Τώρα έπρεπε να
0: πιο μετά, ναι.
1: Για να αποδείξεις ότι δεν είσαι αντίθετα προσκύμενο στον
0: Αντώνη. Ο κύριος Ανδρέας Κοράνης τι κάνει τόση ώρα? Μυρίζει τα δάχτυλά του. Για να το δουλεύουμε στο μεταξύ λίγο. Για να το δουλεύουμε. Δεν θέλει. Εκείνος θέλει μετάλλικα. Θέλει να τραγουδήσουν μετάλλικα.
1: Αν ερχόντουσαν οι μετάλλικα, θέλω να πω, θα γινόταν. Όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, Νίκο, θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι τα μέρη του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι αυτά, τα δικά μας τα μέρη. Αλλά τώρα με τον Αντώνη νομίζω πως όχι. Δεν θα φτάσει τόσο μακριά το μήνυμα
0: το
1: όσο ευελπιστής.
0: Του Μεγαλέξανδρου κάποια, σε κάποιο τραγούδι ο Γιώργος Νταλάρας. Τέλος πάντων, Μεγαλέξανδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου λέγανε κάποτε τον Γιώργο Κούδα, για να κάνω έτσι μία γέφυρα για τα ποδοσφαιρικά. Μέσα σε όλη την καταγραφή του Σαββατοκυριακού είχαμε και ποδοσφαιρικά. Είχαμε βέβαια την, μετά την τραγωδία τιμή, είχαμε την τραγωδία την ποδοσφαιρική του Άρη, ο οποίος μετά το 2-0 κατέρευσε. Είχαμε και στον ΠΑΟΚ πολύ σημαντικά θέματα.
1: Πέντε. Ναι, είναι πολύ σκληρό.
0: Είναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ έφαγε 3 από τον Παναθηναϊκό, με τον κίνδυνο να φάει 5, έτσι όπως έπαιζε το παιχνίδι. Βέβαια και τα σφυρίγματα του διαιτητή ήταν αλλοπρόσαλα και καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα. Προφανώς ο Παναθηναϊκός εχθές ήταν καλύτερος, αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν άλλο εάν έδινε το πέναλτι. Όταν ο ΠΑΟΚ είχαν μόλις 1-0, ένα πέναλτι το οποίο δεν το αφισβήτησε κανείς πέρα από το διαιτητή και το ΒΑΡ που δεν το δώσανε.
0: Πάντως φάνηκε ότι λίγο η ποιότητα των ομάδων της Θεσσαλονίκης και παρά τα αρχικά καλά αποτελέσματα, δεν έχουμε τις μονάδες που έχουν οι.
1: Οι άλλοι. Δες τις αλλαγές που κάνουν. Ό,τι πληρώσεις παίρνεις, έτσι δεν λέγαμε παλιά, Νίκο.
0: Τώρα εδώ, το ό,τι πληρώσεις παίρνεις, πρέπει να στραφεί στον Ιβάν το Σαββίδι, ο οποίος είπε: τιμώ την ποντιακή μου αυτή και μένω στον ΠΑΟΚ. Το ξεκαθάρισε μιλώντας με ποντίους παράγοντες.
1: Ναι, μετά την προειδοποίηση της θύρας 4 ότι να τελειώσουμε φιλικά, αλλά έκανε τον κύκλο σου και παρακαλούμε.
0: Και τώρα τι γίνεται?
1: Θα δούμε, Νίκο, πώς θα πάει η ομάδα, τι γίνεται συνολικά. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι διχασμένος. Προφανώς και όλοι θα θέλανε, και θα ήθελα και εγώ ως ΠΑΟΞης, να συνεχίσει ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά ο Ιβάν Σαββίδης, ο Ιβάν Σαββίδης που γνωρίσαμε πριν από 5-6 χρόνια και όχι ο Ιβάν Σαββίδης των τελευταίων 5 ετών.
0: Τώρα εδώ θα τέριαζε το άσμα του Ρέμου, έλα να με τελειώσεις, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς άσμα έχει βρει ο κύριος Ανδρέας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να το ακούμε κιόλας, αφού κάναμε τόση ηρεμιάδα, σιγά σιγά κύριε.
1: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει ο Αντώνης Ρέμος.
0: Και εμένα μου αρέσει σε κάποια
1: αυτό
0: τραγούδια.
1: Είναι το θέμα.
0: Ναι, μα το είπα εξ αρχής. Και τον έχω ακούσει και τον έχουμε τραγουδήσει μερικές φορές έτσι σε κέφι κάποια κομμάτια. Εντάξει, δεν είναι στα top μου.
1: Okay.
0: Τι ακούμε τώρα, τι ακούμε? Για πες τον τίτλο, δεν θυμάμαι. Είναι στιγμές, μάλιστα.
1: Α, είναι στιγμές. Να, πολύ ωραία τραγούδια.
0: Εμένα ξέρεις τι, μου είχε αρέσει και ένα που είχε γράψει εκεί στην αρχή της κρίσης της οικονομικής με το Μάνο Πυροβολάκη που είχαν πει μαζί.
1: Έχει πολύ ωραία τραγούδια τώρα, μην λέμε. Μπορεί να μην είμαι κι εγώ φαν του ρέμου, αλλά όποτε θα πέσει στη συχνότητα που ακούω, προφανώς και θα τον ακούσω και θα θυμηθώ και τα λόγια του
0: τραγουδιού.
1: Λοιπόν, του.
0: Μετά το Θόδωρο Χατζηπαντελή στο τέλος της εκπομπής, θα ακούσουμε και εκείνο το κομμάτι με το Μάνο Πυροβολάκη που λένε μαζί.
1: Μέσα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, έλα, καβάλα και εσύ το βουκεφάλα και πάμε να τον ακούσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Στον 102 στη συντονισμένη πόλη ξύπνησε. Νίκο, πριν πάμε στους τίτλους επικαιρότητας και αφού το πιάσαμε αυτό το κομμάτι με τις συναυλίες, πέρα από το ρέμο, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα το συναυλιακό της 90ης ΔΕΘ είναι πάρα πολύ πλούσιο. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιος να επισκεφθεί και την Διεθνή Έκθεση με τα περίπτερά της. Ναι, αλλά νομίζω, Νίκο μου, ότι το εισιτήριο πλέον έχει γίνει πολύ ακριβό.
1: Πίστευα θα το έλεγες πριν αυτό όταν μιλούσαμε για ΔΕΘ.
0: 12 ευρώ εάν θα πας να πάρεις το εισιτήριο από τα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου και 9, σημαντική ελάφρυνση, εάν το κλείσεις ηλεκτρονικά. Αλλά εγώ λέω, ρε παιδάκι μου, δηλαδή για μια οικογένεια, γιατί θα πας στην έκθεση και θα πεις θα πάρω τα πιτσιρίκια μου να τα πάω.
1: Για τα παιδιά δεν έχει άλλη τιμή?
0: Δεν ξέρω να έχει άλλη τιμή. Ξέρω, ρώτησα αν υπάρχει οικογενειακό εισιτήριο και μου είπαν ότι υπάρχει ένα full access pass, κάπως λέγεται, γύρω στα 36-37 ευρώ, μου είπανε.
1: Εγώ ξέρω ότι για πολυτεκνούς, ναι, δεν θυμάμαι αν είναι και για τρίτεκνους, είναι το εισιτήριο είναι 6 ευρώ.
0: Ναι. Αλλά για τους υπόλοιπους λοιπόν δεν είναι. 12 ευρώ είναι πολύ υψηλή η τιμή. Εγώ είχα την αίσθηση ότι θα είναι εκεί γύρω στα 7 ευρώ. Μα, τα 8 ευρώ.
1: Πριν χρόνια. Μα δεν θα ακολουθούσε την ακρίβεια, ρε συμπάμπη. Εγώ θα σου
0: 12 ευρώ για να μπεις, δηλαδή 12 και 12, 24, πες ότι εγώ δεν τα κλείνω ηλεκτρονικά. Ή πάμε να τα κλείσουμε και ηλεκτρονικά, ρε φίλε μου. 9 και 9, 18.
1: Ναι.
0: Και αν δεν υπάρχει για τα πιτσιρίκια, γιατί δεν βλέπω εγώ εδώ στα ταμεία να λέει ειδική τιμή από κάποια ηλικία και μετά.
1: Το ζήτημα είναι
0: 36
1: το
0: ευρώ
1: ζήτημα
0: τώρα
1: είναι,
0: για να μπούμε.
1: Το ζήτημα είναι τι απολαμβάνεις με αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, ναι, αν είχε μέσα, ξέρω εγώ, θα πάρεις και ένα σάντουιτς, ένα αναψυκτικό, θα δεις και τη συναυλία σου, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι δικαιολογημένα. Το θέμα είναι τι περιλαμβάνει και τι ευχαριστιέσαι από αυτά εδώ. Γιατί κατά τα άλλα η ακρίβεια καλπάζει και το παραδέχθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες και στη συνέντευξη. Ότι είναι ένα θέμα, είπε,
0: ναι,
1: που δεν έχουμε μπορέσει να το αντιμετωπίσουμε πάντοτε επιτυχημένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ χθες πήρα,
0: ναι,
1: την πρώτη φορά.
0: Πήρα,
1: μπάμπι
0: μου,
1: πρώτη φορά έδωσα για μπουγάτσα. Θα σου το πω γιατί η μπουγάτσα είναι ένα χαρακτηριστικό του Έλληνα. Έδωσα το τριάρι, 3 ευρώ. Μέχρι τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια θυμάμαι ότι είχε έτσι ένα φέρετζε, δηλαδή ήταν στο 2,70, 2,80, 2,90. Εχθές λοιπόν για μια ταπεινή μπουγάτσα πήγε το 3 ευρώ. Μαζί με ένα καφέ, μια μπουγάτσα και ένα καφέ, μπάμπι μου, 6 ευρώ. Πού πάμε έτσι?
0: Πάντως στην έκθεση δυσκολεύεσαι να πας. Εγώ αυτό θέλω
1: βέβαια,
0: να πω.
1: Βέβαια, άμα πας με την οικογένεια είναι
0: δεν
1: δύσκολο.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, δεν γίνεται τώρα.
1: Όχι, καλά κάνεις και το λες.
0: Έτσι είναι, μα είναι ακριβό το εισιτήριο τώρα. Εμείς συνηθίσαμε αυτή τη δυνατότητα να μην το σκεφτόμαστε αν θα πάμε ή όχι στην ΔΕΘ. Δηλαδή τα εισιτήρια τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε ένα επίπεδο που έλεγες θα πάρω τα εισιτήρια και μπορώ να πάω και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Πήγαινε. Πήγαινε δύο φορές, Νίκο.
1: Άλλη μόνο, την έχει ακουμπήσει η ακρίβεια και την έκθεση. Λοιπόν, είμαστε στις 7 παρατέταρτο και ήρθε η ώρα και λίγο και με λίγη καθυστέρηση μάλιστα να δούμε και τις σημαντικότερες ειδήσεις έτσι σταχυολογώντας. Οι εκλογές λοιπόν, οι εκλογές, μπάμπι, θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Επισήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση ακρίβειας. Να, πρώτη-πρώτη έτσι, η αντιμετώπιση ακρίβειας. Τη μείωση κατά 30% του κόστου ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυση των μεταρρυθμίσεων. Ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
0: Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 σήμερα το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ πάντως στη βενζίνη και το πετρέλαιο είδα πάλι να τσιμπάνε.
1: Τσίμπησαν.
0: Από 19,87 που σου έλεγα ότι έπαιζε το πετρέλαιο στις γειτονιάς μου τα βενζινάδικα και τα τρία είναι από χθες στο 1,997.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Και στη βενζίνη την απλή την αμόλυβδη δύσκολα βρίσκεις κάτω από το 2,1.
0: Τσίμπησα κάτω από το 2,1. Προς τα πάνω. Σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με χμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Ο Αντώνη Σαμαρά από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Εγώ θα έλεγα, Μπάμπη, αυτό μου εντυπώθηκε χθες με τη νέα εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, ότι πλέον δεν δίνει καμία, μα καμία την παραμικρή αμφιβολία ότι θα κατέβει με κόμμα.
0: Μα Νίκο,
1: πλέον...
0: είχε ξεκινήσει μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να ασκούν κριτική για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Εχθές, απαντώντας βέβαια στην σκληρή αιχμή του πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το πρόσωπό του σχετικά με την υστεροφημία του και με την τεχνογνωσία να ζημιώνει την παράταξη, εγώ τον είδα να ανοίγει 15 θέματα και να μην σου πω ότι ήταν πιο σκληρός ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με ό,τι κριτική έχω ακούσει μέχρι τώρα από Ανδρουλάκη και από Αλέξη Τσίπρα. Για όλα τα θέματα,
1: ναι,
0: ε!
1: Και θα σου πω κάτι.
0: Για όλα τα θέματα
1: γιατί,
0: πλέον.
1: Γιατί έχει πάρει, είχε πάρει ήδη από το 1992, αλλά ξαναπαίνει, ξανααναζωπυρώνεται μία οικογενειακή κόντρα. Βλέπεις πώς ανακάνει τις αναφορές, θα τα σχολιάσουμε και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη αργότερα, πώς κάνει ο κύριος Σαμαράς, η οικογένεια Μητσοτάκη, η οικογένεια Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό το προσωπικό, την προσωπική κόντρα την είχαμε δει μόνο εκεί γύρω στο 1984-85 μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έτσι. Τώρα βλέπουμε ξανά και βλέπουμε ότι υπάρχει.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό
0: αναζωπυρώνεται
1: το...
0: από την πλευρά του Σαμαρά,
1: ναι, ρε, παιδί,
0: ο οποίος έριξε τον πατέρα Μητσοτάκη και σου λέει θα ρίξω και το γιο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Εντάξει, αυτό ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι, είναι η λαϊκή εκδοχή.
0: Όχι η λαϊκή, είναι η πραγματικότητα. Έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε σε σχέση με το Μακεδονικό. Εδώ ήμασταν και κάναμε ρεπορτάζ με τον Σιμπηλίδη και τους άλλους. Και τώρα έρχεται ξανά και ουσιαστικά δημιουργεί, πλαγιοκοπεί την Νέα Δημοκρατία και της δημιουργεί σημαντικό ζήτημα στο να μπορέσει να ξανακυβερνήσει άλλη μια τετραετία. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Το θέμα δεν είναι λοιπόν ότι υπάρχει μια κόντρα του Μητσοτακέικου με τον Σαμαρά, αλλά του Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, είναι από ποιο πρίσμα θα το δει ο καθένας. Πάμε παρακάτω, θα έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε αυτά τα θέματα. Στη Γερμανία πάμε, από εκεί που ξεκινήσαμε, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε στις εθνές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής Ulrich Zygmunt δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα, χάνοντας άλλη μια κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά σε περιοχή που διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, με τον καγκελάριο Μέρτς να βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση.
0: Κάκιστη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Anhalt. Ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές σας αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος πανηγυρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, δηλαδή Τραμπ και Πούτιν.
1: Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στην συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Ανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Είναι βέβαια σε εξέλιξη από την αρχή και υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές να βρεθούν τα αίτια της τραγωδίας. Πάντοτε βέβαια αυτές οι πτήσεις είναι, θα έλεγα, στα όρια. Εκείνο το οποίο θα προσθέσω σε αυτά που λέγαμε και στα ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακου είναι ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε σε δικό μας σόου αεροπορικής επίδειξης στην Ελλάδα ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα.
0: Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στο Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

0: Να συνεχίσουμε με τα θέματα εκεί του Ιράν. Το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 96 δολάρια στο μεταξύ. Το πετρέλαιο Brent, μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σε πλοία. Το βλέπουμε, την καταγράφουμε συνέχεια αυτή την αύξηση.
1: 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον και σχολικού συγκροτήματος όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στην ορδία της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριό της Ναμπατίγια του Νοτιού Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολά με ντρόουν. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών.
0: Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, εκτιμώντας πάντως ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί και αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με ΗΠΑ και Ευρώπη.
1: Τουλάχιστον 300 νεκροί στις μάχες της κυβέρνησης της Ιεμένης με τους αντάρτες Χούθη, χιλιάδες είναι εκτοπισμένοι, έντονη ανησυχία του ΟΗΕ για τις καταστροφικές συνέπειες της κλιμάκωσης των μαχών.
0: Και πάμε να κλείνουμε σιγά σιγά με τα θέματα των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα, χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Τα είπαμε και πριν, να τα επαναλάβουμε. Σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
1: Σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Θα κλείσουμε με το Κρακατόα, γιατί θέλω να κάνω αναφορά σε αυτό το ηφαίστειο. Το θυμόμαστε από μικρά παιδιά, το συγκεκριμένο στην Ινδονησία. Είχαμε εκ νέου έκρηξη του ηφαιστείου που το πλήρες όνομά του είναι το Άνακ Κρακατόα. Στην Ινδονησία παραμένουν κλειστά 8 περίπου αεροδρόμια και είναι εγκλωβισμένοι περίπου 170.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα. Εδώ κάπου ολοκληρώσαμε και με τους τίτλους ειδήσεων. Μπάμπη, ξέρεις ότι ξεγέλασε στους ουρανούς με ξόρκια, μαύρη φλόγα, ναι, πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί.
1: Το ξέρω και ξέρεις ποιος μου το έμαθε. Ένας αγαπημένος μου, μπορώ να πω και προσωπικός φίλος, ο Χρήστος, βρε.
0: Ο Χρήστος ο Θηβαίος. Αυτόν θα ακούσουμε τώρα. Έτσι κάνουμε λίγο εναλλαγές έχουμε στα μουσικά μας γούστα. Πάμε να ακούσουμε Θάνο Μικρούτσικο, Μάνο Ελευθερίου και Χρήστο Θηβαίο, ο Άμλετ της Σελήνης.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

0: κουβέντα περί ακρίβεια συνεχίζεται και εκτός αέρα. Θα άξιζε ίσως να μας δώσετε κι εσείς τις δικές σας γνώμες, να κάνουμε μια συνολικότερη κουβέντα επ' αυτού του ζητήματος.
1: Δηλαδή, θες την αντίθετη γνώμη, γιατί δεν νομίζω να υπάρξει ένας που θα πει: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όλα τζάμπα είναι, τζαμπαντάν.
1: Φτηνά τα βρίσκουμε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα βρείτε. Πάντως, στα κουφάλια έχουν βρει τον πελά τους. Ναι, είναι τρίτη συνεχόμενη μέρα που λέμε ότι έχουν πρόβλημα με διακοπές ρεύματος. Και σήμερα, άλλες 6,5 ώρες, από τις 8 μέχρι τις 2,5. Βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά των κουφαλίων, Δήμο Χαλκιδόνας πάντοτε. Τους χαιρετισμούς μου εκεί στο Δήμο Χαλκιδόνας. Γνωριστήκαμε προχθές εκεί και στο περίπτερο του Υπουργείου Άμυνας, για το οποίο θα έλεγα κιόλας, Μπάμπη, εφόσον πάτε με τον Γιωργάκη, γενικότερα εφόσον πάτε, να επισκεφτείτε. Έχει πολύ εντυπωσιακά πράγματα, με εντυπωσιακό στήσιμο. Βέβαια, πρόσεξε, το λέω να το θυμάσαι κι εσύ. Να το θυμούνται και οι φίλοι μας, δεν είναι στο περίπτερο 1 που ήταν επί χρόνια. Είναι στο περίπτερο 6 στην άλλη μεριά, προς 3 Σεπτεμβρίου. Και εδώ κάπου βάζουμε ακουστικά, μικρόφωνα, στυλό, μολύβια κάτω, διότι επανήλθε Βούλα Σαΐτη.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Και της αξίζει μια πανηγυρική υποδοχή.
1: Καλώς την. Βούλα, ελπίζουμε να μας φέρεις κάτι από το καλοκαιράκι που αφήσαμε πίσω μας.
0: Και καμία μείωση στα καύσιμα, καλό θα ήταν.
1: Πάμε, πάμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ΑΦΔΕ, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 ένδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα ξημερώματα, ένας 5χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, ενώ οι δράστες τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Σταγκαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστέλει στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσης και στην κονσόλα στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από το 98,3 της Μαγάκης στα FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα erteco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. 2410-62-70-20 και 62-70-21 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisaspapakert.gr το email, 6930-078-326 το Viber του σταθμού, 6930-078-326 για τα δικά σας μηνύματα.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο. Οσίας Κασιανής της μοναχής Αγίου Σόζοντος Μάρτυρος. Η Κασιανή με τον Κασιανό και ο Σόζον με τη Σόζουσα. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας.

Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τον καθαρό αέρα και τους γαλάζιους ουρανούς. Μάλιστα, τους ουρανούς αυτούς τους οποίους συχνά πυκνά υπερίπτανται drones, πυράβλοι και άλλα διάφορα. Η Διεθνής ημέρα για τον καθαρό αέρα και τους γαλάζιους ουρανούς καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Σύνελευσης του ΙΕ στις 19 Δεκεμβρίου του 2019, με το οποίο αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Έχουμε 19, είμαστε στον έκτο χρόνο. Η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία, αλλά μπορεί να προληφθεί. Λύσεις υπάρχει και η τεχνολογία. Για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, χρειάζεται συμμετοχή όλων, από πολίτες και επιχειρήσεις μέχρι και τις κυβερνήσεις. Ο καθαρότερος αέρας μας κάνει πιο υγιείς, προστατεύει τη φύση και συμβάλλει στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την κλιματική αλλαγή, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ΟΗΕ. Ωραία ακούγονται όλα αυτά. Αλλά όπως είπαμε, ποιο είναι το πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλων αυτών των πυράβλων, των εκρήξεων που γίνονται σε διάφορες εστίες στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, τι πετρελοπηγές που πήραν φωτιά, αγωγή που μετέφεραν καύσιμα και όλα αυτά. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να τιμήσει την είδηση της Ιντερπόλ και να αναδείξει το ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο για τη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών. Η σημασία της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατέστη επιτακτική στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς η διεθνοποίηση των ταξιδιών και του εμπορίου διευκόλυνε και την ανάπτυξη της εγκληματικότητας. Το Διεθνές Συνέδριο Εγκληματολογικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το 1914 και καθόρισε 12 αρχές διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, οι οποίες συνέβαλαν στη θεμελίωση της Ιντερπόλ. Το 1923 ο αρχηγός της αστυνομίας της Βιέννης, Johannes Rober, συγκάλεσε άλλο ένα Διεθνές Συνέδριο Εγκληματολογικής Αστυνομίας, όπου 22 αντιπρόσωποι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα συμμετείχε με την Αίγυπτο και την Ιαπωνία, συμφώνησαν να ιδρύσουν στις 7 Σεπτεμβρίου τη Διεθνή Επιτροπή Εγκληματολογικής Αστυνομίας, τον προκάτοχο της Ιντερπόλ. Η έδρα που αρχικά βρισκόταν στη Βιέννη μεταφέρθηκε στο Βερολίνο μετά την προσάρτηση της Αυστρίας από την ναζιστική Γερμανία. Σήμερα η Ιντερπόλ είναι ο κορυφαίος διεθνής αστυνομικός οργανισμός στον κόσμο με 195 κράτη-μέλη. Δεν είναι ο μόνος οργανισμός που διευκολύνει τη διεθνή αστυνομική συνεργασία. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός οργανισμός είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιβολή του Νόμου, η Europol, που ιδρύθηκε το 1998 και συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα επίσης είναι παγκόσμια ημέρα για την ευαισθητοποίηση για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν. Τελείται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου από την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ΙΕ για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και την ιατρική κοινότητα για αυτήν την σπάνια και μη άσημη μέχρι σήμερα μορφή μυϊκής δυστροφίας. Η 7η Σεπτεμβρίου επιλέγει γιατί ταιριάζει με τα 79 εξώνια 7-9 που συνθέτουν το γονίδιο Ντισέν. Είναι μια σπάνια γενετική και θανατηφόρα ασθένεια που επηρεάζει κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καιρό. Κινούμαστε σε αμιγώς έτσι καλοκαιρινούς ρυθμούς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το αντιλαμβανόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ούτως ή άλλως η Θεσσαλία σήμερα, ιδιαίτερα η Μαγνησία, βρίσκεται στο κόκκινο. Υπάρχουν και μέτρα περιοριστικά. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται, πώς θα εξελιχθεί τα πράγματα με το σκηνικό του καιρού. Σήμερα και την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Σήμερα Δευτέρα 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι και μετά, 4 αποφόροι μετά τις 6 το απόγευμα και 3 αποφόροι μετά τις 9 το βράδυ με ηλιοφάνεια. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα φυσάει σήμερα 3 με 4 αποφόρια άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Τρίτη πάμε για 33 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 4 αποφόρια άνεμοι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη ηλιοφάνεια, 34 βαθμοί την Τετάρτη,
Πάλι 4 αποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα την Τετάρτη μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 3 αποφόρ οι άνεμοι. Την Πέμπτη πάμε για 36 βαθμούς, ανεβαίνει η θερμοκρασία. 3 αποφόρ οι άνεμοι την Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου πάμε για 37 βαθμούς. 3 με 4 αποφόρ οι άνεμοι από τις 6, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο από ό,τι βλέπω 37 βαθμοί. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για τη Λάρισα. Είναι αμιγός, όπως είπαμε, καλοκαιρινό το σκηνικό. Και πλησιάζουμε, είμαστε ήδη, μετράμε αντίστροφα για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα, Δευτέρα, 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 αποφόρ οι άνεμοι μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα κοπάσουν σε 2 αποφόρ από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Σήμερα Δευτέρα 33 βαθμοί, αύριο 32 βαθμοί στα Τρίκαλα, 3 αποφόρ οι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Την Τετάρτη επίσης 33 βαθμοί, ίδιο το σκηνικό και με τους ανέμους, από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ θα έχουμε 3 αποφόρ. Την Πέμπτη 34 βαθμοί, ξεκινάει να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Την Παρασκευή 35 και το Σάββατο 36. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού στα Τρίκαλα. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 4 αποφορία άνεμη από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. 33 βαθμοί αύριο Τρίτη, 3 αποφορία άνεμη από τις 6 το απόγευμα μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. 34 βαθμοί την Τετάρτη, 35 την Πέμπτη, 36 την Παρασκευή και 36 και το Σάββατο. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη διεθνή επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη Μέση Ανατολή, γιατί εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να στρέφεται το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη, μιας και οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν 28 Φεβρουαρίου και θα διαρκούσαν το πολύ 3-4 εβδομάδες έχουν συμπληρώσει, είμαστε στον έκτο μήνα. Έχουμε συμπληρώσει πάνω από 6 μήνες και ακόμη εξακολουθούν τα προβλήματα να υπάρχουν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για την ενεργειακή ασφάλεια και όλα αυτά, γιατί λίγο πολύ όλη η οικονομία κινείται γύρω από το πετρέλαιο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και τα λιπάσματα. Άλλη κρίσιμη παράμετρος. Όπως γράφει το Art News στην πρώτη σελίδα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε ότι τα στενά του Ορμούζιν ήταν εντελώς ανοιχτά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της χώρας του. Ο εκπρόσωπος του ΙΠΕΞ, του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι προκάλεσε την αναστάτωση στη διεθνή εμπορική ναυσιπλοεία, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε η Αμερική έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στις τιμές της ενέργειας. Δεν το έχουμε καταλάβει. Η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ένα παράνομο και άγριο πόλεμο στην περιοχή, διέκοψε την ομαλή ροή της εμπορικής ναυσιπλοείας, τα δεξαμενόπλοια έχουν σταματήσει, το εμπόριο έχει διαταραχθεί και οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται, ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος σε ανάρτησή του στο X, στην πλατφόρμα. Ο Ιρανός αξιωματούχος συνόδευσε την ανάρτησή του με μια σαρκαστική εικόνα από τη δημοφιλή σειρά The Simpsons. Στην εικόνα εμφανίζεται μια φωτιά που μοιάζει να έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, ενώ ο Homer Simpson εμφανίζεται να λέει «Ρεμίστε, είναι μια ελεγχόμενη πυρκαγιά» σε μια σαφή προσπάθεια να παρουσιάσει την αμερικανική διαχείριση της κρίσης ως ανεπαρκή και αντιφατική. Η Αμερική ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά περιμένει από όλο τον κόσμο να πληρώσει το λογαριασμό, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού ΙΠΕΞ. Εν τω μεταξύ,
Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Οι εξελίξεις συντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα πρέπει να θεωρούμε παγιωμένη την τιμή των 2 ευρώ το λίτρο και πλέον των 2 ευρώ στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είμαστε, όπως είπαμε, ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα. Αποθήκες, τα αποθέματα σε φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν είναι και στα καλύτερά τους και αντιλαμβάνεστε αυτό βεβαίως τι μπορεί να προμηνεί και αν έχουμε βαρύ χειμώνα τότε θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους για το πώς θα τη βγάλουμε, έτσι να το πούμε, όπως αναφέρουμε στην κάθε μελομήνη. $96.45 το βαρέλι το Brent κατέγραψε άνοδο σχεδόν 10% την προηγούμενη εβδομάδα και το αμερικανικό αργό στα $91.85 το βαρέλι. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει μια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης εκτός των στενών τουρμούς μετά τα πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων σε 3 ιρανικά δεξαμενόπλια και την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από τους φρούρους της Επανάστασης του Ιράν εναντίον 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Μάλιστα. Και κάπως έτσι προχωράμε. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, θα εξειδικευτούν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός κ. Πιερακάκης με τον αναπληρωτή υπουργό τον κ. Παπαθανάση και τους υπουργούς κ. Πετραλιά και Μαρκόπουλο θα δώσουν τη σχετική συνέντευξη τύπου. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι παρεμβάσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν. Το πακέτο των μέτρων για το 2027 έρχεται συνολικά σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αφορά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχείρησεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Λοιπόν, αυτά έτσι γενικά. Τώρα το πώς θα ακούσουμε τι θα περιλαμβάνουν η εξειδίκευση των μέτρων και θα δούμε βεβαίως με και τις πρώτες αντιδράσεις, οι οποίες βεβαίως, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, το βλέμμα των πολιτών είναι στραμμένο στην ακρίβεια. Να μην ξεχνάμε ότι με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ένα κόστος που έχει σχέση με τις μεταφορές επιβαρύνει τις τιμές, κάνοντας βεβαίως την καθημερινότητα των πολιτών ακόμη πιο ασφυκτική. Και είμαστε, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, στην αρχή. Μετά από 6 και πλέον μήνες ανταλλαγών πυρών, πυράβλων, βομβαρδισμών και όλα αυτά τα ωραία που είδαμε στην Μέση Ανατολή. Και δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι και η Ουκρανία. Και όλα αυτά βεβαίως εντείνουν την γενικότερη έτσι ασφάλεια και σταθερότητα σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο σε επίπεδο Μεσογείου και Ευρώπης. Η ώρα είναι 7 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα.

μαζί με το Σεπτέμβρη. Ακόμα τώρα είναι νωρίς, πονάει το καλοκαίρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το τραγούδι και τις διαφήμισης. Επιστρέφουμε συνεχίζοντας με την τοπική επικαιρότητα, γιατί έχουμε βεβαίως σήμερα την δίκη του Ντεμπόν που ξεκινά μετά τις διακοπές για το καλοκαίρι, 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Γεώπολης, μετά από ένα μήνα διακοπής. Στο τριμελές αφαιρετείο κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να περάσει στο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας, με την εξέταση των μαρτύρων να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Μάρτιο που ξεκίνησε η δίκη, είχαμε μια σειρά από διαδικαστικά ζητήματα που εξετάστηκαν, ενστάσεις που κατατέθηκαν και αιτήματα από την πλευρά της, των συνηγόρων υπεράσπισης. Μετά από 25 δικασίμους και συνολικά 128 ημέρες διαδικασίας, το δικαστήριο ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο, αποφάσισε να συνεχιστεί η δίκη από σήμερα, ξεκινάει. Θα εξεταστούν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, θα έχουμε καταθέσει των μαρτύρων και την αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού που περιλαμβάνει η δικογραφία. 36 είναι οι κατηγορούμενοι, ως γνωστόν για την υπόθεση έχει προβλεφθεί η εξέταση εκατοντάδων μαρτύρων. Ο αριθμός των μαρτύρων που θα καταθέσουν είναι ιδιαίτερα μεγάλος και όπως αντιλαμβάνεστε η διαδικασία αυτή θα τραβήξει σε μάκρος. Τώρα το πόσο θα φανεί στην πράξη. Το δικαστήριο καλείται να εξετάσει ένα μεγάλο όγκο από καταθέσεις, έγγραφα και τεχνικά στοιχεία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ένας χρόνος μάλλον δεν είναι αρκετός για να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Θα τα δούμε στην πράξη βέβαια σε αυτή. Όλα αυτά.

Τώρα θα δούμε τι αντίκτυπο έχουν στους, για τους αγρότες, γιατί για τους κτηνοτρόφους δεν νομίζω ότι έγινε ιδιαίτερη κουβέντα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Η κτηνοτροφία η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζεται, είδατε τι έγινε στην Μυτιλίνη, στην Ίσο Λέσβο, με εκεί όπου αυτόδες πυρετός βεβαίως αποδεκατίζει κοπάδια, τις αντιδράσεις και την απόφαση της κυβέρνησης βεβαίως να αναλάβει ο στρατός την όλη διαδικασία για τις θανατώσεις των κοπαδιών. Λοιπόν, ο φόρος εισοδήματος για τους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ μηδενίζεται, ενώ προβλέπονται και φορολογικές ελαφρύνσεις για όσους δηλώνουν υψηλότερα ποσά. Σε πρώτη φάση θα ωφεληθούν σχεδόν 50.000 παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για την Θεσσαλία, θα φανεί στην πράξη. Σύμφωνα πάντως με το παράδειγμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ένας κατ' επάγγελμα αγρότης με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πλήρωνε με το ισχύον καθεστώς φόρο 1.183 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, η συγκεκριμένη επιβάρηση μηδενίζεται με αποτέλεσμα ολόκληρο το ποσό να παραμένει στην τσέπη του παραγωγού. Μπορεί να ζει κανείς με 20.000 ευρώ? Εδώ η απορία. Ακόμη μεγαλύτερος απόλυτος αριθμός είναι το όφελος για όσους βρίσκονται πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ. Για 30.000 ευρώ εισόδημα, ο φόρος που με το σημερινό σύστημα θα αναρχόταν σε 5.083 ευρώ περιορίζεται στα 2.183 ευρώ. Η ετήσια ελάμψη φτάνει τα 2.900 ευρώ, περίπου 57%. Όπως με βάση βεβαίως τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα φορολογική κλίμακα έχει ωφέλει και για τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και για αγρότες βεβαίως που δηλώνουν περισσότερα από 20.000 ευρώ. Από την 1η Νοεμβρίου θα επιστρέφεται επίσης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του αγροτικού πετρέλαιου μέσω του συστήματος στην Αντλία. Παραμένουν σε ισχύ το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε λιπάσματα και σε ζωοτροφές. Τώρα, για την κτηνοτροφία, θα δημιουργηθεί ολοκληρωμένο πλαίσιο ανασυγκρότησης του κλάδου μετά τις ζωονόσους. Τα κοπάδια που χάθηκαν θα επανασυσταθούν με την κυβέρνηση να διεκδικεί και προς τους ευρωπαϊκούς πόρους. Το θέμα είναι πότε θα ξεμπλέξουμε με τις ζωονόσους. Γιατί έτσι όπως γίνεται η διαχείριση, δεν φαίνεται να έχουν τελειώμα, με αποτέλεσμα, όπως έχουμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ μέσα από τη συχνότητα της Ερτλάρισσας, κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους εδώ και 2 χρόνια να έχουν μείνει επί της ουσίας χωρίς αντικείμενο να ασχολήσουν, άνεργοι, να περιμένουν χρήματα για αποζημιώσεις και ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει να αλλάξουν και αντικείμενο, να έχουν εγκαταλείψει δηλαδή τον κλάδο της κτηνοτροφίας και να ασχολούνται με άλλη δραστηριότητα, γιατί θα πρέπει να ζήσουν. Άλλοι έχουν υποχρεώσεις, άλλοι έχουν παιδιά που ενδεχομένως να σπουδάζουν, να πηγαίνουν στο σχολείο και κάπως θα πρέπει βεβαίως να ανταπεξέλθουν σε μια καθημερινότητα που τουλάχιστον μετά τις ζωονόσους που ενέσκυψαν, για όσους έχασαν τα κοπάδια τους, δυστυχώς η καθημερινότητά τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια έχει και η είδηση που έχει σχέση με την ερήμωση της Υπαίθρου. Ο καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, επικεφαλής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Mount Med, και ο Δημήτρης Γούσους, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε ότι η πρόσκληση οικογενειών να εγκατασταθούν σε ένα ορεινό χωριό που συνέβη στη Φουρνά της Ευρυτανίας αναδεικνύει ένα πρόβλημα που για χρόνια αντιμετωπίζεται σχεδόν μυρολατρικά. Η οικονομική στήριξη όσων επιλέγουν να εγκατασταθούν σε περιοχές όπως ο Εύρος ή η Ήπειρος δείχνει τη δημογραφική εξασθένιση της Υπαίθρου αρχίζεται να γνωρίζεται ως θέμα εθνικής πολιτικής. Το κρίσιμο ερώτημα όμως, σύμφωνα με τον κύριο Γούσιο, δεν είναι πώς θα προσελκύσουμε νέους κατοίκους, αλλά αν ο τόπος είναι έτοιμος να τους υποδεχθεί
και να τους επιτρέψει να μείνουν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η διεθνής εμπειρία και η έρευνα σε ορεινές περιοχές δείχνουν ότι η επανακατοίκηση δεν είναι απλώς θέμα μετακίνησης πληθυσμού. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία εγκατάστασης και ένταξης. Η προσφορά οικονομικής στήριξης μπορεί να διευκολύνει την αρχική απόφαση. Μια δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέρον. Καμία από τις δύο όμως δεν δημιουργεί από μόνη της τις συνθήκες για να μείνουν οι άνθρωποι που επιλέγουν να πάνε σε μια ορεινή περιοχή. Πριν ένας τόπος προσκαλέσει νέους κατοίκους, εξηγεί ο κ. Γούσος, χρειάζεται να γνωρίζει τι πραγματικά μπορεί να τους προσφέρει. Ποιες κατοικίες είναι διαθέσιμες, υπό ποιες προϋποθέσεις, ποιες δυνατότητες απασχόλησης ή δημιουργίας δραστηριότητας υπάρχουν, ποια γη και ποιοι τοπικοί πόροι παραμένουν αναξιοποίητοι, πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, η υγειονομική περίθαλψη, μεταφορές αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες. Και εξίσου σημαντικό, ποιος υποδέχεται τις οικογένειες, τις βοηθά να εγκατασταθούν, να ενταχθούν και παρεμβαίνει όταν εμφανίζονται τα αναπόφευκτα προβλήματα της εγκατάστασης. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, η οποία βεβαίως δημιουργεί σε καθημερινή βάση νέα δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Λοιπόν, η ΓΕΟΣΕ έχει σχέδια για τη Λάρισα για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου. Στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, στο σιδηροδρομικό σταθμό, τα δύο αυτά σχέδια συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα κίνητα στα οποία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της ΓΕΟΣΕ κατά την παρουσίαση του νέου σχεδιασμού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δόθηκαν στη δημοσιότητα απεικονίσεις τόσο για το επιχειρηματικό πάρκο όσο και για το σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, έτσι δίνοντας μια εικόνα για την κατεύθυνση στην οποία στοχεύεται, έτσι να υπάρξει, να κινηθεί η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ακινήτων. Η Λάρισα είναι στο χάρτη με τα μεγάλα ακίνητα της σιδηροδρομικής περιουσίας που η ΓΕΟΣΕ επιχειρεί να οριμάσει επενδυτικά. Στην ίδια λίστα βρίσκονται οι σιδηροδρομικοί σταθμοί της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο και το Εμπορευματικό Κέντρο στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Η αξιοποίηση της έκτασης που προορίζεται για τη δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας θα μπορούσε να αποκτήσει ευρύτερο χαρακτήρα για logistics, για μεταφορές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας την θέση της πόλης και τη σύνδεσή της με το εθνικό σιδηροδρομικό αλλά και το οδικό δίκτυο. Στο χαρτοφυλάκιο με τα ακίνητα που βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης εντάσσεται και ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας και ανοίγει πλέον επίσημα η συζήτηση για τη μελλοντική αναβάθμιση και εμπορική αξιοποίηση του συγκροτήματος. Θα τα δούμε αυτά βεβαίως πώς θα εξελιχθούν στην πορεία, γιατί επί του παρόντος παρουσιάστηκαν κάποια σχέδια. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν και το κυριότερο τι θα αποδώσουν, πώς θα βοηθήσουν την πόλη, τη Λάρισα, την πόλη μας να αναπτυχθεί καλύτερα και βεβαίως να ενισχυθεί και το επιχείρημα. Για δύο πλημελήματα, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για τον θάνατο 9 ανθρώπων στην Καρδίτσα από τον Ντάνιελ της πλημμύρας του Σεπτεμβρίου του 2023. Η Εισαγγελία της Καρδίτσας έχει διαβιβάσει τη δικογραφία όπως έγραφε η Ελευθερία της Κυριακής χθες στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας. Το Συμβούλιο Εφετών θα αποφανθεί βεβαίως για την τελική παραπομπή όχι των 18 κατηγορουμένων. Αντίστοιχες έρευνες τρέχουν και από τις εισαγγελίες στη Λάρισα, τη Μαγνησία και τα Τρίκαλα. Βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από την Καρδίτσα είχαμε την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας. Θα δούμε τι θα αποφανθεί μέχρι και το τέλος. Έχουμε άλλους ουσιαστικά μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα γνωρίζουμε τι θα αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για τις φωνικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 που βεβαίως έπληξαν τη Θεσσαλία, η οποία εξακολουθεί να προσπαθεί βεβαίως να ορθοποδήσει από τις πλημμύρες αυτές. Σεπτέμβριος του 23, είμαστε στο Σεπτέμβριο του 26. Έχουν περάσει 3 χρόνια γεμάτα. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ερτλάρη, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα. Σε αυτή την πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα η εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2-40-062-7020 και 62-7021. Ερτ το email για τα δικά σας σχόλια. 6-9-30-078-326. Το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. 6-9-30-078-326. Λοιπόν, ελευθερία. Ρέστα για την αυτοδυναμία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με πληθώρα παροχών και σαφές προεκλογικό αποτύπωμα. Οριστική ρήξη με Αντώνη Σαμαρά, προσεκτικές ισορροπίες και χαμηλή τόνη απέναντι στον Κώστα Καραμαλή. Χωρίς καθαρές απαντήσεις για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως γράφει η εφημερίδα, επένδυσε στην αυτοδυναμία, μοίρασε προσδοκίες μέσω ενός ευρύτερου πακέτου παροχών και χάραξε καθαρές γραμμές απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, τον Κώστα Καραμαλή και την αντιπολίτευση, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το κρίσιμο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών σε περίπτωση που η κάλπη δεν του δώσει καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Λάρισα θυμάται και τιμά επιτυχιακές εκδηλώσεις για τα 145 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Με επίσημη δεξιολογία, επιμνημόσυνη δέση κατά Στεφάνου ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις Ελευθέρια 2026 και για τη συμπλήρωση 145 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Δεν πάει άλλο στο Μεσοχώριο, κραυγή απόγνωσης από σεισμόπληκτους για τις συνδίκες διαβίωσης του Σικίσκους στην Ελασσόνα. Οι κάτοικοι από το Μεσοχώριο καταγγέλουν άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε σεισμόπληκτα Σικίσκο χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό. Με επιστολή τους προς την εφημερίδα υποστηρίζουν ότι παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις και εκκλήσεις προς το Δήμο Λασσόνας δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση και ζητούν άμεση παρέμβαση για ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση. Ο σεισμός ήταν το 2021. Μάρτιο του 2021. Είμαστε Σεπτέμβριο του 2026. Σπουδές στα μέτρα της αγοράς, τμήματα μουσικής τεχνολογίας στη δεύτερη ΣΑΕΚ, 8 ειδικότητες με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες στην πρώτη ΣΑΕΚ. Μνήμη και ευθύνη 3 χρόνια μετά, ο Θανάσης Μαμάκος για την επέτειο της θεομηνίας Ντάνιελ. Η πόλη συνεχίζει την αποκατάσταση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της. Και ο Δήμαρχος Λαρισαίων τονίζει την ανάγκη για νέο σχεδιασμό διαρκούς προετοιμασίας και συντονισμένης δράσης απέναντι στις όλο ένα εντονότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Κινητά φράγματα κατά των πλημμυρών. 7 δήμοι της Θεσσαλίας αποκτούν επαναχρησιμοποιούμενα αντιπλημμυρικά συστήματα προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, τα συστήματα θα μεταφέρονται και θα αναπτύσσονται γρήγορα που υπάρχει άμεση ανάγκη, ενισχύοντας την προστασία οικισμών, υποδομών και αστικών περιοχών κατά τη διάρκεια έντονων πλημμυρικών φαινομένων σε ολόκληρη Θεσσαλία. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών. Μετά τους αυτοτελείς ισχυρισμούς, ξεκινούν οι καταθέσεις των συγγενών στο τμήμα ελευθερωτικού κακουργημάτων της Λάρισας. Στο πλευρό του Σαμαρά, ο Γιώργος Αδαμούλης, στάση του Λαρισαίου καθηγητής και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Γνωστές οι σχέσεις που διατηρεί ο κ. Αδαμούλης με τον πρώην Πρωθυπουργό. Στο μικροσκόπιο, 5 ασθενοφόρα από δωρεά. Εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες της Ευαγγελίας Λιακούλη. Τα 5 ασθενοφόρα είναι δωρεά ιδιώτη προς το ΕΚΑΒ και φέρονται να παραμένουν ακινητοποιημένα. Η έρευνα εξετάζει την καθυστέρηση παράδοσής τους στην επιχειρησιακή δεσιμότητα του στόλου και τυχόν περιστατικά καθυστερημένης ανταπόκρισης λόγω έλλειψης διαθέσιμων οχημάτων στη Λάρισα συνολικά. Ο ΕΝΙΠΕΑΣ ανοίγει δρόμο στις αγορές, ποιότητα, τεχνολογία και εξωστρέφεια στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Δημήτρη Κουρέτα. Στο Μικρό Ευήδριο, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε τον αγροτικό συνδεσμό ΕΝΙΠΕΑΣ και συζήτησε με τη διοίκηση και τους παραγωγούς για τη διάθεση των σπρίων και την ανάδειξη της ποιότητάς τους και την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Μαργαρίτη Σχοινά, 365 εκατομμύρια ευρώ στην αγροδιατροφή. Ξεκινά το συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας. Ξεσήκωσε τον κόκκινο πυλό ο Κώστας Πιστιόλης. Οι χάρτες των πληρωμών από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Στη δέθηση συνταξιούχη του Φαρσάλου από την Ελασσόνα. Πάνω Σάπκας, μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. 47 χρόνια χωρίς τους Κουκολίτσιο και Μουσιάρη. Πέρασε σχεδόν μισός αιώνας. Παγωμάρα με 39 βαθμούς. Η ΑΕΛ έμεινε στο 1-1 με την αναγέννηση Καρδίτσας παρά το δοκάρι του Στούπι στο 80. If you hear right through the lines, you can live right all the time.
Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Η δίκη των Ντεμπών μπαίνει στην ουσία της. Επανέναρξη σήμερα μετά από ένα μήνα διακοπής. Συνεχίζει το δεύτερο κύκλος με τις καταθέσεις των μαρτύρων. Ελευθερία 2026 ξεκίνησε να εκδηλώσει για την ελευθέρωση της πόλης. Μητσοτάκης για αγρότες, αυξάνεται το αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ. Και αέλα να γίνει καρδίτσα σε ένα πρεμιέρα με μοιρασιά στη Θεσσαλική μάχη. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες. Σήμερα Δευτέρα, από τη Λάρισα έχουμε διαθέσιμα πρωτοσέλιδα. Πάμε μουσικά μέχρι και το Ed News Radio και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άντρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον Γιώργο τον Καραΐσκο να μας πει λίγο πώς βλέπουν οι αγρότες, βρίσκεται στην αλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής, τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καλημέρα κύριε Καραΐσκο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους όσους μας ακούνε. Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο πώς θα, έτσι ένα πρώτο σχόλιο γενικό για τις χθεσινές εξαγγελίες που αφορούν τους αγρότες. Είναι 20.000 το αφορολόγητο και όπως είπε τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός, δίνοντας και κάποια παραδείγματα, σήμερα θα έχουμε βέβαια την εξειδίκευση των μέτρων από τον κύριο Πιερακάκη και τους υφυπουργούς στο Οικονομικό Επιτελείο. Ωστόσο, αυτή η μείωση της φορολογίας αφορά και τους αγρότες με υψηλότερα εισοδήματα, δεν αφορά μόνο όσους δηλώνουν 20.000 ευρώ.
1: Ακούστε να δείτε. Σαν εξαγγελία ακούγεται επικοινωνιακά πάρα πολύ καλά, αλλά ουσιαστικά μετά τι προσπαθούμε να τα εξειδικεύσουμε και εμείς, δεν ανταποκρίνεται στο κομμάτι των αγροτών που πραγματικά θέλουν να επιβιώσουν. Γιατί για να πιάσει κάποιος 20.000 ευρώ με τις τιμές που υπάρχουν και με το κόστος παραγωγής που υπάρχει, ειδικά στις αρρωτρές καλλιέργειες, είναι αδύνατον. Η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών ουσιαστικά δεν έχει να υποφηγηθεί τίποτα από αυτό. Εμείς περιμέναμε να ακούσουμε, πέραν από το αφορολόγητο, να ακούσουμε παρεμβάσεις ως προς το κόστος παραγωγής, που είναι τεράστιο, ως προς το να λειτουργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού πάνω στο κομμάτι των τιμών. Όλα αυτά, πάνω σε αυτό δεν ακούσαμε τίποτα. Άρα για να πούμε, ουσιαστικά δεν είναι κάτι το φοβερό, κάτι το πραγματικό, να λύνει πραγματικά
0: κάτι που δίνει μια ουσιαστική ανάσα στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχουν υπαρξιακά ζητήματα. Αυτό
1: πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, το καταλαβαίνετε απόλυτα, πώς ερημώνουν τα χωριά, πώς η περιφέρεια αρχίζει να συρρυκνώνεται. Θα δείτε ότι στα χωριά μας, που εγώ κατήχαν να κάνω κάποιες περιοδίες, θα δείτε ότι είναι όλες 65 άρδες και πάνω, η νεολαία τα εγκαταλείπει. Αυτά δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά μηνύματα για την ελληνική περιφέρεια. Και χωρίς περιφέρεια, λυπάμαι, δεν μπορεί να υπάρξει, να πούμε, και πραγματική Ελλάδα στο...
0: Ναι, αν καταρρεύσει.

0: Αν καταρρεύσει η περιφέρεια, ουσιαστικά η Ελλάδα χάνει την ψυχή της. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Έχει,
0: και ειδικά ο πρωτογενής τομέας. Γιατί μιλάμε για μεσογειακή διατροφή, μιλάμε για συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε για την ευλογημένη ελληνική γη και τον Θεσσαλικό κάμπο, τουλάχιστον εμείς εδώ που είμαστε. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να έχουν κόσμο και ιδιαίτερα νέο κόσμο που να τα αξιοποιούν και να ασχολούνται. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και να τα αξιοποιούν, και η τεχνολογία περπατάει και θα μπορούσαν οι νεολαίοι να την αξιοποιήσουν πολύ καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τους δίνει τα φώτα αυτά να συνεχίσουν, γιατί πραγματικά το εισόδημα έχει σερικνωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν θα όχι να υπάρχει αφορολόγητο, περισσότερη παραγωγή, η μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών με τις τιμές και τα κόστη που υπάρχουν δεν θα δούνε κέρδη, αλλά θα δούνε ζημιές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μας λύνει πρόβλημα. Πρόβλημα θα μας έλυνε να υπάρχουν τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα κέρδος τους, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια και να την συνεχίσουν και ουσιαστικά οι νεολαίοι.
0: Ναι, βέβαια. Επειδή έχετε τώρα μια εμπειρία, πώς πήγε, ειδικά με τα σιτηρά, οι τιμές, πώς ήταν η χρονιά, πώς πήγε, κύριε Καραϊσκού, μιας και μιλήσατε, του θέξατε το θέμα.
1: Να σας πω έτσι εν συντομία ότι οι τιμές βρίσκονται κάπου στα 20 λεπτά. Mm-hmm. Οι τιμές αυτές δεν καλύπτουν καν το κόστος. Η παραγωγή από τα σιτηρά είναι από 20 ευρώ ανάλογα τα μισθώματα που έχει ο καθένας και τα κόστη, από 20 ευρώ έως και 80 και με 100 ευρώ το στρέμμα μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κέρδος. Δεν υπάρχει κανένα κέρδος από τα σιτηρά, γενικώς και σιτηρά, κρυθάρια και όλα αυτά τα δημητριακά. Επ' αυτού δεν ακούσαμε κάτι, δεν ακούσαμε τίποτα. Εμείς θα τα επαναφέρουμε αυτά, θα τα διεκδικήσουμε και θα δούμε τι λύσεις θα μπορούν να δοθούν. Απλά να ξέρετε ότι με σταυρωμένα τα χέρια δεν θα μείνουμε.
0: Κατάλαβα. Τώρα, επειδή υπάρχει και έτσι και η πρακτική εμπειρία, πόσο αυξήθηκε το κόστος ιδιαίτερα για το πετρέλαιο, επειδή έγινε αναφορά και για το πετρέλαιο, ότι από 1η Νοεμβρίου θα παίρνετε στην Αντλία. Μετά τον πόλεμο που είχαμε στο Ιράν, τους βομβαρδισμούς και όλη αυτή την αστάθεια, γιατί μιλάμε, συμπληρώθηκε μισός χρόνος πλέον από τις 28 Φεβρουαρίου. Πώς τα είδατε, ειδικά με την αύξηση του τιμών του πετρελαίου, πόσο επηρέασε και κατά πόσο περίπου ανέβασε και το κόστος σε εσάς για να οργώνετε το χωράφι σας, το πιο απλό?
1: Να φανταστείτε ότι το πετρέλαιο τώρα έγινε είδος πολυτελείας. Φοβόμαστε να βάλουμε, να πούμε, το κλειδί στο τρακτέρ για να βάλουμε μπρος να πάμε στη δουλειά μας. Yeah. Πέραν αυτού, οι αγρότες δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο τώρα. Ό,τι γίνεται με πιστώσεις και κάτι τέτοια, με αποτέλεσμα όταν θα τελειώσει η παραγωγική χρονιά και θα γίνει η συλλογή, θα μείνουμε και χρεωμένοι οι περισσότεροι.
0: Κατάλαβα. Έχετε ανοίγματα δηλαδή οικονομικά που έχουν...
1: Πολύ μεγάλα ανοίγματα και στις γεωπονικές, που μας τροφοδοτούν με τα γεωργικά εφόδια και στα καύσιμα παντού. Το πετρέλαιο, ναι, το ανακοίνωσε, γιατί αυτό ήταν μια δέσμευση του Πρωθυπουργού ακόμα από τα μπλόκα των 55 ημερών, ότι θα συμβεί τον Νοέμβριο βάσει της δήλωσης ΩΣΔΕ. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα είναι, να πούμε, η επιστροφή.
0: Ναι.
1: Εμείς το ουσιαστικό θα ζητούσαμε αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, και για να μην γίνουν διαδικίες, βάσει τη δήλωση ως ΩΣΔΕ και με τους δείκτες που θα έβγαζε το Υπουργείο, ανά καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το κάνω έτσι απλό, ένας παραγωγός καλλιεργεί 100 στρέμματα βραδάκι, αν το έδινε 30 λίτρα το στρέμμα, θα δικαιούταν 3 τόνοι. Τελειώνανε από την κάρτα του 3 τόνοι, τελειώνε, έπαιρνε το πετρέλαιό του κανονικά. Αλλά το θέλαμε να είναι αφορολόγητο, όπως είναι και σε κάποιες χώρες. Αν πάτε σήμερα στην Κύπρο, θα δείτε ότι το πετρέλαιο το παίρνουν 95 λεπτά οι Ευρώπες.
0: Ναι, στην Κύπρο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Που η Κύπρο έχει σχέση άμεση με τον ελληνισμό. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μάλιστα. Με το ρεύμα τι γίνεται? Υπάρχουν και άλλα θέματα που τα είχατε θέσει κατά καιρούς και, και εδώ μέσα από τη συχνότητα μιλώντας έτσι μαζί μας, κύριε Καραϊσκού, για δεσμεύσεις και εξαγγελίες που δεν έχουν υλοποιηθεί από την εποχή των μπλόκων.
1: Ήταν πάγια, ναι. η θέση μας και λέμε ότι το ρεύμα θέλουμε να καλύπτει το κόστος παραγωγής της ενέργειας και να δίνεται στους αγρότες, να πούμε, χωρίς κέρδη των εταιριών. Αυτό δεν συμβαίνει, να πούμε τώρα, γιατί πολύ παλιά, θυμάστε τώρα και πριν 30 χρόνια, θυμάμαι ότι το ρεύμα ήταν επιδοτούμενο από την ελληνική πολιτεία, και οι αγρότες το πληρώνουν πολύ φθηνά την κιλοβατόρα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς λέμε ότι ναι, δεν θέλουμε χάρες, αλλά θέλουμε ό,τι το ρεύμα, τι κόστος έχει, αυτό να είναι και το αγροτικό ρεύμα, η κιλοβατόρα.
0: Ναι. Για να μπορέσετε να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί.
1: Γιατί όλα αυτά, ναι, είτε ρεύμα, είτε καύσιμα, είτε γεωργικά εφόδια, συσσωρεύονται και στο τέλος δημιουργούν ένα τέτοιο κόστος που ουσιαστικά δεν θα επιτρέπει τη συνέχεια της καλλιέργειας. Θα δείτε φέτος τι θα γίνει με τα σιτηρά, πώς θα ξεκινήσει να καλλιεργεί ο κόσμος. Θα δούμε τι θα γίνει και με το βαμβάκι που μία ανεβοκατεβαίνει και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει τελικά.
0: Αν και ναι, γιατί δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για το βαμβάκι να έχει καλή τιμή. Πώς εξελίσσονται, ναι, τα πράγματα?
1: Τα πράγματα σήμερα είναι κάπου, εξελίσσονται κάπου, είναι κάπου σταθερά. Mm-hmm. Αυξομειώνει τη χρηματιστηριακά η τιμή. Βρίσκεται σε μια τιμή κάπου των 50-53 λεπτών. Αλλά θα το δούμε αυτό, και, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πέρυσι πουλήσαμε 38 λεπτά, τώρα αν πουλήσουμε 53 βάσει του κόστου παραγωγής που έχουμε, ουσιαστικά εξανεμίζεται, να πούμε, κάθε περίπτωση κέρδους.
0: Είναι μία ή άλλη δηλαδή, με λίγα λόγια, παρά το γεγονός ότι έχει καλή τιμή φέτος το βαμβάκι σε σχέση με πέρυσι.
1: Για να μπορεί να βγει το βαμβάκι ένας παραγωγός, για να λέμε έτσι ψυχρά την αλήθεια, πρέπει το βαμβάκι να φτάνει να είναι κοντά στα 70 λεπτά το κιλό.
0: 70 λεπτά, μάλιστα. Οπότε υπάρχει.
1: Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, κατάλαβα. Και όλα αυτά βεβαίως σε σχέση με το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί και τα καύσιμα και η ενέργεια, αλλά και τα γεωργικά εφόδια, έτσι δεν είναι, και τα λιπάσματα. Γιατί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως μας είχατε πει και στο πρόσφατο παρελθόν, δημιούργησε ζητήματα και στην διακίνηση των λιπασμάτων. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα.
1: Όχι, μα είναι εκεί που πραγματικά παράγεται και ένα μεγάλο κομμάτι του αζότου,
0: ναι,
1: και δημιούργησε τεράστια προβλήματα για όλη τη χρονιά αυτή. Να φανταστείτε ότι παίρναμε λίπασμα κάπου με 600 ευρώ τον τόνο και φτάσανε λιπάσματα να είναι σήμερα στα 1000 και στα 1100 ευρώ τον τόνο.
0: Ασχεδόν διπλασιάστηκε δηλαδή η τιμή.
1: Σε λίγο καιρό θα έρθει η χρονιά για να καλλιεργήσουμε τα σιτηρά. Και πολλοί παραγωγοί σκέφτονται αν θα ρίξουν λίπασμα. Καταλαβαίνετε, αν δεν ρίξουμε λίπασμα, δεν, ναι, έχουμε και αποδόσεις.
0: Τι αποδόσεις να έχεις, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Οπότε.
1: Έτσι σιγά σιγά επέρχεται και η ερημοποίηση, να πούμε, της περιφέρειας, και θα έχουμε ζητήματα. Αυτά όμως εμείς τώρα, σαν ομοσπονδία, σαν.
0: Έτσι, σαν αγροτικό κίνημα.
1: Θα τα αξιολογήσουμε όλα αυτά.
0: Τι πλάνο έχετε? Αυτές ήταν οι πρώτες εξαγγελίες. Τώρα εσείς ποια είναι τα σχέδιά σας, κύριε Καραέσκο, και ως Ενωτική Ομοσπονδία, αλλά και γενικότερα ως αγροτικό κίνημα? Γιατί θα τα συζητήσετε βεβαίως.
1: Εμείς τώρα θα συνέλθουμε πανελλαδικά κάποια στιγμή, κάπου στην Νίκαια, από όλη την Ελλάδα, η Πανελλαδική Επιτροπή. Θα τα αξιολογήσουμε και θα αποφασίσουμε, να πούμε, την περαιτέρω πορεία, την οποία δεν μπορώ να την πω τώρα.
0: Ναι, όχι, φυσικά, βεβαίως. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει περίπου κάποιο χρονικό ορίζοντα μετά το τέλος του φθινοπόρου, θα γίνει αυτή η σύσκεψη στην Νίκαια? Πότε την τοποθετείτε περίπου?
1: Την τοποθετούμε κάπου στο Νοέμβριο.
0: Νοέμβριο, μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Λαμπρά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραϊσκού, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά κι εσείς, και εγώ ευχαριστώ. Γεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση. Χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
3: Τρία, δύο, ένα, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας με την εξέταση των μαρτύρων να βρίσκεται στο επίκεντρο περνά από σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η δίκη ξεκινά εκ νέου μετά από ένα μήνα διακοπής λόγω του καλοκαιριού και αφού προηγήθηκε από το δικαστήριο η εξέταση σειράς διαδικαστικών ζητημάτων, ενστάσεων και αιτημάτων από την πλευρά της υπεράσπισης. Κατηγορούμενοι για δύο πλημελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας, συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες, για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Η εισαγγελία της Καρδίτσας διαβίβασε τη δικογραφία στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, όπου το Συμβούλιο Εφετών θα αποφανθεί για την τελική παραπομπή ή όχι των 18 κατηγορουμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα των εισαγγελιών σε Λάρισα, Μαγνησία και Τρίκαλα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των αστυνομικών για την υπόθεση Μάγκου στην Καρδίτσα. Στον τελευταίο δεκάσιμο κατέθεσαν δύο μάρτυρες που συναντήθηκαν με τον Βασίλη Μάγκου μετά την παραμονή του στο αστυνομικό τμήμα και τον βοήθησαν να πάει σπίτι του, καθώς και η μάρτυρας που ανέφερε ότι σε ευρεία γενική συνέλευση ο Βασίλης είχε πει ότι θα κινηθεί δικαστικά. Σε Red Code βρίσκονται σήμερα η Μαγνησία και οι Σποράδες, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ανεβαίνει στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα. Για ολόκληρο το 24ωρο ισχύει η απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Εν τω μεταξύ, σε αμυγός καλοκαιρινό σκηνικό κινείται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία. Χθες τα Φάρσαλο υδράργυρος έδειξε 38,5 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας την τέταρτη υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά σύμφωνα με το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκόπιου Αθηνών. Και στα Τρίκαλα διατηρήθηκαν υψηλές θερμοκρασίες. 38 βαθμούς Κελσίου έδειξε χθες ο υδράργυρος. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Βαβακουργία της Νέας Ιωνίας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η αιστεία περιορίστηκε πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των σημερινών συνθήκων πολύ υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Μέτρα κοροϊδία που παραπέμπονται μετά τις εκλογές στο πρώτο σχόλιο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, μία από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ έχει ιδιαίτερο θεσσαλικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός αποταμιευτικού κουμπαρά για τα παιδιά με οικονομική συμμετοχή γονέων και πολιτείας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνει ότι αντίστοιχη πρόταση είχε ήδη καταθέσει στον θεσμικό διάλογο για το δημογραφικό με την επεξεργασία της Αντιπεριφερειάρχη Θελοντισμού και Πρόνοιας Ανδριάνας Κομίτσα. 172 πληστηριασμοί ακίνητων στο Βόλο έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 2026, από τους οποίους οι 73 αφορούν κατοικίες. Σε επίπεδο Θεσσαλίας, οι προγραμματισμένες εκπίσεις φτάνουν συνολικά τις 781. Σημειώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι και οι 73 κατοικίες αποτελούν πρώτη κατοικία. Ο έμφυα καταργείται και στις κοινότητες έως 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μουζάκι και Αγναντερό είναι στις δημοτικές κοινότητες που πλέον συμπεριλαμβάνονται, για μια διεκδίκηση που δικαιώθηκε κάνει λόγο ο Δήμαρχος Μουζακιού, ο κ. Φάνης Στάθης. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, προβληματισμό προκαλεί καταγγελία του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων ΚΤΕΛ Μαγνησίας για επικίνδυνο τμήμα του οδικού δικτύου στο Πήλιο, από το οποίο πρόκειται να πραγματοποιούνται μαθητικά δρομολόγια. Τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών ξεκινούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μαζί με το πρώτο κουδούνι και τίθεται πλέον ζήτημα έγκαιρης παρέμβασης ώστε η μεταφορά να γίνεται με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, σημαντικά αυξημένο παραμένει το κόστος της επιστροφής στα θρανία. Οι οικογένειες έχουν ήδη ξεκινήσει τις αγορές για τσάντες, τετράδια γραφική ύλη και τα υπόλοιπα απαραίτητα σχολικά είδη, με το κόστος του πρώτου κουδουνιού να αποτελεί επιπλέον επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αναστολή λειτουργίας 10 νηπιαγωγείων και 6 δημοτικών στον νομό της Καρδίτσας λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας έγινε από προχθές, καθώς τέθηκε σε λειτουργία ο νέος κυκλικός κόμβος στην νευραλική διασταύρωση των οδών Παναγούλη, Ιερών Πολυτεχνείου και Φαρσάλων. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη ανακοπή την ώρα που ψάρευε στο λιμάνι. Ο άνδρας κατέρευσε μπροστά σε πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια καταστήματος μπαρ στα Τρίκαλα για διατάραξη κινήσεις ησυχίας ενώ στερούνταν και άδεια χρήσης μουσικών οργάνων. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Παθέ στο ύψος της Σούρπης. Γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανατράπηκε καταλήγοντας ανάποδα στο δόστρωμα. Στο σημείο έφτασαν το ΕΚΑΒ και η τροχή αυτοκινητοδρόμου Μαγνησίας ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Έσιο τέλος είχε αναζήτηση της 14χρονης Μελίνας, τέχνη της οποίας είχαν χαθεί από το Βόλο στις 21 Αυγούστου. Η ανήλικη εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή της Λάρισας και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού που είχε κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό της γνωστοποίησε ότι θα παραμείνει δίπλα στην ίδια για την οικογένειά της για την υποστήριξη που ενδεχομένως χρειαστούν. Ανανεώθηκε η θητεία των δύο αντιδημάρχων του, δεύτερου και πρώτου τομέα του Δήμου Τρικαίων, Ελένης Πούλου και Ζωής Παπαναστασίου. Καλή ποιότητα των σταφυλιών στα μπέλια του νομού της Καρδίτσας για το τρέχον έτος. Απόλυες ορισμένα από τον Περονόσπορο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός τραγουδιστής και συνθέτης Σέρτζιο Εντρίγκο. Σε νεαρή ηλικία ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας. Άρχισε την καριέρα του παίζοντας σε διάφορες ορχήστρες της εποχής και το 1959 ηχογράφησε το πρώτο τραγούδι. Το 1968 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο με το τραγούδι «Κανσόνε Περτέ», που το τραγούδησε με τον Ρομπέρτο Κάρλος. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στη Eurovision με το τραγούδι «Μαριάνε». Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και στην Ελλάδα και μάλιστα τραγούδησε και στα ελληνικά, όπως χαρακτηριστικά τον ακούσαμε στο τραγούδι «Τερέζα». Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως την συνάδελφο την Ελπίδα την Κουτσογέννη, γιατί σήμερα, όπως είπαμε και στους τίτλους των ειδήσεων, ξεκινάει. Έχουμε την επανέναρξη της δίκης στον Ντεμπον. Ελπίδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές την επανέναρξη της δίκης των Ντεμπον. Μπαίνουμε στην ουσία της ακροαματικής διαδικασίας, καθώς αυτό που απομένει από την προηγούμενη περίοδο, ας το πω έτσι, της δίκης, είναι να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των κατηγορουμένων, δύο των συνηγόρων, υπεράσπιση βέβαια, επί του κατηγορητηρίου. Να θυμίσω ότι 28 Ιουλίου ήταν η τελευταία συνεδρίαση πριν το καλοκαίρι. Είχαν ξεκινήσει να τοποθετούνται οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων επί του κατηγορητηρίου. Ήταν μια στιγμή αυτή, όταν δηλαδή η εισαγγελέα τη έδρα διάβασε το κατηγορητήριο για του 36 κατηγορούμενους, ήταν μια στιγμή έντονη συγκινησιακή φόρτιση, καθώ η εισαγγελέα διάβασε και τα ονόματα των νεκρών του δυστυχήματος των Ντεμπον. Ήταν μια στιγμή που μέσα στην αίθουσα επικράτησε απόλυτη σιωπή, μια αβάσταχτη σιωπή από όλους όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα στο κάμπους Γεώπολης, σαν λες και μιλούσαν οι νεκροί. Mm. Τώρα θα ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπιση του κατηγορητήριου και στη συνέχεια η πρόεδρος της έδρας θα διαβάσει τη λίστα των μαρτύρων. Έχει ήδη ενημερώσει για τον πρώτο μάρτυρα, είναι η οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Δημήτρη Κουτσούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή θα είναι η πρώτη που θα καταθέσουν και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι μάρτυρες. Μπαίνουμε δηλαδή στην ουσία της ακροαματικής
0: διαδικασίας. Όπου αναμένεται να ακουστούν πολλά βεβαίως από τους μάρτυρες.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ελπίδα, γνωρίζετε, σας έχει έτσι κοινοποιηθεί περίπου πώς είναι οι μάρτυρες που θα εξεταστούν και περίπου πόσο θα τραβήξει η εκτίμηση σε η όλη αυτή η διαδικασία με την εξέταση των μαρτύρων?
1: Από όσο μπορώ να θυμηθώ, είναι πάνω από 50. Κοίτα, είναι 57 οι οικογένειες των θυμάτων.
0: Ναι.
1: Είναι η περίπου άλλη τόση από τους επιζώντες,
0: ναι,
1: από τους τραυματίες δηλαδή, που έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας. Είναι τεχνικοί σύμβουλοι που θα καταθέσουν. Μεταξύ των μαρτύρων, αν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε κάποιον, αυτός θα ήταν ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκπώνησε και την έρευνα για την πυρόσφαιρα για την φωτιά για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Αεροπορικών Σιδηροδρομικών
0: του ΕΟΔΑΣΑΜ, ναι,
1: ασφάλειας μεταφορών, του ΕΟΔΑΣΑΜ, κάνει συντομία. Θα τραβήξει σε μάκρος η διαδικασία με τους μάρτυρες, διότι θα προτείνουν μάρτυρες και οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Αυτό που κρατάμε από την προηγούμενη τώρα φάση, ας το πούμε έτσι, της δίκης, είναι τα εξής σημεία, και εντάχει να πω ότι η δίκη με την έναρξή της φανέρωσε πολλά προβλήματα της αίθουσας που επιλέχθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να διεξαχθεί, η αίθουσα στο Γεώπολη. Να θυμίσω ότι την πρώτη μέρα της δίκης σημειώθηκε ένα φιάσκο υπό την έννοια ότι δεν χωρούσαν.
0: Είχε γίνει ο κακός χαμός, τα θυμόμαστε όλοι.
1: Ακριβώς. Ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα που διακάπτηκε και κατεπίδουσα προκαταρκτική εξέταση από την προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισα.
0: Ναι.
1: Η οποία βέβαια δεν κατέληξε κάπου, διότι στο μεταξύ ξεκίνησε η ανακατασκευή της αίθουσας και η ανακαίνιση, τέλος πάντων. Γκρεμίστηκαν κάποιες λειτουσανίδες, άνοιξε ο χώρος, τοποθετήθηκαν επιπλέον καθίσματα για τους δικηγόρους, λύθηκε με έρημνα για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι, να θυμίσω ότι στην αρχή οι δημοσιογράφοι των περιφερειακών μέσων δεν επιτράπηκε να μπουν. Το δεύτερο σημείο της συγκεκριμένης δίκης αφορούσε στις παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας. Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας αλλά μόνο για τους τέσσερις πρώτους κατηγορούμενους,
0: ναι,
1: δηλαδή τους τρεις σταθμάρχες και τον επιτροπή διοίκηση. Μια παράσταση που ξεσήκωσε διαμαρτυρίες από την πλευρά των υπολείπων δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων. Να θυμίσω ότι υπήρξε και ένα έγγραφο της προσκόμησης της κυρίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο οποίο έγγραφο το νομικό συμβούλιο του κράτους ζητούσε από τον κύριο Κυρανάκη, τον τότε υπουργό μεταφορών, να πει τι θα κάνουν, διότι δεν έχουν πρόσβαση στην δικογραφία. Και στα αιτήματα που κατατέθηκαν ξεχώρισε εκείνο που είχε να κάνει με την αναβολή αναστολή της δίκης ή με το διαχωρισμό της υπόθεσης σε ό,τι αφορά τους 16 κατηγορούμενους της Εργοσέ, δεδομένου ότι ολοκληρώθηκε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα προσδιοριστεί κάποια στιγμή η δίκη για την 717, ζήτησαν να διαχωριστεί η υπόθεση να αναβληθεί ήδη και έτοιμο που απορρίφθηκε από την έδρα.
0: Μάλιστα. Τώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Πάντως,
1: μπαίνουμε στην ουσία.
0: Μπαίνουμε στην ουσία όπου θα, θα ακουστούν πολλά.
1: Και μπαίνουμε στην ουσία, παρότι οι προβλέψεις δεν ήταν και τόσο ευείωνες. Θυμάστε και μαζί τα συζητούσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Γιάννη, και λέγαμε ότι έτσι όπως πάει, με τις τοποθετήσεις, με τα αιτήματα και με όλα αυτά, λέγαμε Νοέμβριο, Δεκέμβριο και άνω πρώτος μάθηρας, και τώρα είμαστε πολύ κοντά, δηλαδή ενδεχομένως και αυτή την εβδομάδα. Ορκιστεί ο πρώτος μάρτυρας. Αν δηλαδή πάνε όλα καλά και αν οι συνήγοροι περάσπιση του κατηγορουμένων δεν μακρηγορήσουν ή δεν επιφυλαχτούν ή δεν ζητήσουν τέλος πάντων κάτι άλλο.
0: Ναι, έτσι.
1: Στο πλαίσιο της δικονομίας πάντα, δεν εννοώ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι,
1: ενδεχομένως και αυτή την εβδομάδα να ορκιστεί ο πρώτος μάρτυρας. Να θυμίσω τέλος ότι έχουν οριστεί δικάσιμοι για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
0: Mm-hmm.
1: Για Σεπτέμβριο τις δύο πρώτες εβδομάδες θα έχουμε τρεις μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, mm-hmm, και τις δύο τελευταίες δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, το ίδιο και για Οκτώβριο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τις δύο πρώτες εβδομάδες τρεις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τις δύο τελευταίες εβδομάδες δύο μέρες.
0: Και μια ερώτηση λίγο πρακτικής φύσεως, γιατί πρέπει να... Έχει προβλεφθεί καμιά τέντα για τους δημοσιογράφους, γιατί και στο καλοκαίρι είχαμε οι θερμοκρασίες, ξέρουμε τις θερμοκρασίες του κάμπου.
1: Μα 36 βαθμούς θα έχει σήμερα.
0: Ακριβώς. Και μέσα στο φθινόπωρο. Όχι, μάλιστα.
1: Αυτό που δεν μπορεί να γίνει πολύ κατανοητό είναι το εξής. Έχουν εγκαταστήσει εντός του προάβλιου, mm-hmm, δηλαδή μέσα από την περίπραξη,
0: ναι,
1: Περίπου 200 τετραγωνικά έθωσε τύπου, τα κοντέινερ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα οποία έχουν μέσα wifi, έχουν πρίζες, έχουν κλιματισμό το καλοκαίρι, άρα υποθέτω και θέρμανση του χειμώνα.
0: Ναι.
1: Ο λόγος για τον οποίο δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των καμερών στο προάβλιο, δεν μιλάω για μέσα, στο,
0: ναι,
1: προάβλιο, εκεί που είναι η αίθουσα τύπου, δεν είναι πολύ κατανοητός.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και δεν είναι κατανοητός αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει σχετική διάταξη της Προέδρου της Έδρας. Δηλαδή δεν υπήρξε διάταξη των Προέδρων που να λέει απαγορεύεται να μπουν δημοσιογράφοι και κάμερες στον προάβλιο χώρο.
0: Άρα...
1: Εντός περίπτωσης θεωρείται ο προάβλιος χώρος του δικαστηρίου.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Θα μπορούσε να πούμε και το καλοκαίρι να είναι εντός της αίθουσας τύπου οι συνάδελφοι με τις κάμερες.
0: Για να κάνουν κάτω από λίγο πιο ανθρώπινες, έτσι, έτσι.
1: Ακριβώς, και οι δηλώσεις να γίνονται εκτός. Γιατί τώρα υπάρχει το εξής. Εκεί που είναι να μπουν οι τέντες, είναι αρμοδιότητα του Πανεπιστημίου. Δεν ανήκει στο δικαστήριο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Και κάπως έτσι, όσοι είναι εκτός του προάβλου χώρου του
1: δικαστήριου, είναι εκτός του καλοκαίρι. Γιατί είχαμε και βροχές όταν, ναι, μετά την έναρξη της δίκης.
0: Βέβαια.
1: Και τότε είχε μπει μια εκείνη τέντα που την είχαν οι αγρότες, τέλος πάντων, στις, μια παρόμοια, δεν ξέρω αν είναι η ίδια.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
1: Και πάλι δεν ήταν πολύ βολική στις δηλώσεις.
0: Αντιλαμβάνομαι τι μου λες. Έχετε εξασφαλίσει και δωρεάν ηλιοθεραπεία και από όλα τα καλά εδώ στις... Μάλιστα, Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια με το ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, ώρα για αθλητική ενημέρωση. Ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
0: Πώς την είδες στην ΑΕΛ χθες?
1: Η ΑΕΛ ήταν αυτή, έτσι αναμενόμενη ήταν, έτσι. Δεν είναι η ΑΕΛ αυτή που ενδεχομένως κάποιοι περίμεναν. Είναι μια ομάδα που είναι για τα δεδομένα της Super League 2 για να εξασφαλίσει, όπως λέμε, την κατηγορία. Με βάση βέβαια το ΕΕ, υπάρχει νέο υλικό, υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές για να δέσει, για να κάνει. Αλλά χρειάζεται και προσθήκες όμως για να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Αυτό δηλαδή που είναι ο στόχος. Η επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία για να μπορέσει να πετύχει σε αυτόν τον στόχο θα πρέπει να έχει και την ανάλογη ενίσχυση. Σε διαφορετική περίπτωση θα έλεγα ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως κάποιοι τα ονειρεύονται και τα θα ήθελαν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι στο χθεσινό παιχνίδι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία έχει πολύ καλό υλικό, έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές, κάτι δηλαδή που τονίστηκε και από την πλευρά του Σωκράτη Αυτονόπουλου και από την πλευρά του Απόστολου Χαρλαμπίδη, και είπε ότι είναι μια νέα ομάδα. Έχουν 20 μέρες μόνο δηλαδή που είναι μαζί οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και αντιλαμβάνεσαι, μέχρι να δέσουν θα έχουν ακόμη και καλύτερη παρουσία και καλύτερη ποιότητα. Αυτό είναι το δεδομένο. Για την ώρα όμως στο χθεσινό παιχνίδι θα πούμε ότι η Αναγέννηση Καρδίτσας κατάφερε να προηγηθεί πρώτη στο σκορ, να πετύχει το γκολ στο 51ο λεπτό. Και στη συνέχεια η ΑΕΛ 10 λεπτά αργότερα δηλαδή να καταφέρει να πετύχει το γκολ και βέβαια να πούμε ότι θα μπορούσε η ΑΕΛ να έχει πετύχει και ένα δεύτερο γκολ γιατί είχε και το δοκάρι με τον νεαρό το Σδούπη που είχε περάσει ως αλλαγή, αλλά και η Αναγέννηση Καρδίτσας είχε τις ευκαιρίες δηλαδή να πετύχει κάτι ανάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Η πρεμιέρα τα κρύβει αυτά, έτσι. Είναι γεγονός ότι πάντα υπάρχουν οι εκπλήξεις, να το πω, στην πρεμιέρα ή αυτά τα αποτελέσματα αν θέλεις, πολλές φορές έχει να κάνει με τις ομάδες γιατί άλλο το φιλικά, άλλο το κύπελο και άλλο το πρωτάθλημα. Έτσι, αυτή είναι και η διαφορά.
0: Ναι, βέβαια, σαφέστατα.
1: Και τώρα το επόμενο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΛ είναι πάλι εντός έδρας. Γι' αυτό είπε χθες ο Σωκράτης Χρυσοδόπουλος ότι αφήνουμε πίσω αυτό το παιχνίδι και κοιτάμε το επόμενο, να πάρουμε τους 3 βαθμούς, γιατί ρωτήθηκε αν είναι αποτυχία η χθεσινή ισοπαλία.
0: Με πώς αποτιμά την πρώτη εμφάνιση ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, είπε ότι είναι ικανοποιημένος με βάση τα δεδομένα. Δεν βγήκανε οι ατομικές προσπάθειες, δηλαδή περίμενε από κάποιους ποδοσφαιριστές να μπορούν, δηλαδή όταν ήταν ο ένας με έναν, δηλαδή εκεί να κάνουν όπως λέμε την διαφορά.
0: Στο man to man εκεί να δείξουν.
1: Έτσι, δεν είχε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, αυτό είπε, και αυτό ήταν που στήχησε. Και από την άλλη πλευρά, ο Χαλαμπίδης είπε ότι είναι ικανοποιημένος, έτσι, γιατί εξήγησε τους λόγους. Και αυτός που προανέφερα λίγο νωρίτερα, ότι είναι μια ομάδα που χτίστηκε την τελευταία στιγμή. Έχουν 20 μέρες δηλαδή περίπου αυτή η ομάδα που ξεκίνησε. Συν ότι έχουν έρθει και τελευταίοι ποδοσφαιριστές στις τελευταίες ημέρες κάποιοι. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι, και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό στις ομάδες όταν υπάρχουν έμπειροι ποδοσφαιριστές, δεν έχουν πολύ προετοιμασία στα πόδια τους, έτσι να εμφανίζουν μια διαφορετική εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Το επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΛ είναι εντός πάλι με τη Ζάκυνθο και εκεί στάθηκε ο Τάσος Οδόπουλος ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη. Ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία και για την στήριξη και είπε ότι θα επιδιώξουμε να πάρουμε τη νίκη και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ρωτήθηκε και για μεταγραφές, δηλαδή για αυτό που λέμε ότι χρειάζεται μεταγραφές και είπε δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Εγώ έχω τους στόχους σε αυτούς που είναι καλοί ποδοσφαιριστές και προσπαθώ μέσα από αυτούς που έχω έτσι να φτιάξω την καλύτερη ενδεκάδα, να προετοιμάσω την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους. Τώρα, αν η διοίκηση προχωρήσει και τις επόμενες μέρες μέχρι τις 15 που
0: ενισχύσει και άλλο την ομάδα, ναι.
1: Ακριβώς,
0: να το δούμε.
1: Ενισχύσει και αν, αυτό θα φανεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα, να πούμε για την Αναγέννηση Καρδίτσας ότι και αυτή το επόμενο παιχνίδι είναι πάλι εκτός έδρας για την ομάδα της Καρδίτσας, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να παίξει ακόμη στο γήπεδό της, έτσι, γιατί γινόταν τα έργα. Και είναι ένας από τους λόγους. Είχε και παρουσία φιλάθλων της Αναγέννησης χτες, ήταν περίπου 100 με κάτι, αυτοί που βρέθηκαν δε στο LFC Arena και παρακολούθησαν το παιχνίδι της ομάδας τους και μάλιστα στο τέλος πήγαν και οι ποδοσφαιριστές προς το μέρος τους για να σκορπίσουν, όπου βέβαια και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ που το συνηθίζουν αυτό μετά το τέλος του παιχνιδιού να πάνε δηλαδή προς την πλευρά των οργανωμένων. Λοιπόν, τάχει όμως να σου πω έτσι, γιατί είχαμε και την τρίτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 1. Είχαμε το Σάββατο το μεγάλο παιχνίδι που έγινε στο Βόλο, εκεί όπου ο Βόλος και ο Ολυμπιακός ενδείχθηκαν 1-1, αλλά στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό το κάτωγμα της Περώνης και κνήμησε από τον Έθλ Αραμπή, στην σύγκρουση που είχε με τον τραυματοφύλακα του Βόλου, τον Σαμπάνη. Σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με 0-1 και με πέναλτι που κέρδισε σε αυτή τη φάση, δηλαδή στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, και ισοφάρισε στο 76 με τον Κόπα η ομάδα του Βόλου. Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή, κράτησε με 5-0 του Άρη το βράδυ του Σαββάτου, και χτες είχαμε Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανατολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής, 3-1. Σήμερα θα γίνει το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής και ολοκληρώνεται και η τρίτη αγωνιστική σε αυτό το πρωτάθλημα. Η ομάδα που έχει 3-3 είναι ο Πανατολικός, που είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν από 7. Ο Παναθηναϊκός έχει 6 και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά. Θα το παίξει τις επόμενες μέρες. Ο ΠΑΟΚ με 6, ο Άρης επίσης με 6 βαθμούς. Ο Όφη επίσης 6 βαθμούς, ο Βόλος έχει 2, ο Ηρακλής 1 βαθμό, η Φυσά έχει 1 βαθμό, ο Τρόμητος και η Καλαμάτα επίσης 1 και χωρίς βαθμούς που στιγμής είναι ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός. Και βέβαια υπάρχουν και τα παιχνίδια αυτά που λιγότερο, όπως ο Αστέρας Τρίπολης και η Φυσά που δεν έχει παίξει την πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό, είναι σε αυτά. Και να πάμε όμως και στην Super League 2, γιατί και εδώ υπάρχει έτσι το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια. Και να πούμε λοιπόν ότι στη Super League 2, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής φέτος, όπως ξέρεις, διεξάγεται σε έναν όμιλο. Είχαμε λοιπόν χθες την Κυριακή, μάλλον το Σάββατο, Πανθρακικός Πύργος 0-0. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής στην πρεμιέρα. Πανιώνης Αστέρας Τρίπολης 2-0. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Νέστρος Χρυσόπουλος Ζάκυνθος 1-1. Και σήμερα θα παίξουν στις 4 Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 Καλλιθέα Νίκη Βόλου, στις 5.30 Ελλάς Σύρου με Απόλλων Καλαμαριάς. Και επίσης ένα παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη μεταξύ της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ και της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού στις 4 ώρα στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι τώρα η επόμενη αγωνιστική, την θυμίζω πολύ γρήγορα. Δεύτερη αγωνιστική, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς, Μαρκό Καλλιθέα, Ελλάς Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β', ΑΕΛ Ζάκυνθος, Πατρακικός ΠΑΟΚ Β και είναι στο Χρυσόπουλος Πύργος.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα, εσύ ως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα, 9 με 10, την παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο Βολντίμιρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανόν να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο από τα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Αν διαρωτάσαι τι μπορεί να πάει στραβά δευτεριάτικα έναρξη της εβδομάδας σε έναν άνθρωπο, η απάντηση είναι πάρα πολλά. Και μένουμε σε αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολιτικό ημερολόγιο με καθυστέρηση. Σήμερα μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Βαγγέλης Βουλγαρής, ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου, στις μουσικές επιλογές. Ο Άρης Ψήγα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM και από την πλατφόρμα rtaco.gr. Είμαστε στον απόϊχο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη και στην ουσία στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου.

0: Δύο ημέρες Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο ένα μεγάλο πακέτο οικονομικών μέτρων, την Κυριακή μια σχεδόν τρίωρη συνέντευξη τύπου που εξελίχθηκε σε πολιτική εφόλης της ύλης. Και πίσω από αυτά ένα μήνυμα που πλέον δεν κρύβεται. Η χώρα μπαίνει σταδιακά σε προεκλογική τροχιά. Ξεκαθάρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και έδωσε το οικονομικό αφήγημα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο. Και την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου έδωσε το πολιτικό αφήγημα. Μέτρα στην τσέπη και αυτοδυναμία στην κάλπη. Το Σάββατο ήταν η οικονομία, την Κυριακή ήταν η πολιτική. Στην ομιλία του παραγωγικού φορεί στο Βελίδι, ο παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει σήμερα στις 12.30. Από τον κύριο Κυριάκο Πιαρακάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Στο επίκεντρο ήταν η φορολογία, στον επίκεντρο των μέτρων, αλλαγές στη φορολογική κλίμα και ελαφρύνσεις για φυσικά πρόσωπα, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Για τους τρίτεκνους μηδενίζει το φόρο εισοδήματος μέχρι τις 20.000 ευρώ. Αντίστοιχη φορολογική απαλλαγή μέχρι το ίδιο εισοδηματικό όριο προβλέπεται και για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ένα μέτρο το οποίο είναι στοχευμένο για τον αγροτικό πληθυσμό και τον αγροτικό κόσμο εδώ στην περιοχή. Όχι μόνο στην περιοχή, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη Θεσσαλία, αντιλαμβάνεστε. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπονται αλλαγές στα τεκμήρια με ευνοϊκότερη μεταχείριση για τους συνεπείς επαγγελματίες. Τι σημαίνει αυτό, θα το απεριμένουμε να ακούσουμε σήμερα. Και σταδιακά μειώνεται η προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις. Καταργείται το τέρος επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια από το 2027 και στην Αττική από το 2029. Για τους συνταξιούχους το πακέτο περιέλαμβανε την αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι από τα 300 στα 400 ευρώ, για τους δικαιούχους άνω των 65 ετών, και έχουμε και μια αύξηση στην περίμετρο για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, προβλέπεται η λήψη αυτής της ετήσιας ενίσχυσης. Στους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ επίδομα Χριστουγέννων, από ό,τι φαίνεται στο στενό δημόσιο τομέα από το Δεκέμβριο του 2027, από του χρόνου δηλαδή. Κατώτατος μισθός, ο στόχος είναι να φτάσει στα 1.000 ευρώ. Στη στέγη θα υλοποιηθεί, σχεδιάζεται το σπίτι μου 3, ένα νέο πρόγραμμα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ένα μέτρο, αυτό το μέτρο έκπληξη που συζητήθηκε αρκετά, είναι για τη νέα γενιά, κουμπαράς με τα παιδιά, ένα συμπεριθετικός λογαριασμός για τα νεογέννητα, στο οποίο το κράτος θα διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως. Και στο ενεργειακό μέτωπο, ο στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029. Το κυβερνητικό αφήγημα είναι λοιπόν: η ανάπτυξη δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο και αυτός ο χώρος επιστρέφει στην κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για συμφωνία πρόοδου και ευημερίας και για την ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης. Από την αντιπολίτευση όμως υποστηρίζουν ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένα προεκλογικό πακέτο. Αυτά σε ό,τι αφορά στο Σάββατο. Στην Κυριακή που είχαμε τη συνέντευξη τύπου, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε στα οικονομικά. Έθεσε το πολιτικό διακύδευμα. Ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Τόνισε ότι είναι εφικτός στόχος η κατάκτηση της αυτοδυναμίας και ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία. Και εδώ βρίσκεται ίσως από τις πιο σημαντικές στιγμές της φετινής ΔΕΘ. Γιατί μέχρι σήμερα μπορούσαμε να μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει μπροστά της έναν εκλογικό ορίζοντα. Από σήμερα όμως έχουμε και τον εκλογικό στόχο επισήμως διατυπωμένος. Ο Μητσοτάκης δεν λέει απλώς θα κερδίσουμε. Θέλω να κυβερνήσω ξανά μόνος μου, λέει, υποστηρίζει. Ισχυρή κυβέρνηση ή ακυβερνησία, αυτό είναι το δίλημα σχετικά με τη σταθερότητα. Μητσοτάκης ή πολιτική περιπέτεια. Αντιπολίτευση, βεβαίως, άμεση αντίδραση της αντιπολίτευσης. Η Χαρελάου τρεκόπη το Πασόκ μιλά για ημίμετρα, για έλλειψη οράματος και για έναν πρωθυπουργό που επιχειρεί να εξασφαλίσει μια νέα τετραετία με μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Σκληρή κριτική και από την Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε αρκετές αναφορές. Το rebranding δεν πέτυχε. Τη χρησιμοποίησε και τη φράση στην ομιλία του. Ωραία που τα λες, μα έλα πως σε ξέρω. Η πιο σκληρή βέβαια αντίδραση ήρθε από τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ σκληρή αντίδραση, πιο σφοδρή. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά. Άνοιξη του 2027, οι εκλογές. Το ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά, άρα τελειώνουν όλα τα σενάρια που βλέπουν κάλπες μέχρι το 2026. Η ώρα πλησιάζει 9.30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε και τηλεφωνική συζήτηση για τα της ΔΕΘ. Θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, που σχεδιαγραφούν βεβαίως έτσι και αναφέρονται στο διήμερο του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως έχουμε και την επικράτηση του ΑΕΦΔΕ, έτσι δεν τα ξεχνάμε αυτά, στη Σαξονία Ανχάλτ, με ποσοστά που φτάνουν το 44% και ένα πολιτικό σεισμό στην Ευρώπη που σχολιάζεται εντόνως σε Βρυξέλλες, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ένα αποτέλεσμα που ήρθε βέβαια να επιβεβαιώσει τις δημοσκοπήσεις για υψηλά ποσοστά της ακροδεξιάς στη Γερμανία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
2: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Στο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας με την εξέταση των μαρτύρων να βρίσκεται στο επίκεντρο, περνά από σήμερα η δίκη για τη συνδρομική τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η δίκη ξεκινά εκ νέου μετά από έναν μήνα διακοπής λόγω του καλοκαιριού και αφού προηγήθηκε από το δικαστήριο η εξέταση σειράς διαδικαστικών ζητημάτων, ενστάσεων και αιτημάτων της επιράσπισης. κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Η Εισαγγελία της Καρδίτσας έχει διαβιβάσει την τοικογραφία στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, όπου το Συμβούλιο Εφετών θα αποφανθεί για την τελική παραπομπή ή όχι των 18 κατηγορουμένων. Άξιζε να σημειωθεί ότι η έρευνα των εισαγγελιών σε Λάρισα, Μαγνησία και Τρίκαλα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των αστυνομικών για την υπόθεση Μάγκου στην Καρδίτσα. Στην τελευταία δικάσιμο κατέθεσαν 2 μάρτυρες που συναντήθηκαν με τον Βασίλη Μάγκο μετά την παραμονή του στο αστυνομικό τμήμα και τον βοήθησαν να πάει σπίτι του, καθώς και ο μάρτυρας που ανέφερε ότι σε ευρεία γενική συνέλευση ο Βασίλης είχε πει ότι θα κινηθεί δικαστικά. Στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα η Μαγνησία και οι Σποράδες, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ανεβαίνει στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε συνεργασία με το περιοριστικό σώμα. Για ολόκληρο το 24ωρο ισχύει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Εν τω μεταξύ, σε αμυγό καλοκαιρινό σκηνικό κινείται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία. Χθες στα Φάρσαλα, ο υδάργυρος άγγιξε τους 38,5 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας την τέταρτη υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά, σύμφωνα με το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του Αστροσκοπείου Αθηνών. Και στα Τρίκαλα διατηρούνται υψηλές θερμοκρασίες. Στους 38 βαθμούς Κελσίου έδειξε χθες ο υδάργυρος. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στην βαμβακουργία της Νέας Ιωνίας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Η επέμβαση πυροσβεστικής ανάμεσης και εστία περιορίστηκε πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των σημερινών συνθηκών πολύ υψηλού κινδύνου. Μέτρα κοροϊδία που παραπέμπονται μετά τις εκλογές στο πρώτο σχόλιο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση έχει ιδιαίτερο θεσσαλικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός αποταμιευτικού κουμπαρά για τα παιδιά με οικονομική συμμετοχή γονέων και πολιτείας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνει ότι αντίστοιχη πρόταση είχε ήδη καταθέσει στον θεσμικό διάλογο για το δημογραφικό με την επεξεργασία της Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Πρόνοιας Ανδριάνας Κομίτσα. 172 πληστηριασμοί ακινήτων στο Βόλο έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 2026, από τους οποίους 73 αφορούν κατοικίες. Σε επίπεδο Θεσσαλίας, οι προγραμματισμένες εκποιήσεις φτάνουν συνολικά τις 781. Σημειώνεται ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι και οι 73 κατοικίες αποτελούν πρώτη κατοικία. Ο έμφυα καταργείται και στις κοινότητες έως 2.000 κατοίκους σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, Μουζάκη και Αγναντερό στις δημοτικές κοινότητες που πλέον συμπεριλαμβάνονται, για μια διεκδίκηση που δικαιώθηκε κάνει λόγο ο Δήμαρχος Μουζακίου Φάνης Στάθης. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, προβληματισμό προκαλεί καταγγελία του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων ΚΤΕΛ Μαγνησίας για επικίνδυνο τμήμα του οδικού δικτύου στο Πήλιο, από το οποίο πρόκειται να πραγματοποιούνται μαθητικά δρομολόγια. Τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών ξεκινούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μαζί με το πρώτο κουδούνι και τίθεται πλέον ζήτημα έγκυρης παρέμβασης ώστε η μεταφορά να γίνεται με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, σημαντικά αυξημένο παραμένει το κόστος της επιστροφής στα θρανία. Οι οικογένειες έχουν ήδη ξεκινήσει αγορές για τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη και τα υπόλοιπα απαραίτητα σχολικά είδη, με το κόστος του πρώτου κουδουνιού να αποτελεί επιπλέον επιβάρηση για το οικογενειακό προϋπολογισμό. Αναστολή λειτουργίας 10 νηπιαγωγείων και 6 δημοτικών στο νομό Καρδίτσας λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας έγινε από προχτές, καθώς τέθηκε σε λειτουργία ο νέος κυκλικός κόμβος στην νευρική διασταύρωση των οδών Παναγούλη, Ρώων, Πολυτεχνείου και Φαρσάλων. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα δικής θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου ένα 49χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη ανακοπή την ώρα που ψάρευε στο λιμάνι. Συνελήφθη ιδιοκτήτρια καταστήματος μπαρ στα Τρίκαλα για διατάραξη κινήσεις ησυχίας, ενώ στερούνταν και άδεια χρήσης μουσικών οργάνων. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα χθες στην Παθέ στο ύψος της Σούρπης. Δύο ταχύ αυτοκίνητο ξετράπηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκουσε στις προτευτικές μπάρες και ανατράπηκε καταλήγοντας ανάποδα στο οδόστρωμα. Στο σημείο έφτασαν το ΕΚΑΒ και η τροχή αυτοκινητών Μαγνησίας, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνούνται. Και τέλος, αισιο τέλος είχε αναζήτηση της 14χρονης Μελίνας, τα έχνη της οποίας είχαν καθεί από το Βόλο στις 21 Αυγούστου. Η ανήλικη εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή της Λάρισας και είναι καλά στην υγεία της. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

Συνεχίζουμε πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μας ακούτε από 98,3 στα FM, από τη συχνότητα της Earth Larissa και ψηφιακά από την πλατφόρμα airtaco.gr. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ ξυλώνοντας και ράβοντας. Ξυλώνοντας τα τεκμήρια, τις συμμαχίες, τη woke ατζέντα, το κράτος δικαίου και ράβοντας τον κουμπαρά, τις συντάξεις, δημοσίους υπαλλήλους και στις οικογένειες με τρία παιδιά. Σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη. Αφιερωμένο το πρώτο θέμα, όπως γίνεται κατανοητό και όπως είναι λογικό, στην παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Γιατί έπεσε το Phantom, πιθανότερη εκδοχή η απώλεια ισχύως, η αυτοδυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. IFD, Νίκη Εφιάλτης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη, σάρωσαν οι ακροδεξιοί, με 44% διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, εκλογές στη Σαξονία Anhalt, ένα κρατήδιο που περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Ντάνιελ, 3 χρόνια μετά ανοιχτό το τραύμα. Ακίνητα, αναλυτικός οδηγός για προγράμματα και φορομπόνους. Πάμε στην απογευματινή. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία στο 2030 με οδηγούς στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Σκληρές απαντήσεις στην αντιπολίτευση της Κατσαρίδας και χτυπήματα στην πρώτη σελίδα με τα μέτρα. Θεσσαλονίκη, 42 εκατομμύρια ευρώ για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Τα ανάγρα, τα σενάρια της συντριβής με 2 νεκρούς πιλότους. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Θρίαμβος του AFD στη Σαξονία Anhalt, συντριβή για το Μέρτς. Γκρίζες ζώνες και στον Εύρο επιδιώκει η Τουρκία. Νέα πρόκληση. Διώξεις για τον Ντάνιελ στο εδόλιο αγοραστός και για και άλλοι 17 για τους 17 νεκρούς. Συνεχίζουμε, πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία. Οι 7 στόχοι και τα 10 άλματα εφημερίας έως το 2031. Συνεχίζουμε, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ανοιχτή η παρέτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρία στη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος που τον παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέβεψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Εφημερίδα των Συντακτών. Εξαγγελέσει Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Καλπικό πακέτο. Ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μορφή επιδότησης των εύπορων οικοκυριών. Ο κουμπαράς για τα νήπια. Αναφέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο. Εφημερίδα Κόντρα. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Αντάλλαξαν βαριές κουβέντες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση στη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξάσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Σεισμός στην Ευρώπη από την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς. Πώς έγινε η τραγωδία, τα πρώτα στοιχεία και το μεγάλο ερώτημα. Έμπειροι δύο πιλότοι. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με το μανιφέστο. Τέλος στα τεκμήρια, οδικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3. Επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους. Διπλό ενίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς της περιφέρειας. Κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά. Ενίσχυση για τους τρίτεκνους, αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ για καταπάγγελμα αγρότες. Επίσης, ο υψηλός συμβολισμός της αγκαλιάς του Πρωθυπουργού στους γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Συγκινητικές στιγμές στο Βελίδιο. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρώτα θέματα από τα. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

0: Πάμε σε ένα λιάκρι της τηλεφωνικής γραμμής. Θα κάνουμε μια δημοσιογραφική αποτίμηση έτσι, του διημέρου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα την κάνουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Λευτέρη του Παπαστεργίου. Το διαβάζετε στο larissapress.gr. Καλημέρα, Λευτέρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Άρη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εντάξει, τα μέτρα πλέον φαντάζομαι ότι σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας έχουν γίνει γνωστά. Περιμένουμε και την εξειδίκευση σήμερα το μεσημέρι από τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Τι κρατάμε από την ομιλία και από τη συνέντευξη? Το ένα αφορούσε την οικονομία, η πρώτη μέρα, η δεύτερη κυρίως την πολιτική. Βάλε μου εσύ το πλαίσιο.
1: Αυτό θα ήταν ένα καλό ερώτημα να το απευθύνουμε σε κάποιους, σε ένα τυχαίο δείγμα κρατών. Ή απλών πολιτών. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σας έμεινε από την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ και τι είναι αυτό το που σας έμεινε από τη συνέντευξη τύπου της Κυριακής, όσοι τουλάχιστον την παρακολούθησαν. Εδώ υπάρχει το εξής, Άρη. Το Σάββατο το βράδυ ο Πρωθυπουργός ανέβηκε ξεκάθαρα με στόχο να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες παροχές σε περισσότερες κατηγορίες πολιτών. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η διεργασία και τα αποτελέσματα που έχει το Μέγαρο Μαξίμου από τα διαρκή focus group που κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δεδομένο ότι στόχευσε σε ομάδες οι οποίες έχουν απομακρυνθεί εκλογικά mm-hmm. από την Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Βλέπε τους ελεύθερους επαγγελματίες, βλέπε τους αγρότες, ναι. Συνταξιούχους. Είχε να δώσει λίγα για όλους, ωστόσο σημειώνονται αριθμίες, τουλάχιστον αυτό καταγράφει το δικό μου ρεπορτάζ. Mm-hmm. Έλειπε το πολύ μεγάλο εκείνο συνεκτικό αφήγημα το οποίο θα πήγαινε την επόμενη μέρα.
0: Αυτό φαίνεται, αυτό προκύπτει, αυτό διαισθάνονται πάρα πολύ και το υποστηρίζουν, ότι ήταν κάποιες εξαγγελίες οι οποίες ήταν καθαρά στοχευμένες με βάση τις δημοσκοπήσεις, αυτό που είπες πριν, χωρίς να υπάρχει ένα συνεκτικό στοιχείο και χωρίς αυτό το οραματικό που ήθελε να περάσει για την επόμενη τετραετία να συμπλέκεται το ένα με το άλλο σε ό,τι αφορά στα μέτρα.
1: Ακριβώς, γιατί ο Πρωθυπουργός είχε να αντιμετωπίσει το εξής μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αντιμετώπισαν και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν για συνεχόμενες θητείες στη χώρα. Όταν είσαι 8 χρόνια πρωθυπουργός, αναμετράσεις με αυτά που έχεις κάνει.
0: Ναι.
1: Και όχι με αυτά τα οποία θα κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα το ερώτημα είναι όχι τι θα πεις, αλλά ποιος θα σε ακούσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο εκ των πραγμάτων είναι πώς θα διαχειριστείς την επόμενη μέρα της Διεθνής Έκθεσης, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ελάχιστα αυτά τα οποία μένουν να συζητηθούν.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, για τον Πρωθυπουργό, αυτό προκύπτει πιο πολύ από την επόμενη μέρα, από τη συνέντευξη τύπου της Κυριακή. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αν ρωτούσε ένα τυχαίο δείγμα πολιτών τι έμεινε από τη συνέντευξη τύπου, αυτό θα ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Και όχι κάποια από τις εξηγήσεις ή από τις αναλύσεις που έκανε. Και αυτό φυσικά
0: ήρθε και η άμεση αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μέχρι χθες το βράδυ αυτό ήταν η συζήτηση. Και σου νομίζω σήμερα δηλαδή.
1: Όλα ξεκίνησαν, Άρη, από το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν μπήκε στη διαδικασία και δεν πάτησε την πεπονόφλουδα, αν θες, της διαρροής των προηγούμενων μηνών, αν θυμάσαι ότι
0: εκλογές Σεπτέμβριο και να κάνουμε κόμμα και τα λοιπά.
1: Εκεί είχαμε άμεση αντίδραση από την κυρία Καριστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα,
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι έσπευσαν να ανακοινώσουν κόμματα. Ο Αντώνης Σαμαράς πήρε το ρίσκο, δεν μπήκε στη διαδικασία, οπότε αυτή τη στιγμή παραμένει ένας απρόβλεπτος εντός εισαγωγικών παράγοντας, ο οποίος ουσιαστικά εν είδη ανταρτοπολέμου θέτει την ατζέντα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο αρχίζει και σημειώνεται πλέον εμφατικά ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπεις ότι με οποιαδήποτε δήλωση ή οποιαδήποτε τοποθέτηση αυτομάτως η συζήτηση φεύγει από την κυβερνητική πολιτική και πάει εν είδη απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό. Και νομίζω ότι τελικά το πρόβλημα για τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταγράφεται πλέον ξεκάθαρα στα δεξιά της παράταξής του.
0: Ο κύριος Καραμαλής δεν πήγε, δεν παρέστη, ήταν
1: σε Ξάνθη τώρα,
0: αλλά βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης επιφύλαξε καλά λόγια, συγκριτικά.
1: Ναι, ήταν σχεδόν αδιανόητο να ανοίξει δεύτερο ταυτόχρονο μέτωπο. Ναι. Αν και από την η διέστησή μου λέει ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί όλο αυτό το σκηνικό, νομίζω ότι θα προκαλέσει εκνευρισμό η στάση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή.
0: Καλά, τώρα και η ομιλία Θεσσαλονίκη, παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και ο κύριος Καραμαλής δεν είναι στην Ξάνθη να παρουσιάζει ένα βιβλίο ποδοσφαιρικού περιεχομένου.
1: Εντάξει, δηλαδή, αυτόματα είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Έτσι, ναι. Και μάλιστα είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, που δεν έδωσε το παρόν στην έκθεση. Αυτομάτως λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα πολιτικής φύσεως, ξεκάθαρα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός και οι επιτελείς του στο Μέγαρο Μαξίμου πλέον στο σχεδιασμό τους θα το τοποθετήσουν πολύ ψηλά στην ατζέντα, ίσως και ως πρώτο θέμα, γιατί ξέρουν εκλογικά ότι οποιαδήποτε διαρροή αυξηθεί στα δεξιά τους, ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν μπαίνει καν στο τραπέζι της συζήτησης. Ναι. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ανέβηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης γνωρίζοντας πως απέχουν πολύ από το να γράφει τρία το κοντέρ των δημοσκοπήσεων. Mm-hmm. Μένει να επιβεβαιωθεί πλέον στο επόμενο κύμα, το οποίο όπως γνωρίζεις θα ξεκινήσει τώρα δημοσκοπικά αυτές τις μέρες για να αποτιμηθεί η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Έχω την αίσθηση ότι αν η αποτίμηση δεν γίνει θετική, τότε θα ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων και εσωστρέφειας. Η επιλογή, ξεκάθαρη επιλογή του Πρωθυπουργού να πάει τις εκλογές στην Άνοιξη, ενδεχομένως και του Μάιο, νομίζω ότι θέλει με τον τρόπο αυτό να δώσει χρόνο. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι από αυτά που προέκυψαν από την ομιλία του το Σάββατο το βράδυ, μιλάμε για μια σειρά μέτρων, τα οποία όμως οι πολίτες αρχίζουν να τα βλέπουν σταδιακά στην τσέπη τους, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό κάποια από αυτά είναι, ξεπερνάνε και τα όρια αυτής της κυβέρνησης. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά να εξελίσσονται.
0: Έχει ρίσκο η επιλογή της Άνοιξης. Έχει ένα ρίσκο, γιατί αν υποθέσουμε ότι η ακρίβεια είναι το παριθμό, όχι υποθέσουμε, είναι το παριθμό ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, και με τα μηνύματα να μην είναι αισιόδοξα για το πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας. Έχει ένα...
1: Είναι κίνηση όντως υψηλού ρίσκου. Ο χειμώνας γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάντα πολύ πιο δύσκολος και ψυχολογικά στο εκλογικό σώμα. Φυσικά οφείλουμε να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα σε εξελίξεις
0: γεωπολιτικά, στα
1: γεωπολιτικά και ειδικά οποιαδήποτε ένταση μπορεί να σημειωθεί με την Τουρκία. Είναι ο μόνος παράγοντας ο οποίος μπορεί να αλλάξει την ατζέντα και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Από εκεί και πέρα όντως συμφωνώ με την εκτίμησή σου ότι είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου. Από τη μία είναι η επιβεβαίωση του θεσμικού προφίλου που θέλει να περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι είμαι θεσμικός και οι εκλογές γίνονται πάντα στο τέλος της θητείας. Από την άλλη αυτό έχει τον κίνδυνο να αυξηθεί κατά πολύ η δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος.
0: Και 7-8 μήνες είναι πυκνός πολιτικός χρόνος.
1: Ναι, μην έχεις καμιά αμφιβολία.
0: Θα έχουμε να ζήσουμε πολλά.
1: Το γνωρίζεις ότι πλέον μιλάμε για μια μακρά προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι. Δευτέρη Παπασταργίου, διαβάζεις στο larisapress.gr. Συζητήσαμε για τα της ΔΕΘ και την παρουσία του Πρωθυπουργού. Ευχαριστώ θερμά, Λευτέρη. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ, Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Φίλες και φίλοι, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Αναφερθήκαμε βέβαια στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία, στη Σαξονία, Anhalt, με την επικράτηση της ακροδεξιάς. Πολιτικό σεισμός στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα αναλύεται, υπάρχουν τοποθετήσεις διάφορες. Κρατάω ένα σχόλιο του καθηγητή Νικόλα Σεβαστάκη, ο οποίος έγραψε το εξής. Στη Σαξονία, ο ελάχιστα μετασκευασμένος νεοναζισμός, έχοντας προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος των κανονικών συντηρητικών ψήφων, εμφανίζεται ως πολιτική εναλλακτική. Και επειδή τα ποσοστά είναι πια μεγάλα, θα αρχίσουν οι γέφυρες και κινήσεις κατανόησης από διαφορετικές πλευρές του μέχρι πρότινους αντίθετου στην ακροδεξιά. Στη Γερμανία, αλλά και στην Αγγλία και φυσικά στη Γαλλία, όπου αυτό έχει συμβεί από καιρό με μια πολύ πιο κανονικοποιημένη ακροδεξιά. Σε όλες τις περιπτώσεις και με το βλέμμα στα δικά μας υπογερεύματα, χρειαζόμαστε μια διαρκή, πολυσύνθετη, πολιτισμική, κοινωνική και ιδεολογική μάχη με τον πυρήνα της απανθρωποίησης. Όχι μόνο με τις κάθε φορά πολιτικούς εκφραστές του. Δεν είναι καιρή της κανονικότητας αυτή, όσο μια εποχή τερατογενέσεων. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με αυτή την τοποθέτηση. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήκας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, με τη Μίνα τη Μαυρογιάννη να είναι εδώ στο συντονισμό της εκπομπής, αφού πρώτα συνδεθούμε με το Art News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Στις 12.30 η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Και να πούμε ότι έχουμε επανέναρξη της δίκης των Τεμπών στο κέντρο Γεώπολης, στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης εδώ στο ΤΕΗ της Λάρισας, μετά τις διακοπές λίγων εβδομάδων του Αυγούστου. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, είπε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, σημειώνοντας ότι αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με την κριτική να επικεντρώνεται σε ακρίβεια, θεσμούς και διαφάνεια. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αποτελεί η σαρωτική νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα. Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η εκλογική νίκη προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Τα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνούνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμοι, ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, παρατείνουν το κλείσιμο τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

Φίλος και φίλοι, εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί μου στην Λάρισα η Μίνα Μαυρογιάννη. Να σας πω ότι σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, ολόκληρη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Έθριος ο καιρός λοιπόν με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές ή νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή. Οι νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά

Φάρσαλα, πολύ καλές καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Αλμυρό σχεδόν ανέφελος ουρανός με ασθενείς νότιο-ανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ και η θερμοκρασία να φτάνει στους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακριβώς 12 λεπτά μετά τις 10 έχω καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γρηγόρη Ξεπαπαδάκη. Είναι γνωστός γιατρός. Έχει ιδρύσει μια οργάνωση, την ΕΜΗΣ, η οποία θα έρθει στο Πήλιο, θα έρθει στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου για δωρεάν εξετάσεις. Τα λέω καλά, κύριε Ξεπαπαδάκη? Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ καλά, καλημέρα σας και ευχημόπουλε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας για τις δράσεις σας και κυρίως πείτε μας για το ΕΜΗΣ.
1: Το ΕΜΗΣ, που θα πει Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία Ίασης Στήριξη, κρατήστε την τελευταία λέξη, στήριξη, έχει ιδρυθεί από το 2010 με σκοπό να εκπαιδεύσει τις Ελληνίδες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα μεγάλα αστικά κέντρα, να τους ενημερώνει τι είναι ο καρκίνος του μαστού, πώς μπορούν να ενδιαφέρονται για να εντοπίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό το πρόβλημα. Πηγαίνει λοιπόν σε όλη τη χώρα, νησιωτική και υπηρετική, εξετάζει γυναίκες, μιλάμε όμως σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση, έτσι.
0: Σωστά.
1: Εξετάζει τις γυναίκες αυτές, τους κάνει ομιλίες και αν θα βρει κάποια ασθενή η οποία έχει ένα καρκίνο και πληρεί τις προϋποθέσεις τις οικονομικές, δηλαδή θα πρέπει να έχει ένα εισόδημα που να είναι κάτω από το όριο που ορίζει η πολιτεία, τότε τις περιθάλπτει, τις χειρουργούμε δωρεάν και τις παρακολουθούμε δωρεάν εφόρου ζωής, δίνοντάς τους όλες τις εξετάσεις και κάνοντας ό,τι θεραπεία χρειάζεται. Αυτός είναι ο σκοπός του ΕΜΗΣ, να βάλει ένα λιθαράκι στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού στη χώρα και να υπηρετήσει γυναίκες οι οποίες είναι οικονομικά αδύναμες.
0: Η προσέγγισή σας εδώ για το Ανατολικό Πήλιο πώς έγινε, πώς ήρθατε σε επαφή?
1: Ήρθαμε σε επαφή γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε πολλές ασθενείς από την περιοχή αυτή, αλλά κυρίως είχαμε μία ασθενή μας η οποία χάθηκε μετά από 26-27 χρόνια που έδινε τη μάχη με αυτή την νόσο, την κυρία Συρταδιώτου. Και είπαμε και με τον σύζυγό της, τον Μανώλη, και την αδελφή της, η οποία είναι και οδοντίατρος στο Βόλο, να κάνουμε και στη μνήμη της, ας πούμε, να κάνουμε μια εξόρμηση τέτοια για να ενημερώσουμε τις γυναίκες που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε συνοηθεί και με συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται. Βασικά όποιοι συνάδελφοί μας είναι μέλη μας μπορούν, έρχονται και εξετάζουν τις γυναίκες όπως κάνουμε πάντα. Τώρα έχουμε την επαφή μας από τη Λάρισα με τον κύριο Μπούτσικο, ο οποίος είναι μέλος της οργάνωσης, ας πούμε, της δικής μας και είναι εξαιρετικός χειρουργός μαστού.

0: με έδρα τη Λάρισα, οπότε και αυτός θα συμβάλλει σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Πόσο σημαντικό είναι η πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, γιατρέ?
0: Η έγκαιρη διάγνωση είναι το α και το ω, για την, πρώτα απ' όλα για την καλή υγεία της γυναίκας και δεύτερον να καταφέρει να διατηρήσει και το μαστό της. Γιατί άμα γίνει μια έγκαιρη διάγνωση, δεν χρειάζεται να γίνουν μεγάλες υπερβάσεις και δεν χρειάζεται τις περισσότερες φορές να γίνουν και ιδιαίτερα μεγάλες θεραπείες σκληρές, οι οποίες πολλές φορές ταλαιπωρούν τις γυναίκες.
1: Είναι πρώτη φορά που έρχεστε στη Μαγνησία, στο Πήλιο?
0: Στη Μαγνησία, ναι, είναι η πρώτη φορά που έρχομαστε. Έχουμε πάει σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν, σε όλα τα νησιά. Στη Μαγνησία είναι η πρώτη φορά που έρχομαστε. Ναι, από ό,τι θυμάμαι, ναι.
1: Θέλετε να επαναλάβουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πότε θα έρθετε και τι μπορούν να κάνουν οι φίλοι μας για να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Νομίζω ότι θα έρθουμε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι από τις, προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι είναι 27 με 30, από εκεί. Δηλαδή ερχόμαστε από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή, τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Θα γίνουν...
0: Εντάξει.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Οι γυναίκες είναι ενήμερες. Είναι ενήμερες στις τοπικές αρχές. Μπορείτε να το κοινοποιήσετε κι εσείς. Εσείς εδώ έχετε το πρόγραμμα.
1: Βεβαίως το έχουμε. Απλώς ήθελα να μας τα πείτε εσείς, γιατρέ.
0: Ναι, να κοινοποιήσετε κι εσείς τις ημερομηνίες. Τώρα ακριβώς δεν τις θυμάμαι με ακρίβεια. Αλλά εσείς θα συμβάλλετε πάρα πολύ στο να αφυπνιστεί εκεί η κοινότητα των γυναικών και στις δύο περιοχές, και, και στο Μούρεση και στην... Ποια άλλη είναι?
1: Στη Ζαγορά.
0: Στη Ζαγορά.
1: Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι επόμενες δράσεις σας ποιες θα είναι εκτός από το Ανατολικό Πηλίο?
0: Αυτό δεν ξέρω να σας το πω, γιατί το πρόγραμμα βγαίνει ανάλογα και με τις υποχρεώσεις των γιατρών που επιτελούν αυτό το έργο. Το επόμενο δεν ξέρω ποιο θα είναι.
1: Να κλείσουμε με ευχές, θέλετε?
0: Να κλείσουμε με ευχές, ναι, να κλείσουμε με ευχές. Να πάνε όλα καλά και να ενημερώσουμε απλώς και να μην βρούμε ούτε μία που να έχει πρόβλημα.
1: Κύριε Ξεπαπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να βοηθάτε, να συνεχίσετε να βοηθάτε κόσμο.
0: Να είστε καλά, κύριε Ξεπαπαδάκη, αυτό κάνουμε.
1: Το έχουμε ανάγκη όλοι, να αυτό υπάρχουν κάνουμε. Άνθρωποι στην κοινωνία μας που να βοηθούν. Αυτό ζητάμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
1: Χαίρετε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Δωρεάν λοιπόν κλινικό έλεγχο μαστού προσφέρει ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου σε συνεργασία με την επιστημονική μαστολογική εταιρεία ΙΑΣ Στήριξη Εμείς, με δύο εξορμής εθελοντών γιατρών στο Ανατολικό Πύλιο. Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 25 Σεπτεμβρίου στην Τζαγκαράδα και 26 Σεπτεμβρίου στη Ζαγορά. Κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, οι ενδιαφερόμενες πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως την 5η 10 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι δωρεάν κλινικές μαστολογικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Ιατρείου Τσαγκαράδας για τον προγραμματισμό των ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με δύο τηλέφωνα του Δήμου, το 24-263-50-327 και το 49-413. Το δεύτερο στη δομή βοήθεια στο σπίτι Μουρεσίου. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η ιατρική ομάδα θα βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς, όπου και εκεί γίνονται δηλώσεις το 24-260-23-879. Η Επιτροπή, η Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία ΙΑΣ Στήριξη είναι επιστημονική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δημιουργήθηκε το 2010 με πρωτοβουλία του χειρουργού μαστού, του κυρίου Γρηγόρη Ξεβοπαδάκη που μιλήσαμε πριν, και ομάδα εθελοντών γιατρών. Μεταξύ των βασικών δράσεων είναι η δωρεάν προληπτική έλεγχη σε αποκλεισμένες περιοχές της χώρας και η στήριξη οικονομικά αδύναμων ή ανασφάλιστων ασθενών με παθήσεις και καρκίνο του μαστού. Ο φορέας τώρα δεν περιορίζεται στην πρόληψη, δηλώνει ότι παρέχει ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες διαγνωστική, ιατρική, χειρουργική, νοσηλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς που δυσκολεύονται οικονομικά να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση της νόσου. Τέλος να πούμε ότι η συνεργασία με το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου έχει ιδιαίτερα πρακτική σημασία για μια ορεινή περιοχή, όπου η απόσταση από μεγάλα νοσοκομεία και εξειδικευμένες δομές μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για έναν προληπτικό έλεγχο.

0: Για να πάμε και στη Λάρισα, στην όμορφη Λάρισα. Εκεί είναι η καλή συνάδελφος.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Μινά Μαυρογιάννη, πώς είσαι?
1: Καλά. Ερχόμαστε μετά από ένα Σαββατοκύριακο ιδιαίτερο ζεστό. Στη Λάρισα είχαμε μια από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες της χώρας. Ξέρεις, 38,5 είχαμε στα Φάρσαλα. Και στα Τρίκαλα νομίζω είχαν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, έχουμε πάρει, πώς το λένε, μολύβι και χαρτί και γράφουμε.
0: Κάνουμε ταμείο.
1: Ναι. Και κάνουμε ταμείο. Κάτι το οποίο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και εμείς, αλλά όχι τόσο αναλυτικά, με χαρτί και μολύβι. Αλλά έτσι, βλέποντας τις πρώτες και ακούγοντας τις πρώτες αντιδράσεις των άμεσα ενδιαφερομένων από τις θεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Έτσι.
0: Να πούμε ότι αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ένα θέμα το οποίο για τον κουμπαρά δηλαδή των παιδιών.
1: Πολύ μεγάλο θέμα πάντως.
0: Το οποίο όμως το είχε εξαγγείλει η διοίκηση Κουρέτα.
1: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα αύριο έχουμε κλείσει ραντεβού εδώ να μας τα πει η αντινομάρχης, η αντιπεριφερειάρχης.
1: Ναι, συγγνώμη. Η κυρία Κομίτσα.
0: Η οποία μου εξηγούσε χθες το όλο αυτό πράγμα και πραγματικά την έπιασε εξαπίνης όλη αυτή η εξαγγελία, διότι υιοθετήθηκε ακριβώς όπως ήταν στην διαβούλευση.
1: Δικαιωμένοι αισθάνονται στην περιφέρεια που μία πρόταση την οποία έχουν καταθέσει εδώ και καιρό την άκουσαν διαστόματος του Πρωθυπουργού. Έτσι.
0: Αυτό.
1: Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την κυρία Κομίτσα, νομίζω. Αύριο θα είναι μαζί μας.
0: Αύριο θα είναι μαζί μας.
1: Ωραία.
0: Αυτή η δημιουργία του αποταμιευτικού κουμπαρά για τα παιδιά με οικονομική συμμετοχή των γονέων και της πολιτείας. Δηλαδή όσα βάζει ο γονιός, αλλά τόσα θα βάζει η πολιτεία.
1: Δηλαδή αν εγώ βάζω ένα ευρώ θα μου βάζει και ένα ευρώ, έτσι?
0: Κάπως έτσι, ακριβώς έτσι. Δηλαδή άμα βάλεις 100 ευρώ, 100 θα προσφέρει και το κράτος.
1: Το μήνα, 100.
0: Ναι, δεν το έχω καταλάβει,
1: 100
0: θα μας τα πει.
1: Μήνα, αλλά ποιος έχει 100 να τα βάλει έτσι για στο κουμπαρά, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο για τους γονείς να αποταμιεύουν για τα παιδιά, δεδομένου ότι τα μισά, τα άλλα τόσα βάζει το κράτος.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Απλά λέω αν υπάρχει δυνατότητα αυτή τόσο πολύ στενεμένα που είναι τα οικονομικά των οικοκυριών. Σαφώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό, σαφώς και είναι σημαντική η συμβολή. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό το θέμα. Έτσι, να το δούμε πώς θα κυλήσει. Σήμερα να πούμε ότι ξεκινά μάλλον συνεχίζεται μετά από διακοπή ενός μήνα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Όλους τους προηγούμενους μήνες είχαμε κυρίως θέματα, θυμάσαι Γιάννη, που αφορούσαν την διαμόρφωση της αίθουσας, είχαμε διατάσεις και τα λοιπά. Ναι. Μετά είχαμε προχωρήσει σε άλλα νομικά θέματα τα οποία έπρεπε να διευθετηθούν και νομίζω ότι τώρα προχωράμε στο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας και έχουμε τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων. Οπότε νομίζω ότι μπαίνουμε έτσι και στο κύριο κομμάτι της δίκης.
0: Θα έχουμε και ρεπορτάζ από εκεί. Φαντάζομαι ότι κάποιος.
1: Ναι, βρίσκεται και η Ελπίδα η Κουτσογιάννη εκεί και ο συνάδελφος ο Άρης ο Ψήκος. Οπότε στην πορεία της εκπομπής νομίζω ότι θα έχουμε και περισσότερα να πούμε.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και εδώ είμαστε. Πάμε μαζί μέχρι τις 12.

0: Έχω καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, είναι αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας. Κυρία Παπαδημητρίου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και βλέπω οργασμός εργασιακός. Βλέπω και καθαρισμός ρεμάτων και παράκαμψη.
1: Ναι, ξεκινήσαμε.
0: Για να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από τους καθαρισμούς, μια που από εκεί...
1: Ναι. Θα γίνουν εκτεταμένοι καθαρισμοί σε όλα τα ρέματα καταρχάς του Δήμου Βόλου. Υπεγράφησαν ήδη οι εργολαβίες αυτές, δηλαδή αυτή η εργολαβία του 1 εκατομμυρίου για τα ρέματα του Δήμου Βόλου. Το ίδιο ποσό επίσης για ρέματα της Νέας Αγχιάλου και για ρέματα του Δήμου Αρμυρού. Αυτές οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουμε συνεννοηθεί με τον εργολάβο, ήδη είναι μέσα στον Γραφσίδωνα. Ξεκινούν λοιπόν μέσα στον Γραφσίδωνα προκειμένου να μεταφέρονται με ασφάλεια όλα τα υδάτινα φορτία σε ενδεχόμενη κακοκαιρία. Οι καθαρισμοί που είναι απαραίτητοι από τη φυτοβλάστηση, από φερτά υλικά, από απορρίμματα, και παίρνουμε και τις ανάλογες άδειες σιγά σιγά και από το δασαρχείο και να πάρουμε και δέντρα τα οποία είναι επικίνδυνα μέσα στον Γραφσίδωνα.
0: Σε σχέση με τον Γραφσίδωνα, κυρία Παπαδημητρίου, θα γίνει μόνο στις εκβολές ή καθ' όλη την διάρκεια του ρέματος?
1: Καθ' όλη φυσικά, εννοείται ότι σε όλο το ρέμα. Βέβαια να πούμε ότι το Υπουργείο έχει αναλάβει και τον δρόμο ψηλά στις αηδονοφολιές, θα κάνει και αυτό κάποιες απαραίτητες εργασίες. Περιμένουμε τη μελέτη που θα περιμένουν και αυτοί για να ξεκινήσουν. Είμαστε σε συνεννόηση για να δούμε τι ακριβώς εργασίες θα κάνουν. Θα τους ζητήσουμε δηλαδή να δούμε τι εργασίες θα κάνουν για να κάνουμε και εμείς τις υπόλοιπες. Γιατί εκεί στο σημείο της Ιωρικού ψηλά θα γίνει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, όπως είδατε έγινε προς την άλλη μεριά. Τώρα θα γίνει σε εκείνη την περιοχή και οπωσδήποτε θα γίνουν εκτεταμένες εργασίες από το Υπουργείο. Αναμένουμε λοιπόν και αυτό το μεγάλο έργο πότε θα ξεκινήσει για να προχωρήσουμε και εμείς τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι στόχος του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία, η ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων του Δήμου Βόλου με στοχευμένες παρεμβάσεις καθ' όλη την διαδρομή του ποταμού του Γραφσίδωνα αλλά και άλλων ποταμών και σε χωριά και παντού. Δηλαδή για τα επόμενα 1 με 2 χρόνια θα δουλεύουμε αυτό το κομμάτι.
0: Στον ορεινό όγκο έχουν προβλεφθεί έργα, κυρία Παπαδημητρίου?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε τώρα όπου έχουμε αιτήματα και όπου θεωρούμε μετά από αυτοψίες που έκανε η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας θα κάνουμε παρεμβάσεις και θα καθαρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά όχι ψηλά στον ορεινό όγκο, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα ξεκινήσουν και τα έργα ορεινής υδρονομίας σύντομα. Ήδη την άλλη εβδομάδα θα έχω και ένα ραντεβού με τον εργολάβο για να ενημερωθώ τι θα γίνει ακριβώς. Είχα πάει και στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά είναι πολύ θετικό ότι για τη Μαγνησία και ειδικά για τον ορεινό όγκο του Πηλίου υπάρχει αυτή τη στιγμή εργολάβος και θα σημειακά θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις στα έργα ορεινής υδρονομίας από το Υπουργείο, που αυτό θα ανακουφίσει και θα βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή.
0: Τα αντιπλημμυρικά λοιπόν ξεκινάνε από τη Μαγνησία και σε σχέση με την παράκαμψη του χιονοδρομικού, άλλο ένα μεγάλο έργο.
1: Τεράστιο έργο, τεράστιο έργο, το οποίο όμως προσπαθεί να διορθώσει μια παλιά αστοχία που ο δρόμος για τον Κισό δυστυχώς περνούσε μέσα από την περιοχή που είναι το χιονοδρομικό κέντρο και το χειμώνα κλείνει και κλείνει και ο δρόμος αυτός. Τεράστιο πρόβλημα για την περιοχή. Από τη στιγμή που αναλάβαμε, είχε ξεκινήσει φυσικά το έργο, διαπιστώθηκε πάλι μια αστοχία, δηλαδή ο δρόμος φερόταν να περνάει από έναν πυλώνα. Διορθώσαμε πάλι και αυτή την αστοχία, νέα περιβαλλοντικά. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε η διάνοιξη μήκους 1,7 χιλιόμετρων, το οποίο είχε φοβερές δυσκολίες γιατί είχε υποστεί και τον Ντάνιελ περιοχή με καταρρεύσεις συνεχόμενες. Στη συνέχεια, ενώ ήλπιζα πέρυσι να έχει ολοκληρωθεί, δυστυχώς η χρηματοδότηση από το Υπουργείο καθυστέρησε στον εργολάβο, γιατί είναι έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών. Ευτυχώς ξεμπλόκαρε, συνεχίζει φέτος και ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί όλο σε λίγο διάστημα το πολύ μεγάλο έργο με τις τεράστιες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι πολλές λόγω και της απότομης κλίσης των πρανών και των ορυγμάτων. Και του χρόνου να συνεχιστεί, να γίνει η ασφαλτόστρωση και να ολοκληρωθεί. Φέτος δηλαδή ουσιαστικά θα δούμε πώς λειτουργεί αυτό το έργο, αν θα έχουμε προβλήματα, καταρρεύσεις, να σταθεροποιηθούν τα πρανή και αμέσως το 27 να γίνει αυτή η μεγάλη ασφαλτόστρωση και να ολοκληρωθεί, να παραδοθεί στον κόσμο.
0: Άλλα νέα για έργα έχουμε, κυρία Παπαδημητρίου?
1: Κοιτάξτε να σας πω, εμείς αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε τις νέες εργολαβίες για έργα τα οποία θέλουμε να γίνουν στη Μαγνησία. Ζήτησα ένα πολύ μεγάλο ποσό από τον Περιφερειάρχη για ασφαλτοστρώσεις, ειδικά στην περιοχή του Πηλίου, που έχει όλα αυτά τα προβλήματα που γνωρίζουμε μετά τον Ντάνιελ. Έκανα μία παρέμβαση στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, επιστρώνοντας προσωρινά σημεία τα οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα, διότι θα ξεκινήσει η νέα η εργολαβία, θα συνεχιστεί του Υπουργείου στα σημεία P2 προτεραιότητας, αλλά όλο αυτό επειδή καθυστέρησε και υπήρχε η τουριστική περίοδος, ήδη η κατάσταση είναι πλέον πολύ πιο ομαλή στο Δήμο Ζαγοράς τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά θα γίνουν και κοινές παρεμβάσεις και εμείς στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις συντηρήσεις που είναι μεγάλες. Το δίκτυο το οδικό έχει επιβαρυνθεί στον όγκο του Πηλίου και από τα τεράστια φορτηγά που μεταφέρουν τα υλικά για το Υπουργείο Υποδομών. Οπότε είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι καταθέσουμε ήδη τις προτάσεις μας και ελπίζουμε να εγκριθούν σύντομα και να έχουμε νέες εργολαβίες από το 27 να συνεχίσουμε. Αυτή τη στιγμή φυσικά γίνονται και άλλα έργα πάρα πολλά εδώ στην Μαγνησία. Θα με πάρετε ένα τηλέφωνο άλλη στιγμή να σας πω αναλυτικά και να τα πούμε όλα τα έργα τα οποία κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο τα δικά μας, είναι και έργα των Δήμων. Να σας πω, το Ελληνομουσείο στη Ζαγορά είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο εμείς επιβλέπουμε του Δήμου. Πάρα πολλά έργα. Τι να σας πω, βιολογικό στα Καλά Νερά. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα σε όλη τη Μαγνησία, σε όλους τους Δήμους, που επειδή δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, εμείς έχουμε αναλάβει και τα ολοκληρώνουμε.
0: Είδαμε και καταγγελία του Προέδρου των Εργαζομένων των ΚΤΕΛ για το οδικό δίκτυο του Πηλίου, με το οποίο πρόκειται μέσα από αυτό να περάσουν, να πραγματοποιηθούν τα μαθητικά δρομολόγια μέσω των ΚΤΕΛ, μαζί με το πρώτο κουδούνι δηλαδή. Τώρα υπάρχει εκεί πέρα ένα ζήτημα, ποια τμήματα του δρόμου δεν εξυπηρετούν έτσι ώστε φοβάται το ΚΤΕΛ, κατά μία έννοια να το πω, να περάσει από εκεί. Θα πρέπει και αυτό να το... Να το ρίξετε μια ματιά ως πρόβλημα.
1: Τα βλέπουμε όλα, έχουμε συνεχή επαφή, διορθώνουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε. Ξέρετε, πολλά δέντρα από ανθρώπους που καλλιεργούν τους ενοχλούν. Είναι πολύ δύσκολο το να πείσεις ότι πρέπει να αυτά τα δέντρα να τα κλαδεύουν, να μην ενοχλούν τον δρόμο. Αναγκαζόμαστε μετά να κάνουμε παρεμβάσεις. Υπάρχει δυσκολία γενικότερα. Το ορεινός όγκος του Πηλίου είναι αυτός που είναι όλα τα χρόνια. Οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί, έχουν υποστεί καταστροφές. Ό,τι μπορούμε πάντως προσπαθούμε να το επιδιορθώνουμε και με τις νέες αυτές τις μεγάλες εργολαβίες θέλουμε να υπάρχει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Φυσικά δεν είμαστε μόνο εμείς υπεύθυνοι για το οδικό δίκτυο. Μετά από την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία του Υπουργείου με το ΦΕΚ που πήρε την αρμοδιότητα για όλα τα έργα Ντάνιελ, περιμένουμε και από εκεί να ολοκληρωθούν αυτά τα σημεία που εκκρεμούν και που δημιουργούν δυσχέρεια οπωσδήποτε στο δρόμο. Θα κάνουν υπομονή και το ΚΤΕΛ. Ήδη με τον πρόεδρο συνεννοούμε και όπου υπάρχει πρόβλημα με ενημερώνει. Τώρα, οι οδηγοί έχουν και αυτοί κάποιο δίκιο, αλλά όλοι πρέπει να σταθούμε αρρωγή στο να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Τα επόμενα δηλαδή 2 χρόνια είναι δύσκολα. Και όλοι μαζί να πρέπει να συνεννοούμαστε και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή εβδομάδα και όλα να πάνε καλά, να μας δίνετε χαρούμενες ειδήσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

Μιλούσαμε με την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας. Μας είπε για τον καθαρισμό των ρεμάτων, κάτι το οποίο απασχολεί και το Βόλο βεβαίως, με τον Κραυσίδωνα, με τον Άναυρο και τον Ξηριά, αλλά κυρίως το Πήλιο, όπου τα ρέματα εκεί είναι προβληματικά. Και μας είπε και για την παράκαμψη του χιονοδρομικού κέντρου. Δεν είναι δυνατόν όποτε χιονίζει να κλείνει ο δρόμος και να μην υπάρχει πρόσβαση στον Άγιο Γιάννη τον Κισό, να κάνουμε ολόκληρο το γύρο του Πηλίου για να φτάσουμε εκεί. Make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.

0: Πάμε στη Λάρισα. Εκεί η Μίνα Μαυρογιάννη έχει τον καλεσμένο, της. Αν δεν κάνω λάθος, είναι εκπρόσωπος των συνταξιούχων, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια.
1: Κάνουμε λογαριασμό τώρα, δεν είπαμε.
0: Είπαμε, κάνουμε ταμείο.
1: Έτσι, κάνουμε ταμείο. Λοιπόν, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του Ικαλάρισας, ο κύριος Γιώργος Παπαδούλης, είναι μαζί μας. Ο οποίος κ. Παπαδούλης, όπως και αρκετοί συνταξιούχοι, βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, διαμαρτυρήθηκαν για να δω αν ικανοποιήθηκαν. Όμως, για να δούμε αν ικανοποιήθηκαν από τα όσα άκουσαν από τον Πρωθυπουργό. Κύριε Παπαδούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ήσασταν εκεί, διαδηλώσατε. Δεν ξέρω αν οι απαντήσεις που. Μάλλον τα όσα άκουσατε χθες από τον Πρωθυπουργό σας ικανοποίησαν.
2: Το μόνο που μας ικανοποίησε ήταν η συμμετοχή των συνταξιούχων σε αυτήν την... δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη συγκέντρωση πανελλαδικά.
1: Ναι.
2: Είμαστε, πιθανόν να ξέρετε, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.
1: Ναι.
2: Από τη Τζιμισκή μέχρι την Εγνατία ήταν κατάμεστο. Δεν έπεφτε καρφίτσα, χωρίς υπερβολή σε αυτό που λέω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν το μόνο που μας ικανοποίησε και μας δίνει και δυνάμεις για να συνεχίσουμε τον αγώνα, γιατί δυστυχώς αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός για μας, το να κάνει δηλαδή το 300-400 το επίδομα και να το χαρακτηρίζουν και κάποιοι ότι είναι και 13η σύνταξη, έλεος δηλαδή, δεν είναι τίποτα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, σου παίρνουν 100 και πανηγυρίζουν επειδή σου επιστρέφουν 2. Και πρέπει να τους λες και ευχαριστώ, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, όχι.
1: Κύριε Παπαδούλη, είπε ο Πρωθυπουργός, 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας εθνικής σύνταξης και μάλιστα καθαρό. Μεταφέρω αυτό λέξη τώρα.
2: Εντάξει, ακούστε. Αυτές είναι... εξαγγελίες που δεν στηρίζονται πουθενά, αν και προσπαθούν να λένε ότι ξέρουν και το κοστολογούν κτλ. Όμως δεν είναι έτσι. Εμείς το ζούμε καθημερινά με την ακρίβεια και με όλα αυτά. Δεν τολμούμε να μπούμε στο σούπερ μάρκετ, όχι πάμε με λίστα, με τα άκρως απαραίτητα. Τα ψυγεία είναι άδεια μέσα. Δηλαδή τζάμπα καίει το ρεύμα που λένε. Λοιπόν, αλλά... σας λέω, όχι, δεν ανταποκρίνεται σε τέτοιους και να πούμε ότι το 400 θα το πάρουν αυτοί που είναι άνω των 65.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εγώ θα το πάρω, αλλά εγώ έτυχε να βγω στη σύνταξη με 38 χρόνια υπηρεσία πριν μπω στα 65, γιατί δούλευα από πολύ μικρός. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν ήμουν συνταξιούχος, ότι δεν είχα συνεισφέρει με χρόνια υπηρεσίας. Γιατί θα πρέπει να τα στερούν αυτά.
1: Η ηλικία είναι αυστηρόκριτη, όσοι είναι πάνω, άνω των 65, έτσι.
2: Δυστυχώς, μπαίνει αυτό. Ναι, είναι άνω των 65. Δεν μπορεί να πάρεις, αν είσαι κάτω των 65, ή έστω και στα 65, να έχεις συμπληρώσει τα 65.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεύτερο, ότι αυτά, τη 13η και τη 14η σύνταξη που την είχαμε στην αιχμή του δόρατος εμείς σαν συνταξιούχοι, τώρα ειδικά σε αυτή την συγκέντρωση, σε αυτό το διαμαρτυρία, τα έχουμε πληρωμένα, εισφορές κρατημένες. Είναι δηλαδή σαν να λες ότι βάζω κάποια χρήματα στην τράπεζα σιγά. Κάποια στιγμή σου λένε τέρμα, σου τα κόβουμε και μετά σου δίνουν ένα ψυχουλάκι. Αυτό που σας είπα και προηγούμενα. Δηλαδή μας κόψανε όλα αυτά τα χρήματα και τώρα λέει θα πάρετε 400 το Νοέμβρη για τα Χριστούγεννα.
1: Κύριε Παπαδούλη,
2: δηλαδή ότι...
1: δεν αντέχει, είπε ο Πρωθυπουργός, τα οικονομικά δεν αντέχουν, θα την άξουμε την μπάνκα στον αέρα. 13η σύνταξη, 13ος μισθός και όλα αυτά, δεν αντέχει η οικονομία.
2: Δεν αντέχει η οικονομία, δυστυχώς με τέτοιες προσεγγίσεις κάνουν. Το χειρότερο είναι ότι αντέχει όμως η οικονομία για το θόλο, έτσι, για τον Αχιλλέα, πώς τον λένε αυτόνα, πώς
1: την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Αντέχει η οικονομία να είναι η φρεγάτα να πληρώνουμε 500.000 την ημέρα κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα? Δεν μας ρώτησε κανένας, έτσι. Το αποφασίσανε μια νυχτή και το πήραν και το δώσανε χωρίς την παραμικρή αξιολόγηση, να πούν βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε, εκεί βγαίνουν άνετα. Ο θόλος τώρα, για να μην έχουμε και ψευδιστήσει ο κόσμος ότι είναι για την άμυνά μας και τα λοιπά, Έτσι, είναι για τα συμφέροντα κάποιων από Ισραήλ, Κύπρου και, βόρειο, και τον άξονα αυτών για το φυσικό αέριο. Αυτά είναι για αυτούς. Μην πέφτουν σε ψευδεσίες ότι έτσι θα είναι.
1: Πάντως ακούσαμε από, έτσι, από αρμόδια χείλη ότι αυτό είναι η τελευταία λέξη και ίσως η πιο προηγμένα, από τα πιο προηγμένα συστήματα για την αεράμινα της χώρας μας, σε μια περίοδο που βλέπετε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και γενικότερα.
2: Δεν αντιλέω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Γιατί όμως? Γιατί επιλέξαμε να πάμε εκεί να προκαλούμε, να πάμε εκτός συνόρων, στρατό, φρεγάτα, Patriot και λοιπά, να προκαλούμε τους άλλους να μας λένε ότι είστε στο στόχαστρο και το Ιράν και η Ρωσία. Εμείς όμως να συνεχίζουμε σε αυτήν την τακτική και να λέμε τα τώρα θέλουμε θόλο. Αλλά
1: ας έρθουμε λοιπόν εδώ τώρα στα των συνταξιούχων, κύριε Παπαδούλη. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα βγαίνει η χρονιά? Λέμε ότι μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Βέβαια προβλέπονται μειώσεις, κάποιες παρεμβάσεις που θα γίνονται για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Πώς θα βγει ο χειμώνας ωστόσο? Πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Δεν μπορούμε να πούμε, γιατί ήδη δεν... Ήμασταν στο 15ήμερο, δηλαδή στο πρώτο 15ήμερο τη βγάζαμε και μετά ψαχνόμασταν ή με δανεικά ή σφίγγαμε το ζωνάρι που λένε ή οτιδήποτε προσπαθώντας να βγάλουμε το μήνα. Τώρα θα πάμε στις 10 μέρες. Αυτή είναι η κατάδια. Ναι. Επαναλαμβάνω, τα έχουμε πληρώσει. Κάθε χρόνο μας κρατούν, ακόμα και για τον ΑΚΑΓΕ, ακόμα και για άλλα συνέχεια, δηλαδή να μας κρατούν χρήματα και δεν μας αποδίδουν τίποτα. Λοιπόν, μάλιστα, ακούστε τώρα, 10,5 δισεκατομμύρια πληρώνουμε κάθε χρόνο από περικοπές με παρακράτηση της αλληλεγγύης και έχουν συγκεντρωθεί στο ΑΚΑΓΕ. 10,5 δις. Αυτά τα χρήματα γιατί να πάνε από εδώ και από εκεί, να πάνε δηλαδή είτε στο φόλο είτε από, και να μην αποδίδονται, παρακρατούνται από εμάς. Δηλαδή χρήματα που τα δικαιούμαστε και τα παρακρατούν. Καταλάβατε. Είναι απαράδεκτο αυτό. Εμείς προσπαθήσαμε χθες να στείλουμε το μήνυμα με την μεγαλειώδη αυτή η συγκέντρωση, το μήνυμα προς την κυβέρνηση. Από ό,τι φαίνεται δεν καταλαβαίνουν. Πρέπει λοιπόν στις εκλογές να τους στείλουμε το μήνυμα που πρέπει.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδούλη,
2: δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε οι συνταξιούχοι ότι με αυτήν την τακτική, δηλαδή να εξυπηρετούνται μόνο η πολεμική οικονομία, τα συμφέροντα κάποιων καπιταλιστών και βεβαίως των
1: κρατάω αυτό που λέτε ότι οι συνταξιούχοι δεν βγαίνουν. Αυτό. Έτσι το σημειώνουμε αυτό.
2: Και ήταν μια κοροδία, ένας επεγμός. Ήταν ένας επεγμός, αυτό που έκανε τα 300 ευρώ, το έκανε 400 και αυτούς και πάνω από τα
1: πάνω από τον 65. Μάλιστα. Κύριε Παπαδούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.

Ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει θησαυρικό ενδιαφέρον και θα το συζητήσουμε και αύριο με εξαιρετική καλεσμένη, είναι από το θέμα των πληστηριασμών. Έντονη λοιπόν είναι και η εικόνα στο μέτωπο των πληστηριασμών και σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται μέχρι το τέλος του 2026 έχουν προγραμματιστεί 170 πληστηριασμοί ακινήτων στο Βόλο, από τους οποίους οι 73 αφορούν κατοικίες. Τώρα σε επίπεδο Θεσσαλίας οι προγραμματισμένες εκποιήσεις φτάνουν συνολικά στις 781. Να σημειώσουμε ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτουν ότι και οι 73 κατοικίες αποτελούν πρώτη κατοικία.

Στα υπόλοιπα, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Παθέ, στο ύψος της Σούρπης. Γιο ταχύ αυτοκίνητο εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες και ανατράπηκε καταλήγοντας ανάποδα στο οδόστρωμα. Στο σημείο βεβαίως έφτασε το ΕΚΑΒ, η τροχαία αυτοκίνητων δρόμων Μαγνησίας, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την κατάσταση των επιβενόντων.

Λίγα λεπτά, τρία λεπτά μετά πριν τις 11. Τρία λεπτά πριν τις 11, ακούτε την ΕΡΑ, είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Είμαι ο Γιάννης Κινόπουλος, είναι η Μίνα Μαυρογιάννη από την Λάρισα. Μαζί πάμε μέχρι τις 12. Ακόμη μια μουσική ανάσα μέχρι το Δελτίο και πάλι εδώ.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πρώτο πλάνο σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αφορούν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Όσο η οικονομία ανεβαίνει, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς θα θέλαμε ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών να δώσουμε και άλλα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας και αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτά που κάνουμε και το κυριότερο θα βάλουμε σε περιπέτειες στη χώρα. Πολιτικές αναταράξεις και νέο κεφάλαιο από το 43,8% του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ. Απέτυχε ωστόσο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η λογική νίκη του ΑΒΔΕ προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, ενώ εξαπέλυσε απειλές και κατά του νησιού Χάργκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε ακόμη 10 περιφέρειες της χώρας. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στην θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμια ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο και να δώσω μικρόφωνο τώρα στην Δώρα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακολουθεί η Δώρα Μήτρα που παρακολουθεί την δίκη του Μάγκου. Δώρα, καλή εβδομάδα. Δύσκολη αυτή η εβδομάδα, έτσι.
1: Καλή εβδομάδα, δύσκολη εβδομάδα, εντάξει. Υπάρχουν πολλές δύσκολες εβδομάδες. Υπάρχουν και κάποιες εύκολες. Αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη. Να πούμε ότι συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου που μεταξύ άλλων κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Να αναφέρουμε ότι σήμερα η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση μιας μάρτυρας η οποία βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια και είδε τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου και αμέσως μετά κατέθεσε ο φρουρός της πύλης, ο οποίος είπε ότι είδε τον Μάγκο να περπατάει κανονικά, να μην χρειάζεται βοήθεια. Τον είδε να κατεβαίνει φεύγοντας από το αστυνομικό τμήμα του Βόλου επίσης κανονικά. Τον είδε να πηγαίνει απέναντι προς την στάση και ερωτώμενος από τους συνηγόρους υπεράσπισης είπε ότι δεν ζήτησε καμία βοήθεια. Ωστόσο δεν είδε πώς έφυγε από το σημείο ο Βασίλης Μάγκος. Να πούμε ότι αυτή η κατάθεση του φρουρού έρχεται σε αντίθεση με μαρτυρίες προηγούμενων μαρτύρων. Ο φρουρός, ας πούμε, επί παραδείγματι δεν θυμάται ότι υπήρξε μία κοπέλα η οποία άφησε πράγματα εκεί για τον συλληφθέντα της προηγούμενης ημέρας κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας κατά της κάψης της ΑΓΕΤ, ενώ υπάρχει μαρτυρία ότι μία κοπέλα πήγε εκεί, άφησε στο φρουρό λόγω COVID πράγματα για τον κρατούμενο. Ο μάρτυρας είπε ότι δεν θυμάται να ήρθε κάποια άλλη κοπέλα ή οποιοδήποτε άλλος. Η εισαγγελέας ρώτησε τον φρουρό ότι της κάνει εντύπωση να θυμάται τα πάντα με λεπτομέρεια, αλλά να μην θυμάται ότι ήρθε η συγκεκριμένη κυρία. Εκεί διάκοψε συνήγορος υπεράσπισης και είπε ότι η εισαγγελέας ποτέ δεν εξέφρασε απορία, προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και συμπεράσματα, ότι είναι αντιδικονομική η συμπεριφορά της και κάνει παραπιστικές ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτά κατέθεσε ο φρουρός. Να πούμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε καταθέτει η γιατρός η οποία υποδέχθηκε τον Βασίλειο Μάγκο στα επίγοντα στις 14 Σεπτέμβρη του 2020. Αυτό που έχει πει μέχρι στιγμής είναι ότι είχε πόνους στα πλευρά, ότι υπήρξαν του 2020. Αυτό που έχει πει μέχρι στιγμής είναι ότι είχε πόνους στα πλευρά, ότι υπήρξαν

0: εξαρτημένος. Είπε ότι πονούσε πολύ, ωστόσο επικοινωνούσε μαζί του, ότι δεν του δημιούργησε κάποιο πρόβλημα και ότι δεν ήρθε για μια απλή καταγραφή, γιατί λέει ότι πολλές φορές στα επίγοντα πηγαίνουν άνθρωποι για να καταγράψουν κάποιο συμβάν ξυλοδαρμού ή κακοποίησης, ότι ήρθε γιατί όντως πονούσε και ότι ανέφερε ότι ο πόνος αυτός προέρχονταν από έναν ξυλοδαρμό. Αυτά έχουν υποθεί μέχρι στιγμή στην δίκη. Να πούμε ότι είναι η 19η φορά που βρισκόμαστε εδώ, μαζί βεβαίως και με τις αναβολές που έχει πάρει η δίκη. Αναμένεται να καταθέσει ακόμα ένας γιατρός σήμερα και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και κάποιους μάρτυρες υπεράσπισης, οι οποίοι ή οι περισσότεροι είναι συνάδελφοι των 6 κατηγορουμένων αστυνομικών.
1: Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Παρακολουθείς τη δίκη και τα λέμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πάμε μία στη Λάρισα. Η Μίνα Μαυρογιάννη είναι εκεί. Έχει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον γραμματέα του Συλλόγου Πολύτεκνων, τον κύριο Χρήστο Παπαϊωάννου. Μίνα, το μικρόφωνο σε σένα και στον καλεσμένο σου.
1: Ναι, βεβαίως. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παπαϊωάννου. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Η αφορμή βέβαια ήταν ένα mail που λάβαμε από εσάς για μια εκδήλωση υποδοχής που διοργανώνεται για τα πρωτάκια. Θα έρθουμε και σε αυτό, θα μας πείτε για την εκδήλωση. Όμως πριν, επειδή ακούμε τώρα και στη ΔΕΘ δημογραφικό, στήριξη της ελληνικής οικογένειας στην πρώτη γραμμή των εξαγγελιών και των δηλώσεων που γίνονται, και επειδή η αρχή έγινε από τον Πρωθυπουργό ως ήθιστε, θέλω να μου πείτε τι έχουν να περιμένουν οι πολίτεκνοι, αν έχουν να περιμένουν κάτι, σύμφωνα και με τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
2: Κοιτάξτε, δεν είχε εξαγγελθεί κάτι ιδιαίτερο για τους πολιτέκνους και ως εκ τούτου δεν ακούσαμε και κάτι, δεν αναμέναμε κάτι. Mm-hmm. Τα δύο μέτρα, ο ένας ο Κουμπαράς για το αποταμιευτικό πλάνο, να το πω,
1: ναι,
2: και το άλλο για την αύξηση κατά 1000 ευρώ του επιδόματος στη Γένα, είναι δύο θετικά αποσπασματικά μέτρα.
1: Νομίζω και είναι και μηδενικός φόρος για τρίτεκνους, έτσι θα ισχύει.
2: Ναι, ναι.
1: Με 87.000 περίπου
2: για
1: οικογένειες.
2: Για τις πρώτες μέχρι 25.000, αν είδα καλά.
1: Με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
2: Ναι. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως είχαν κάποιο αφορολόγητο και αυτοί.
1: Mm-hmm.
2: Επεκτάθηκε εκθετικά μέτρα είναι αυτά. Είναι αποσπασματικά μέτρα.
1: Ναι.
2: Είναι γίγα. Mm-hmm. Σίγουρα δεν είναι δημογραφική πολιτική. Δεν υφίσταται εξάλλου γενικά στη χώρα μας δημογραφική πολιτική. Και αυτό είναι πάγιο τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Mm-hmm. Απλά διαπίστωση του προβλήματος κάνουμε.
2: Ούτε καν.
1: Ούτε καν.
2: Δεν υπάρχει δημογραφική πολιτική παρά, ας πούμε, το εθνικό σχέδιο δράσης και τα όσα ακούγονται και τελευταία ακούγονται συχνότερα. Γιατί νομίζω και η κοινωνία μας δεν το έχει αντιληφθεί το πρόβλημα και τις προεκτάσεις που έχει.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί, αλλά τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Έχουμε παιδικούς σταθμούς στη Λάρισα που για πρώτη φορά φέτος, ενδεικτικά τώρα να φέρω αυτό το παράδειγμα, είχαν κενά, έχουν κενές θέσεις, έχουμε αρκετά σχολεία τα οποία κλείνουν. Οπότε θέλοντας και μη, το αντιλαμβάνεται κανείς. Τον κάνει πραγματικότητα να το αντιληφθεί.
2: Ναι, παρ' όλα αυτά θα σας πω που αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις. Ποιο θεωρείται, ας πούμε, το σημαντικότερο πρόβλημα? Το δημογραφικό είναι 4-5 με 8% με πρώτο την ακρίβεια και τον κόστος ζωής, οικονομία, υγεία, φορολογία. Ως πολυτεκνός ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ακρίβεια και το κόστος ζωής. Δεν είναι αυτό όμως το πρόβλημα. Και η κοινωνία δεν το έχει αντιληφθεί πλήρως. Και τις προεκτάσεις. Λέτε για τα σχολεία που κλείνουν. Εδώ και πολύ καιρό κλείνουν και στην Ήπεθρο έχουν αδειάσει. Πονάει η καρδιά σου όταν πας και βλέπεις τα ωραία κτίρια που ήταν κάποτε γεμάτα ζωή και τις ωραίες εγκαταστάσεις, πολύ πρόσφορες να επιτελέσουν το έργο για το οποίο δημιουργήθηκαν και είναι άδεια. Τελευταίοι έφυγαν οι μετανάστες από την επαρχία.
1: Ναι.
2: Όταν σαν κοινωνία συνειδητοποιήσουμε ότι αφορά όλους, θα κλείσουν τα μισά σχολεία το 2006, 7, 8, 9. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να τα δει στη στατιστική. Είχαμε 110 ως 120.000 γεννήσεις και σήμερα έχουμε 64.000. Θα έρθω και στο γιορτή που θα κάνουμε, είναι και αυτό ενδεικτικό για το πόσα παιδιά βραβεύουμε και πόσες μάνες βραβεύουμε.
1: Με σχεδόν μισές, σχεδόν τις μισές.
2: Ναι, όχι, πολύ λιγότερο από τις μισές.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι μια κοινωνική απέτηση. Εδώ και εκεί που υπάρχει κοινωνική απέτηση, κάθε κυβέρνηση, άλλοι πράττει λιγότερα, άλλοι περισσότερα. Αλλά για το δημογραφικό, πέραν των όσων ακούγονται, δεν υπάρχει μια κοινωνική απέτηση. Και υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση και μια άλλη πραγματικότητα. Στις σχέσεις με την εξουσία, και δεν ξέρω και στην τέταρτη εξουσία, αλλά στις άλλες είμαι σχεδόν βέβαιος, ο πολίτεκνος καλύτερα να κρύβει την ιδιότητά του όταν συναλλάσσεται.
1: Καλείται να με συγχωρείτε.
2: Καλύτερα να κρύβει την ιδιότητά του.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Η αντιμετώπιση του δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι από μια εξουσία η οποία καταλαβαίνει ότι δεν είναι συντεχνιακό ένα αίτημα μιας πολύτιμης οικογένειας κτλ. Αν έχει συνειδητοποιήσει η πολιτεία το όφελος που έχει και η καλύτερη επένδυση ποια είναι, και αυτή είναι το παιδί και οι οικογένειες, πιστεύω θα ήταν πολλά πράγματα διαφορετικά. Ως εκ τούτου και τα σχέδια δράσης που βλέπουμε και μας απασχολούν, πολλά όχι μόνο είναι αποσπασματικά. Να πω λίγο για τον Κουμπάρα παρενθετικά.
1: Να πούμε για αυτό που είναι και τόσο επίκαιρο, ας πούμε, να πούμε για τον Κουμπάρα.
2: Καλό μέτρο είναι, να πω. Mm-hmm. Πόσους αφορά, πόσοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν, να παρκάβουν, να το πω έτσι, κάποια χρήματα μέχρι το παιδί να γίνει 18. Κάποιοι την έχουν. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί το περίμεναν πώς και πώς.
1: Ο Κουμπαράς κάποιο... βέβαια αφορά όλες τις οικογένειες, κύριε Παπαγιωάννου, έτσι, ναι, δεν είναι όχι μόνο τις πολυτέχνες.
2: Εγώ μιλάω για τις πολυτέχνους, γιατί ίσως μια οικογένεια με μία-δύο παιδιά μπορεί να το κάνει πιο εύκολα. Mm-hmm. Μια πολύτιμη οικογένεια δεν μπορεί να σκεφτεί πώς θα το κάνει. Όταν θα πρέπει τα χρήματα να τα επενδύσει στη μόρφωση και την υγεία των παιδιών και των ίδιων των γονέων.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς είναι πιο άμεσα τα θέματα.
1: Στις τρέχουσες ανάγκες δηλαδή, έτσι.
2: 100%, ναι.
1: Στο πώς θα καλύψει τα έξοδα της σχολικής χρονιάς αυτής που ξεκινά, πώς θα έχει απαραίτητα το παιδί, θα είναι καλά το παιδί, στην υγεία του, η όλη η οικογένεια κτλ. Άρα... δεμένη, λέτε, για να μπει στην άκρη το κατοστάρικο ή δεν ξέρω
2: και εγώ. Κοιτάξτε, σίγουρα σε κάποιους μένει,
1: ναι.
2: Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθούν αυτοί στους οποίους δεν μένει κάτι.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτοί έχουν φύγει, δεν πιάνονται από αυτό το μέτρο, εκτιμώ.
1: Ναι.
2: Τώρα, τα μέτρα γενικότερα, εντάξει, θετικό μέτρο είναι. Είδα ότι ξεκίνησε από την Βρετανία,
1: mm-hmm.
2: με διαφορετική βέβαια, εκεί το κράτος έβαζε τα χρήματα. Το κατήργησαν εκεί πέρα, το συνέχισαν για την αναγκαία λήξη του, να μην βρεθούν εκτεθειμένοι όσοι είχαν ασχοληθεί με το θέμα.
1: Δηλαδή έκανε ένα κουμπαρά το κράτος για κάθε παιδί. Δεν το ξέρω δηλαδή πώς ήταν εκεί. Ναι.
2: Είχα και εγώ την περιέργεια αν υπάρχει κάποιος σύλλογος που να το ζήτησε αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Και σε ποια σειρά το ζήτησε. Δεν έχω υπόψη μου κάποιον, ούτε την ΑΣΠΕ από τη Συνομοσπονδία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κακό μέτρο. Είναι ένα θετικό αποσπασματικό μέτρο που μπορεί να ωφελήσει κάποιους.
1: Πάντως να ξέρετε ότι ήταν και πρόταση εδώ της περιφέρειας και της αντιπεριφερειάρχη της κυρίας Κομίτσα.
2: Ναι,
1: είχε κατατεθεί ανάλογη πρόταση.
2: Είναι ένα καλό μέτρο, σας είπα, ένα θετικό μέτρο, είναι αποσπασματικό, δεν είναι δημογραφικό μέτρο.
1: Μάλιστα. Άρα, κύριε Παπαγιωάννου, σε αυτό το οποίο καταλήγουμε είναι ότι χρειάζεται δημογραφική πολιτική. Δεν χρειάζονται αποσπασματικά μέτρα και δημογραφική πολιτική στη χώρα μας δεν υπάρχει, λέτε.
2: Κατηγορηματικά όχι.
1: Κατηγορηματικά.
2: Εξάλλου, το θέμα έχει περάσει και σε μια άλλη διάσταση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση στο γάμο και στην οικογένεια.
1: Ναι.
2: Που είναι προϋπόθεση για να λυθεί το δημογραφικό. Εκεί πέρα είναι, δεν ξέρω κάτι το οποίο να υλοποιείται. Αναφέρουμε στα διαζύγια και αναφέρουμε και στην πλειονότητα των νέων παιδιών που δεν κάνουν οικογένεια, δεν παντρεύονται καν. Είτε με οποιαδήποτε μορφή συμβίωσης επιλέξουν.
1: Mm-hmm.
2: Και ένα άλλο είναι η ύπεθρος. Από εκεί ξεκίνησε το δημογραφικό, εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρετε, οι πολυτεχνικοί σύλλογοι αυτά τα λένε εδώ και δεκαετίες. Δεν νομίζω ότι είναι οι συνομιλητές που θα έπρεπε να είναι και να συναποφασίζουν ή να διαμορφώνουν την πολιτική. Μας ρωτάνε, μόλις μας ακούνε, σίγουρα δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία λέμε διαχρονικά.
1: Mm-hmm.
2: Διαχρονικά. Πάντως από την Ήπεθρο ξεκίνησε το πρόβλημα, τα σχολεία έκλεισαν, τώρα κλείνουν και στις πόλεις.
1: Mm-hmm.
2: Ήταν η αιμοδότης των πόλεων η Ήπεθρος και δυστυχώς αυτό τώρα φαίνεται στο σχολείο των παιδιών μου στο δημοτικό, επειδή είχα την μέσα στο 2010, το 2012 πήγαιναν τα παιδιά, το σχολείο είναι το μισό. Είναι για μένα που το βίωσα και πριν από 15 χρόνια περίπου, είναι πολύ θλιβερό το θέαμα,
1: βέβαια,
2: που βλέπω.
1: Βέβαια. Έχετε δίκιο.
2: Και εννοείται και στο νηπιαγωγείο και όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βοιάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.

0: Πάμε και στον καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Ζεούτσο. Αλέξανδρε, καλό φθινόπωρο.
1: Καλό από καλό καιρό το
2: Αλέξανδρο. Γιατί οι θερμοκρασίες νομίζω ότι δεν μας οδηγούν εκεί, στο φθινόπωρο. Εντάξει, ημερολογιακά προφανώς κάτι τέτοιο συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και στην περιοχή μας και σε όλη τη Θεσσαλία, έχω την αίσθηση.
0: Αλήθεια είναι. Αλλά ας κάνουμε την ευχή. Ας πούμε την ευχή.
2: Σωστά. Τα τρία ήθελα να πω πάντως, Γιάννη, ότι κατέγραψαν. Καλημέρα καταρχάς, σαν και στους φίλους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε όλη τη Θεσσαλία και τις ακροάτες. Τα τρία λοιπόν κατέγραψαν την 8η μεγαλύτερη θερμοκρασία που σημειώθηκε και μιλάμε για την Κυριακή. Χθες, Κυριακή, 38,3 νωρίς το μεσημέρι. Είναι αρκετά υψηλή θερμοκρασία για την εποχή και από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον από τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, μάλλον δεν θα έχουμε πτώση για τα επόμενα 20 ώρα, τουλάχιστον στο βαθμό που θα θέλαμε. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω με δύο λόγια σχετικά με τη λειτουργία του Ισιδώριου Γεροκομείου στο Δήμο Μετεώρων, αλλά πριν από αυτό, ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο ουσιαστικά αφορά τους ηλικιωμένους στους οποίους πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Πριν από αυτό όμως θέλω να πω ότι χθες είχαμε μια φωτιά στην περιοχή του Πρίνους εδώ στο Δήμο Τρικαίων. Ευτυχώς όμως είχαμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις από τα Τρίκαλα να μεταβαίνουν άμεσα, ισχυρές πραγματικά, με πάνω από 3 οχήματα και 18 άντρες και γυναίκες βέβαια του πυροσβεστικού σώματος επιχείρησαν για τον περιορισμό του μετόπου, καταφέροντας να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς. Πολύ ωραία επιχείρηση. Περίπου 4 ώρες διήρκησε. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και αυτή τη στιγμή βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει ένα όχημα στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να αποδεχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις, αλλά κάτι τέτοιο είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο τουλάχιστον απομακρύνεται. Τώρα, να δώσω και ένα στίγμα λέγοντας ότι είχαμε και ένα μαζικό, πραγματικά μια μαζική και μαχητική συμμετοχή του Εργατικού Κράτου Τρικάλων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το περασμένο Σάββατο το απόγευμα. Νομίζω ότι είδαμε όλοι μας και στα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά διαβάσαμε και στα ειδησιογραφικά πρακτορία και στις εφημερίδες του χιλιάδες κόσμου που διαδήλωσαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ανακοφιστούν και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αυξήσεις μεγαλύτερες στους μισθούς και τις συντάξεις, λογικές συμβάσεις, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και ζητήματα όπως το αφορολόγητο 12.000 ευρώ, η κατάργηση του φόρου που στέλνουν σε εξαίσθηση βασικά ήδη είναι το βασικό πλαίσιο, θα λέγαμε, των αιτημάτων των φορέων που διαδήλωσαν στην Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης το περασμένο Σάββατο. Και εκεί βεβαίως είχαμε και το τρικαλινό στίγμα και με τους αγρότες και με το εργατικό κέντρο και με άλλους φορείς όπως η εκπαιδευτική πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης. Λοιπόν, αυτά έτσι εντάχει πολύ γρήγορα. Να δώσω όμως λίγο την πολύ σημαντική είδηση που έρχεται από το Δήμο Μετεώρων, γιατί ανοίγει μια νέα σελίδα πραγματικά στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Το Ισιδώριο Γεροκομείο ξεκίνησε τη λειτουργία του, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, θα λέγαμε, περιβάλλον φιλοξενίας, φροντίδας και αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Μιλάμε για την πιο σύγχρονη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο νομό Τρικάλων, ένα έργο με ιδιαίτερη, θα λέγαμε, κοινωνική σημασία που έχετε να καλύψει και μια ουσιαστική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Δεν υπήρχε γεροκομείο, να πούμε, στην περιοχή. Η χρηματοδότηση και η κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκαν, να προσθέσω, από την περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του ΕΣΠΑ, του Ειδικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ξεπέρασε κατάντητα 3 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια 70.000 για την ακρίβεια. Και βεβαίως καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Ιεράς Μονής Βαρλάμ, η οποία παραχώρησε ένα οικόπεδο για την ανέγερση της μονάδας. Ενώ και η Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων, ως δικαιούχος του έργου, προχώρησε την παραχώρηση της λειτουργίας της δομής στην Ιερά Μονή Βαρλάμ, με την στήριξη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μετεώρων και του Δημάρχου του κ. Λευτέρη Αβραμόπουλου και φυσικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, να προσθέσω, να δώσω δύο λόγια για το χαρακτήρα του γεροκομείου. Ανατίθεται σε ένα οικόπεδο περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες των ηλικιωμένων και την παροχή ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. Ανατίθεται σε δύο επίπεδα, ισόγειο και υπόγειο. Να πούμε ότι θα υπάρχουν συνολικά 21 κλίνες, με 10 δίκλινα δωμάτια και βεβαίως θα φιλοξενούνται αντίστοιχοι ηλικιωμένοι και βεβαίως έχουν προωθηθεί και όλοι οι απαραίτητοι χώροι περίθαλψης και εξυπηρέτησης. Η έναρξη λειτουργίας του συντόριου γεωκομείου, κλείσω έτσι λέγοντας αυτό, ότι δεν αποτελεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού μόνο κτηριακού έργου, είναι μια μετάβαση ουσιαστικά από μια σύγχρονη υποδομή σε μια καθημερινή πράξη φροντίδας και προσφοράς προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, Γιάννη, ότι έχουν ανάγκη από ασφάλεια, από συντροφιά, από ανθρώπινη παρουσία και φυσικά από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είχαμε λοιπόν την έναρξη λειτουργίας, τελέστηκε ο σχετικός αγιασμός, παρουσία και του Συμβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Θεοκλήτου, της Δίκης και του προσωπικού του Συντόριου Γεωκομείου, και θα δούμε να ξεδιπλώνεται η λειτουργία της δομής μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια βεβαίως όπου μπορούν να φιλοξενούνται κάποιοι ηλικιωμένοι, αλλά νομίζω ότι το αποτύπωμα σε πρώτη φάση το έχουν δείξει οι εμπλεκόμενοι φορείς με τη δημιουργία αυτής της μονάδας, που είπαμε ότι στόχος είναι η φροντίδα, αν μη τι άλλο, των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
0: Άρη Ζαούτσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ ανθρώπινο το ρεπορτάζ σου. Εύχομαι να μας δίνεις τέτοιες ωραίες ειδήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να μην λέμε μόνο τα άσχημα, έτσι. Γιατί ξέρεις, συνηθίζουμε ως δημοσιογράφοι να λέμε ότι οι δυστάρες ειδήσεις έχουν προτεραιότητα, αλλά υπάρχουν πραγματικά δημιουργικά κομμάτια αυτής της κοινωνίας που μπορούν να προσφέρουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, έτσι, όχι μόνο στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας που αναφερθήκαμε λίγο πριν.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Μίνα Μαυρογιάννη, στην Λάρισα. Μίνα, το μικρόφωνο δικό σου.
3: Γιάννη, κατευθείαν πάμε στον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα. Μεταφερόμαστε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεώπολης, όπου συνεχίζεται σήμερα, μετά από διακοπή ενός μήνα, η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Άρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα Μίνα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές. Είμαστε στην επανέναρξη, όπως είπες, της διαδικασίας μετά την καλοκαιρινή περίοδο και μπαίνουμε στη διαδικασία της κυρίας δίκης. Έχει διακόψει το δικαστήριο τώρα για μισή ώρα. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί του κατηγορητηρίου, για το αν αποδέχονται ή περισσότεροι δεν αποδέχονται τις κατηγορίες όπως τους έχουν αποδοθεί. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία των μαρτύρων. Πριν τη διακοπή, η πρόεδρος του δικαστήριου είπε ότι οι πρώτους μάρτυρες θα είναι η οικογένεια ενός εκ των μηχανοδηγών της τραγωδίας, ναι, των τρένων που ενεπλάκησαν, της οικογένειας Κουτσούμπα. Άρα περιμένουμε με την επιστροφή την κλήτευση των πρώτων μαρτύρων. Θα πρέπει να πούμε για τους ακροατές, για όσους μας ακούνε, ότι θα έχουμε κατηγοριοποίηση των μαρτύρων, δηλαδή θα εμφανιστούν πρώτα πιθανότατα οι συγγενείς και οι μάρτυρες που προτείνουν οι οικογένειες, για να συνεχιστεί η διαδικασία. Άρα μπαίνουμε στην κύρια δίκη, στη δίκη που στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της δίκης, με τις κλητεύσεις των μαρτύρων. Αυτή την ώρα διακοπή και σε περίπου 20 λεπτά επιστροφή στο δικαστήριο για μια ιστορική δίκη η οποία θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Και ξεκινάμε, όπως είπαμε, με την κύρια δίκη και με τις κλητεύσεις των πρώτων μαρτύρων.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Άρη.

0: Έχει γίνει χαμός φέτος με την τουριστική κίνηση. Μαθαίνουμε νέα από το αεροδρόμιο Σκιάθου, μια που η Fraport δημοσιεύει αυτά τα στοιχεία. Όμως υπάρχει ένα πολύ πιο κοντινό μας αεροδρόμιο εδώ στην Ηπειρωτική Μαγνησία. Πρόκειται για το αεροδρόμιο της Νέας Ανχιάλου, ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί και την Κεντρική Θεσσαλία και τη Μαγνησία και την Βόρειο Εύβοια. Ο Αθανάσιος Κασιώρας είναι ο αερολιμενάρχης. Με αυτόν έχω την τιμή να μιλάω τώρα. Κύριε Κασιώρα, χαίρομαι που επιτέλους βρήκαμε τον χρόνο να σας ακούσουμε.
1: Ναι, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Είναι δύσκολο να έχεις τα ενία ενός κρατικού αερολιμένα και, όχι ενός ιδιωτικού.
1: Είναι διαφορετικό, θα έλεγα, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του δημοσίου γενικότερα, οπότε αυτό μας δημιουργεί κάποιες έξτρα δυσκολίες, αλλά εντάξει, να μην υπερβάλλουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ πιο δύσκολη δουλειά από αυτή που καλούμαστε να κάνουμε εμείς.
0: Λοιπόν, πώς πάει το αεροδρόμιο Νέας Ανχιάλου?
1: Το αεροδρόμιο, έχουμε τα στοιχεία του 8 μήνου, κλείσαμε πριν από λίγες μέρες τον Αύγουστο, συνεχίζει να έχει αύξηση, τα μηνύματα είναι θετικά σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ο Ιούλιος αλλά και ο Αύγουστος ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένοι μήνες. Συνολικά στο 8μηνο μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση είναι γύρω στο 13%. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αν σκεφτούμε ότι αυτή τη χρονιά η Ryanair ξεκίνησε το πληθυντικό της πρόγραμμα ένα μήνα αργότερα από ό,τι πέρυσι, δηλαδή ξεκίνησε τον Ιούνιο. Συνολικά τα μηνύματα είναι θετικά, η κίνηση είναι αυξημένη. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, διότι κάθε χρονιά όταν παρουσιάζεις μια αυξητική πορεία στις κινήσεις και στα μεγέθη της επιβατικής κίνησης, αυτό είναι θετικό.
0: Τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς, τι πρέπει να κάνουν οι φορείς ώστε το αεροδρόμιο να γίνει πιο γνωστό και να προσγειώνονται περισσότερα αεροπλάνα?
1: Κοίταξε, αυτό καταρχήν εμείς σαν υπηρεσία, σαν κρατική υπηρεσία, έχουμε την ευθύνη της λειτουργίας του αεροδρομίου, των υποδομών, της ασφαλούς διακίνησης των επιβατών κτλ. Το δημόσιο σαν ιδιοκτήτης του αεροδρομίου δεν δραστηριοποιείται στην πρόθεση του ως μιας υποδομής, δηλαδή στην εμπορική, να το πω έτσι, πρόθεσή του, στο marketing. Άρα εκεί υπάρχει ένα κενό που
0: καλούνται να το πάρουν πάνω τους οι ιδιώτες και οι φορείς.
1: Είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε οι επαγγελματικοί φορείς, το έχουν πάρει πάνω τους για το δικό μας αεροδρόμιο, κάνουν ό,τι μπορούν. Σίγουρα πάντα υπάρχουν δυνατότητες για καλύτερη βελτίωση και ένταση αυτού του πίστης των ενεργειών και της πρόθεσής του. Και από εκεί και πέρα όλοι μαζί, τουλάχιστον για το δικό μας αεροδρόμιο, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να υπάρξουν οι συνεργίες και συνεργασίες ώστε αυτό να μεταφραστεί σε νέες πτήσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Από πού έρχονται οι περισσότεροι άνθρωποι στο αεροδρόμιο μας?
1: Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή πελάτης, να το πω έτσι εισαγωγικά, του αεροδρομίου είναι η Ryanair, που όπως και πέρυσι που ξεκίνησε αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 της κίνησης του αεροδρομίου. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης στο αεροδρόμιο. Από εκεί και πέρα ξέρουμε η σύνδεση, να υπενθυμίσω ότι η σύνδεση της Ryanair είναι με το αεροδρόμιο του Σαρλερουά 2 φορές την εβδομάδα και θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα υπάρχει η τακτική σύνδεση με το Ηράκλειο, με την πτήση της Sky Express κάθε 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, όπως επίσης και η Eurowings που μας συνδέει με τη Γερμανία και το αεροδρόμιο του Ντίσσελντορφ, που φέρνει κόσμο. Φέτος είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε και μία δεύτερη πτήση εβδομαδία για μικρό χρονικό διάστημα, βέβαια για 1,5 μήνα, αλλά ήταν ένα πρώτο βήμα που έδειξε ότι υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου. Πέραν αυτών, έχουμε πτήσεις charter, την παραδοσιακή πτήση για το Club Med από το αεροδρόμιο του Ουρλί, αλλά και επίσης την πτήση από τον Μπρνό της Τσεχίας και την πτήση που ξεκίνησε, και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτή, που ξεκίνησε φέτος, την πτήση από το Κατοβίτσε της Πολωνίας, που είναι μια νέα είσοδος, μια νέα αγορά που ανοίχθηκε, και μια επίσης πτήση η οποία την αγκάλιασε και το κοινό της Πολωνίας, το οποίο ήρθε με αυτή την πτήση σε ποσοστά με πληρότητες άνω των 90% και δείχνει και το δρόμο, θα έλεγα, γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω ως παράδειγμα, διότι είναι μια πτήση για την οποία η έλευση της οποίας προήλθε ως αποτέλεσμα συνεργασιών και συνεργειών και επαγγελματιών της Μαγνησίας, αλλά και επαγγελματιών από την ευρύτερη Θεσσαλία, από τις περιοχές δηλαδή των παραλίων της Λάρισας κτλ. Και δείχνει το δρόμο ότι τέτοιες κινήσεις που μπορούν να γίνουν και με άλλους προορισμούς, δηλαδή η ένωση διαφόρων δυνάμεων από όλη τη Θεσσαλία, γιατί το αεροδρόμιο, να μην ξεχνάμε, είναι θεσσαλικό αεροδρόμιο, δείχνει το δρόμο ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναπτυχθεί το δίκτυο.
0: Τι να περιμένουμε?
1: Κοιτάξτε, ξεκινώντας πάλι από το τελευταίο που είπα, όταν ξεκίνησε αυτή η πτήση, περιμέναμε με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Οι άνθρωποι που την υποδεχθήκαμε και συναντήσαμε τους εκπροσώπους του τουριστικού οργανισμού, που είναι ένας μεγάλος τουριστικός οργανισμός της Πολωνίας, είδαμε ότι έχουν στα σχέδιά τους και στη σκέψη τους αυτό το δίκτυο, αυτή την πτήση, να την ενισχύσουν περαιτέρω. Άρα εγώ θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος αν έβλεπα την επόμενη χρονιά μια ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση από την αγορά δηλαδή της Πολωνίας, που δείχνει ότι είναι μια δυναμική αγορά. Από εκεί και πέρα σίγουρα να κρατήσουμε τις αεροπορικές που ήδη εξυπηρετούμε και να αναπτύξουμε, αν γίνεται, το δίκτυο με νέους προορισμούς, μετά και τις προσπάθειες που γίνονται, τις σοβαρές προσπάθειες που θα έλεγα ότι γίνονται από την περιφέρεια Θεσσαλίας, με την πρόθεση του αεροδρομίου, με την συνεργασία ανθρώπων ειδικών στον αεροπορικό χώρο, που γνωρίζω ότι έρχονται σε επαφή με αρκετές εταιρείες και με διαφορετικές χώρες για να μπορέσουν να ενισχύσουν αυτό το δίκτυο, αλλά και τους άλλους φορείς της Μαγνησίας, όπως το Επιμελητήριο και τον Δήμο Βόλπ, και αυτοί είναι αρκετά ενεργοί στην προώθηση. Άρα περιμένουμε ίσως κάποια θετικά αποτελέσματα στις επαφές αυτές που κάνουν για λογαριασμό του αεροδρομίου μας.
0: Κύριε Κασιώρα, έχετε στοιχεία, αυτοί οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στο αεροδρόμιο της Νέας Αρχιάλου, πού κατευθύνονται?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν σε μια πτήση τακτική, όπως η Ryanair, η Sky Express για το Ηράκλειο, αλλά και η Eurowings, δεν έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα να σας πω, γιατί δεν έχουν γίνει, τουλάχιστον από τη μεριά μας, έρευνες που θα μας δώσουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά από αυτό που βλέπουμε και ζούμε κάθε μέρα, ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι άνθρωποι από όλη την Θεσσαλία, από την πόλη της Λάρισας, από την πόλη της Λαμίας, φυσικά από όλη την Μαγνησία, την περιοχή της Καρδίτσας, γιατί πολλοί κόσμος, ας πούμε, με την πτήση της Eurowings αλλά και της Ryanair μετακινείται στο εξωτερικό, είτε γιατί ζει στο εξωτερικό, είτε γιατί προγραμματίζει τις διακοπές του, είτε γιατί έχει συγγενείς εκεί. Από εκεί και πέρα οι πτήσεις charter είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Όπως είπαμε, η πτήση της Transavia είναι αποκλειστικά για το Club Med, που είναι στην Βόρεια Εύβοια, στο Γρηγολίμανο. Και οι πτήσεις από την Τσεχία και από την Πολωνία είναι πτήσεις οι οποίες κατευθύνουν τους πελάτες τους που έχουν αγοράσει ένα πακέτο διακοπών και σε περιοχές της Μαγνησίας, εσωτερικά του Παγαστικού αλλά και προς την πλευρά του Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές των παραλίων της Λάρισας και της Φθιώτιδας. Αυτή είναι μια γενική εικόνα, δηλαδή φαίνεται ότι θα εξυπηρετούμε όλη τη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή.
0: Εύχομαι τα νέα να είναι από τα καλά στα καλύτερα. Εύχομαι πράγματι οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια κυρίως, που έχει σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πρόθεσης του αεροδρομίου, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς, οι Δήμοι, τα επιμελητήρια όπως ακριβώς τα είπατε, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και κυρίως να την στηρίξουν οι επιχειρηματίες της περιοχής στις εκθέσεις που πηγαίνουν, έτσι ώστε να κλείνονται πακέτα και να δουλεύει το αεροδρόμιο με αφίξεις που θα κατευθύνονται όπου έχουν πουληθεί αυτά τα πακέτα. Έχετε κάτι να συμπληρώσετε για το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς για την βοήθεια του αεροδρομίου?
1: Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι πράγματι θεωρώ ότι καταρχήν οι ίδιοι επαγγελματίες έχουν πολλά περιθώρια να ενεργοποιηθούν περισσότερο. Είναι επαγγελματίες του τουριστικού προϊόντος, είναι η δουλειά τους και νομίζω γνωρίζουν και τους τρόπους και θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο όσον αφορά τον τουρισμό, τον εισερχόμενο τουρισμό από το αεροδρόμιο. Επίσης μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φορείς της περιοχής, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και το Δήμο Βόλου που προωθούν το αεροδρόμιο, διοργανώνουν εκδηλώσεις υποδοχής των επισκεπτών που και αυτές μένουν και αφήνουν μια πολύ καλή ανάμνηση και μια εμπειρία στους επισκέπτες της περιοχής, της Μαγνησίας αλλά και ευρύτερα της Θεσσαλίας. Και να κλείσω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε ένα πρώτο τομέα, την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας για την υποστήριξη που μας δίνει σαν αεροδρόμιο, σαν υπηρεσία, στο κόψιμο των χόρτων, στη φροντίδα γενικά του δρόμου, των διαγραμμίσεων κτλ. Η κυρία Παπαδημητρίου ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας που μας βοήθησε σε αυτό, αλλά και την θεματική αντιπεριφερειάρχη την κυρία Δαμοπούλου για την πολύ σοβαρή δουλειά και που κάνει στο να παρουσιάζει το αεροδρόμιο στις διεθνείς αγορές, σε συνεργασία βέβαια με όλους τους προηγούμενους που είπα, καλύπτουν ένα μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει σε ένα κρατικό αεροδρόμιο όπως είναι το δικό μας και σε μια υπηρεσία σαν τη δικιά μας που έχουμε κυρίως συγκεντρώσει το ενδιαφέρον μας στην ασφάλεια των πτήσεων. Να τους ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά και είμαι και εγώ στη διάθεσή τους να βοηθήσω όποιον από τους αυτούς που ανέφερα και εγώ με τον τρόπο μου να βοηθήσω στο να έχουμε αποτελέσματα που όλοι θέλουμε και να πούμε για ακόμη μια φορά ότι οι δυνατότητες αυτού του αεροδρομίου είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε δει μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Κασιόρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Εύχομαι να γίνουν μεγαλύτερες, περισσότερες οι πτήσεις, να βλέπουμε αυτό το αεροδρόμιο να λειτουργεί όπως και τα υπόλοιπα ιδιωτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια της Μίνας Μαυρομάτη για να ακούσετε και το Θεσσαλικό Δελτίο Ειδήσεων. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο πάλι την ίδια ώρα από τις 10 μέχρι τις 12. Γεια χαρά σε όλους.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας με την εξέταση των μαρτυρών να βρίσκεται στο επίκεντρο, περνά από σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Η δίκη ξεκίνησε μετά από ένα μήνα διακοπής λόγω του καλοκαιριού και αφού προηγήθηκε από το δικαστήριο η εξέταση σειράς διαδικαστικών ζητημάτων, ενστάσεων και αιτημάτων της υπεράσπισης. Κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Η εισαγγελία της Καρδίτσας έχει διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία εφετών Λάρισσας, όπου το Συμβούλιο Εφετών θα αποφανθεί για την τελική παραπομπή ή όχι των 18 κατηγορουμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα των εισαγγελιών σε Λάρισα, Μαγνησία και Τρίκαλα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των αστυνομικών για την υπόθεση Μάγκου στην Καρδίτσα. Στην τελευταία δικάσιμο κατέθεσαν 2 μάρτυρες που συναντήθηκαν με τον Βασίλη Μάγκο μετά την παραμονή του στο αστυνομικό τμήμα και τον βοήθησαν να πάει σπίτι του, καθώς και μάρτυρας που ανέφερε ότι σε ευρεία γενική συνέλευση ο Βασίλης είχε πει ότι θα κινηθεί δικαστικά. Σε Red Code βρίσκονται σήμερα Μαγνησία και Σποράδες, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ανεβαίνει στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα. Για όλο το 24ωρο ισχύει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Εντωμεταξύ, σε αμυγός καλοκαιρινό σκηνικό κινείται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία. Χθες στα Φάρσαλα, ο υδράργυρος έδειξε 38,5 βαθμούς, καταγράφοντας την τέταρτη υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά. Και στα Τρίκαλα, υψηλές θερμοκρασίες, στους 38 βαθμούς έφτασε χθες ο υδράργυρος. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Βαβακουργία της Νέας Ιωνίας όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η εστία περιορίστηκε πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των σημερινών συνθήκων πολύ υψηλού κινδύνου. Μέτρα κοροϊδία που παραπέμπονται μετά τις εκλογές. Το πρώτο σχόλιο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Μία από τις εξαγγελίες πάντως του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρόκειται για τη δημιουργία ενός αποταμιευτικού κουμπαρά για τα παιδιά με οικονομική συμμετοχή γονέων και πολιτείας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνει ότι αντίστοιχη πρόταση είχε ήδη καταθέσει στο θεσμικό διάλογο για το δημογραφικό με την επεξεργασία της Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού της κυρίας Κομίτσα. 172 πληστηριασμοί ακινήτων στο Βόλο έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου, από τους οποίους οι 73 αφορούν κατοικίες. Σε επίπεδο Θεσσαλίας, οι προγραμματισμένες εκποιήσεις φτάνουν συνολικά τις 781. Σημειώνεται ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι και οι 73 κατοικίες αποτελούν πρώτη κατοικία. Ο έμφυα καταργείται και στις κοινότητες έως 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, Μουζάκη και Αγναντερό στις δημοτικές κοινότητες που πλέον συμπεριλαμβάνονται. Για μια διεκδίκηση που δικαιώθηκε, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Μουζακίου Φάνης Στάθης. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, προβληματισμό προκαλεί καταγγελία του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων ΚΤΕΛ Μαγνησίας για επικίνδυνο τμήμα του οδικού δικτύου στο Πύλιο, από το οποίο πρόκειται να πραγματοποιούνται μαθητικά δρομολόγια. Τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών ξεκινούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μαζί με το πρώτο κουδούνι και τίθεται πλέον ζήτημα έγκαιρης παρέμβασης ώστε η μεταφορά να γίνεται με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, σημαντικά αυξημένο παραμένει το κόστος της επιστροφής στα Θρανία. Οι οικογένειες έχουν ήδη ξεκινήσει τις αγορές για τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη και τα υπόλοιπα απαραίτητα σχολικά είδη, με το κόστος του πρώτου κουδουνιού να αποτελεί επιπλέον επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αναστολή λειτουργίας 10 νηπιαγωγείων και 6 δημοτικών στο νομό Καρδίτσας λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού. Ένα ακόμα βήμα για την υλοποίηση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισσας έγινε από προχθές, καθώς τέθηκε σε λειτουργία ο νέος κυκλικός κόμβος στην νευραλγική διασταύρωση των οδών Παναγούλη Ρών Πολυτεχνείου Φαρσάλων. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου ένα 49χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή την ώρα που ψάρευε στο λιμάνι. Συνελήφθη η διοκτήτρια καταστήματος Μπαρ στα Τρίκαλα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Παθές, στο ύψος της Σούρπης. Γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανατράπηκε καταλήγοντας ανάποδα στο οδόστρωμα. Εσύ ο τέλος είχε η αναζήτηση της 14χρονης Μελίνας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το Βόλο στις 21 Αυγούστου. Η ανήλικη εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή της Λάρισας και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού που είχε κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό της γνωστοποίησε ότι θα παραμένει δίπλα στην ίδια και την οικογένειά της για την υποστήριξη που ενδεχομένως χρειαστούν. Ανανεώθηκε η θητεία των δύο αντιδημάρχων του πρώτου και δεύτερου τομέα του Δήμου Τρικαίων, Ελένης Πούλιου και Ζωής Παπαναστασίου. Καλή ποιότητα σταφυλιών στα αμπέλια του νομού Καρδίτσας το 2026. Απώλειες ορισμένα από περονόσπορο. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα από τη Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα εξειδικεύσει σε λίγη ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με το Υπουργείο Οικονομικών για την εξειδίκευση των ΜΕΡ. Των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Θα μιλήσω για τη λογική που όλα αυτά τα συνδέει. Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα μετατεθούν, πώς θα καλυφθούν δημοσιονομικά κενά. Στην Ελλάδα, μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κρίσης που βιώσαμε όλοι, έχουμε πλέον δημιουργήσει τις συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση. Πώς αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τη δυναμική που πλέον έχει αποκτήσει η οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα, την παραγωγή, την οικογένεια και τις προοπτικές της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε όλα εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, οι επενδύσεις ενισχύθηκαν, η φοροδιαφυγή περιορίζεται μέσα από την ψηφιοποίηση και γι' αυτό έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται και μια κρίσιμη πολιτική διαφορά. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο και όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω, κοινωνίας, τότε το να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή, συνιστά υποχρέωση, συνιστά δικαιοσύνη, συνιστά ενσυναίσθηση. Η οικονομική πολιτική, κυρίες και κύριοι, το ξέρουμε όλοι καλά, αφορά και το αν βγαίνει ο μήνας για τον πολίτη. Αν μια οικογένεια αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, αν ένας νέος άνθρωπος θα δει περισσότερες δυνατότητες μπροστά του. Η δική μας πολιτική απάντηση σε όλα αυτά περιλαμβάνει τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος. Μειώνουμε το βάρος της χώρας, περιορίζουμε τους στόχους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Δίνουμε περισσότερα εργαλεία ρύθμισης, βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας. Οι τρεις αυτοί άξονες δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές. Είναι μία πολιτική, είναι η ίδια πολιτική. Μειώνεις το δημόσιο χρέος για να ελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική, μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε, από μια Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότερο οι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και οι δύο προτάσεις είναι ταυτόχρονα αληθινές. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Ξεκινώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εδώ αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί συνολικά στην οικονομία. Το My Data, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μας δίνουν πλέον πολύ περισσότερα πραγματικά δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένα πεδίου. Στην πραγματικότητα, το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να το επαναλάβω, η λέξη ψηφιακό είναι το αντίθετο της λέξης τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι συνεπής? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις, οι 54% από τις 86.000 και το 70% του λιανεμπορίου. Να πω επίσης ότι το ξέρετε, το ξέρουμε ότι στην εφαρμογή του τεκμαρτού υπήρξαν και αριθμίες και όπου βρήκαμε αυτές τις τρευλώσεις τις διορθώσαμε. Το είχαμε κάνει νωρίτερα στις λαϊκές αγορές, αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες εργάζονται 180 με 200 μέρες το χρόνο. Μειώσαμε αντίστοιχα το τεκμαρτό. Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί. Το τεκμήριο να ακολουθεί δηλαδή το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας και ένα ανήλικο παιδί που κληρονόμησε μία άδεια να μην αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ενεργός επαγγελματίας. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες από ένα σύνολο 245.000. Αυτή είναι μια επιλογή υπέρ της παραγωγής και της περιφέρειας. Ένας αγρότης με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα κερδίζει έτσι 1.540 ευρώ ετησίως. Για τους τρίτεκνους το μέτρο αφορά σχεδόν 87.000 ανθρώπους. Είναι συνέχεια μια σταθερής πολιτικής για το δημογραφικό. Σας θυμίζω την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε αυτή την έμφαση. Ένας τρίτεκνος μισθωτός με 20.000 ευρώ ετήσιο μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ το χρόνο. Με 30.000 ευρώ εισόδημα κερδίζει 1.800 ευρώ ετησίως. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ, η εθνική σύνταξη είναι σήμερα 446 ευρώ μεικτά. Δηλαδή το καθαρό ποσό που καταλήγει στον συνταξιούχο είναι χαμηλότερο. Αντίθετα, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται καθαρή στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων. Επομένως, σε όρους καθαρού εισοδήματος η ετήσια ενίσχυση ξεπερνά το ποσό μιας επιπλέον μηνιαίας εθνικής σύνταξης. Αυτό το μέτρο, μαζί με τις αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου του 2027, θυμίζω χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να αρχίζουμε να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε τι έχασαν, ξέρουμε πόσα σήκωσαν στις πλάτες τους. Και εδώ να προσθέσω ότι από το 2027 θεσπίζουμε, έπειτα από 15 χρόνια, ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς. Για τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που βρίσκονται δηλαδή καθημερινά στην πρώτη γραμμή της λειτουργίας του κράτους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος

Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης, από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί από το 55% στο 50%. Και για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028 θα γίνει μια σταθερή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Ο στόχος ποιος είναι? Από το 80% που είναι σήμερα να φτάσει σταδιακά στο 50%. Έτσι αφήνουμε περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν καλύτερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η προκαταβολή από τις επόμενες χρονιές, απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που παράγουν και επενδύουν. Παράλληλα, δίνουμε ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Επιταχύνουμε τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, τη αριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, σήμερα θα ίσχυε από 1.500 και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό. Από το 28 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας κατευθύνεται στις υποδομές και την ενέργεια. Ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προσωρινές επιδοτήσεις. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε υποδομές, στις ΑΠΕ, στα δίκτυα και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ώστε να μειώσουμε μόνιμα το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την εξειδίκευση αυτών των μέτρων θα κάνει αύριο ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της πολιτικής μας βρίσκεται πάντα το εισόδημα από την εργασία. Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021 βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000 ευρώ ή τα 1.300 για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η αύξηση αυτή είναι 54% μέσα σε 7 χρόνια και μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αυτή η αύξηση σημαίνει περισσότερα καθαρά χρήματα κάθε μήνα στην τσέπη του εργαζόμενου. Η ανακούφιση απέναντι στο κόστος ζωής είναι προφανώς απαραίτητη. Αλλά ο στόχος είναι μεγαλύτερος. Οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η παραγωγικότητα, επειδή οι επιχειρήσεις επενδύουν, επειδή η οικονομία δημιουργεί εν τέλει περισσότερη αξία. Η φιλοδοξία μας είναι κάθε πολίτης να μπορεί όλο και περισσότερο να προχωρά με το εισόδημά του, τη δουλειά του και τις δικές του δυνάμεις. Και υπάρχει ένα ακόμη πεδίο που το διαθέσιμο εισόδημα συναντά ίσως σήμερα τη μεγαλύτερη πίεση, η στέγη.

0: Δεν υπάρχει, εγώ θα πω εδώ, μια εύκολη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Έχει πολλές αιτίες και είναι πανευρωπαϊκό, έχει πανευρωπαϊκή πτυχή. Γι' αυτό και σε ό,τι αφορά εμάς, κινητοποιούμε καινές κατοικίες, παρατείνουμε τα φορολογικά κίνητρα για ανακαινήσεις και νέα κτίρια, διατηρούμε περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, προχωρούμε στο νέο σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξάνουμε από 3 σε 15% το φόρο μεταβίβασης κατοικίας για πολίτες τρίτων χωρών. Το μέτρο αυτό, θέλω να τονίσω, θα ισχύσει από την πρώτη εβδόμου του 27, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να ευνηδιάσουμε την αγορά, και να προσδιορίσω επίσης ότι θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα. Και όπως επιβραβεύουμε τη συνέπεια, οφείλουμε ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε δικαιοσύνη στους φορολογικούς κανόνες. Γι' αυτό και όταν πολύ υψηλές αμοιβές μελών, διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών προέρχονται από τη συμμετοχή στα κέρδη, το τμήμα τους πάνω από τις 60.000 ευρώ θα φορολογείται από την 1η Ιανουαρίου του 27 με 15% αντί για 5% που ισχύει σήμερα. Γιατί κάνουμε αυτή την αλλαγή? Γιατί σήμερα αυτές οι αλλαγές φορολογούνται με 5%, ενώ τα stock options φορολογούνται με 15%. Διορθώνουμε μία προφανή φορολογική ασυμμετρία. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής, δεν αλλάζει ο φόρος στα μερίσματα. Για τους μετόχους που βάζουν τα κεφάλαιά τους και αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο, ο φόρος μερισμάτων παραμένει στο 5%. Τώρα, το δημοσιονομικό κόστος όλων αυτών των μέτρων, έχουμε πει ότι είναι για το 27 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα μέτρα που είναι εντός του 26 μιλάμε για 605 εκατομμύρια ευρώ και σταδιακά το κόστος πάει στα 3,6 δις μέχρι το 2030. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο. Κάθε μέτρο έχει τη χρηματοδότησή του. Θέλω όμως να κλείσω με μία παρέμβαση που η σημασία της ξεπερνά κατά πολύ το δημοσιονομικό της κόστος. Γιατί δεν είναι ένα ακόμη μέτρο, είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, είναι μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει πολιτική για την επόμενη γενιά. Τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε όλες και όλοι πολύ καλά, επιδιώκουμε να χτίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική για την οικογένεια. Υπάρχει το Α21, το οποίο στηρίζει τις καθημερινές ανάγκες με ρητά εισοδηματικά κριτήρια. Το Επίδομα Γέννησης, το οποίο στηρίζει την οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Και η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώσαμε πέρσι, ήμασταν εδώ στο ίδιο σημείο πριν από ένα χρόνο, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου του 2026 και που έχει σαν στόχο τι, να αφήσει περισσότερο εισόδημα στην οικογένεια. Τώρα λοιπόν κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία για το μέλλον ενός παιδιού. Τα χρήματα αυτά δεν θα μένουν απλώς στην άκρη, θα επενδύονται, θα δουλεύουν, θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί. Και θέλω εδώ να προσθέσω επίσης ότι υπάρχει και κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, τη δύναμη και τη συνοχή της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να βάζουν σε αυτό το λογαριασμό χρήματα μόνο οι γονείς, δεν χρειάζεται να εστιάσουμε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό, αλλά να δούμε ότι μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του. Προτιθέμεθα αυτό να το κάνουμε πολύ εύκολο στο να γίνεται. Και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν, το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30. Έτσι, ακόμη και με μικρά ποσά, ένα παιδί μπορεί στα 18 του να έχει αποκτήσει ένα δικό του κεφάλαιο. Το ζητούμενο, κανένα παιδί να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Και εδώ, επιτρέψτε μου να προσθέσω, αυτή η επιλογή εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση. Την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την προσπάθεια να συνδέσουμε καλύτερα τις μεγάλες αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων με τις επενδύσεις που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να μπορέσει ταυτόχρονα να αναπτυχθεί. Αυτό δηλαδή θέλουμε να κάνουμε και εδώ. Από τη μία, μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας, καλλιέργεια κουλτούρας αποταμίευσης. Από την άλλη, να μετατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης αυτή σε επένδυση. σε κεφάλαιο που θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τις νέες θέσεις εργασίας. Και φυσικά, όπως είπα, να ξαναβρούμε ενδεχομένως το νήμα αυτής της κουλτούρας που υπήρχε και παλιότερα, της κουλτούρας της αποταμίευσης. Ένα παιδί που θα μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι ένα μέρος του εισοδήματος μπορεί να αποταμιεύεται, να επενδύεται και να δημιουργεί αξία για το μέλλον, ξεκινά αλλιώς. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ. Τα μισά θα τα έχει καταβάλει η πολιτεία. Έχουμε πιθανές αποδόσεις. Με 3% απόδοση το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει στις 64.000 ευρώ. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα απόδοσης 5%, 7%, δηλαδή το ποσό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ είμαστε σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για να μπορούν να δοθούν επιλογές στους γονείς, αυτή θα είναι η σύλληψη, να μπορεί ο κάθε γονιός να διαλέγει ένα προφίλ για το συγκεκριμένο λογαριασμό και αναλόγως να πράττει. Το ποσό είναι σημαντικό. Θυμάμαι από παλιά πώς συζητούσαμε για να μπορεί η κουλτούρα του εφάπαξ να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσό στο τέλος του επαγγελματικού βίου να έρθει στην εκκίνηση του βίου για κάθε παιδί. Αυτό ερχόμαστε να νομοθετήσουμε και να θεσμοθετήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό είναι εδώ η ιδέα. Να περάσουμε από μια πολιτική που αφορά επιδόματα, που αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις, να προσθέσουμε σε αυτό το puzzle και μια πολιτική η οποία δημιουργεί αποταμίευση, περιουσία, επενδυτική κουλτούρα, ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής. Στα 18 του χρόνια ένας νέος άνθρωπος να έχει περισσότερες επιλογές, να σπουδάσει, να κάνει το πρώτο βήμα για το σπίτι του, να επενδύσει στη δική του ιδέα, να έχει το πρώτο του κεφάλαιο ελευθερίας. Και εδώ επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Γιατί εν τέλει όλα αυτά συνδέονται. Για πολλά χρόνια η Ελλάδα επιβάρυνε το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το ανάποδο. Μειώνουμε το χρέος που τους αφήνουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητες που τους δίνουμε. Αυτό είναι τελικά το νήμα που συνδέει όλη την πολιτική μας. Κλείνουμε λογαριασμούς του χθες, δίνουμε περισσότερη δύναμη στο σήμερα και ανοίγουμε περισσότερους δρόμους για το αύριο. Αυτή είναι η συμφωνία προόδου και ευημερίας με τους πολίτες. Και αυτήν θα υπηρετήσουμε.
1: Συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά.
2: Ευχαριστώ θερμά. Να αναφέρουμε καταρχήν ότι οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο στο 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, με προτεραιστικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες ΔΕΘ είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους. Συνεπώς δεν περιορίζονται σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες, αλλά πρακτικά καλύπτουν το σύνολο των Ελλήνων. Οπότε θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση ανακοινωνική ομάδα, ξεκινώντας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνονται ότι τα μέτρα για το στεγαστικό και τις επενδύσεις θα αναλυθούν από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καθυστερημένα λέμε αυτόν τον χαιρετισμό, γιατί όπως ακούγατε και εσείς, είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο, όπου η ηγεσία του Υπουργείου κάνει την αναλυτική παρουσίαση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Μόλις πριν από ένα λεπτό ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Αυτή την ώρα μιλάει ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς και θα ακολουθήσει και τα μέλη της υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας. Θα επιχειρήσω να κρατήσω 2-3 στοιχεία από την αναλυτική τοποθέτηση του Υπουργού, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε πως σε πολλές μεγάλες οικονομίες η συζήτηση είναι αντίστροφη από αυτήν που κάνουμε εμείς εδώ, εννοώντας ότι στις περισσότερες χώρες κοιτάνε πώς θα περικοπούν οι δαπάνες. Αναφερόμενο στο πακέτο, δήλωσε πως αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, χαρακτηρίζοντας λαϊκισμό το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον. Ο κύριος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση μειώνει το βάρος του δημόσιου χρέους, ότι αυτό το χρέος δεν θέλει να το μεταφέρει στις επόμενες γενιές, ότι δίνει εργαλεία για τη μείωση και του ιδιωτικού χρέους και στηρίζουν το εισόδημα, την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγική διαδικασία. Και επειδή αναφέρομαι στην οικογένεια, ανοίγω μία παρένθεση γιατί είχε ενδιαφέρον όλη η τοποθέτηση σχετικά με την μόνιμη, με το χρηματικό ποσό που θα δίνεται στα παιδιά. Αυτό που καταθέτει η οικογένεια μέχρι σε ένα ποσό βεβαίως αντίστοιχο θα καταθέτει το κράτος. Εξήγησε ότι αυτό έχει ευθεία αναφορά στην λογική την ευρωπαϊκή που αναπτύσσεται για την ένωση των αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πρέπει να μπούμε σε μια κουλτούρα αποταμίευσης και οι ίδιοι, εννοώ στην κυβέρνηση, αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι η κουλτούρα του εφάπαξ να έρθει στην έναρξη της ζωής ενός παιδιού. Κλείνω εδώ την παρένθεση. Η συμφωνία που ανακοίνωσε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερθ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα, για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.

Όπως αντιληφθήκατε, 12 με 1 δεν θα είμαστε βεβαίως για σήμερα τουλάχιστον, γιατί είχαμε συνδεθεί με την Αθήνα, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, και τους αναπληρωτές υπουργούς Νίκο Παθανάση και οι υφυπουργούς Στάνο, Πεταλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Οι τρεις τελευταίοι εξειδικεύουν αυτή την ώρα τα μέτρα που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι ακούσατε και ένα δείγμα της εξειδίκευσης των μέτρων και για το δημόσιο χρέος, το οποίο, όπως τουλάχιστον υποστήριξε ο κύριος Πιερακάκης, η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει να αφήσει εκκρεμότητες στη νέα γενιά, με τη λογική ότι αποπληρώνει το δημόσιο χρέος σιγά σιγά. Και στο περιθώριο το δημοσιονομικό, όπως διατείνονται σχεδόν άπαντες οι υπουργοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δίνονται και οι παροχές στο βαθμό που μπορεί η σημερινή κυβέρνηση. Παροχές για τις οποίες τους βασικούς άξονες οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης παρουσίασε, είπαμε, ο Πρωθυπουργός το βράδυ του περασμένου Σαββάτου κατά την ομιλία του στην τελετή εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Μακροπρόθεσμα αυτό βεβαίως, ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά και η αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Τώρα, για τους κάτω των 65, γιατί όχι, ρωτάμε. Γιατί, ξέρετε, υπήρξαν ανακοινώσεις από συνταξιουχικές οργανώσεις που μιλούν για περίπου 67.000 συνταξιούχους που μένουν εκτός από το συγκεκριμένο κριτήριο, έτσι, το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης με κυρίαρχο του ελπίδα ή περιπέτεια, πάντα διλήμματα μπαίνουν πριν από τις εκλογές, έτσι, αν το έχετε αντιληφθεί. Στην ουσία, ξόρχισε και κάθε τυχόν πρόθεση για ψήφο διαμαρτυρίας, έτσι. Και άφησε και αιχμές, σαφέστατες, κατά τις ανεύθυνες, όπως είπε, αντιπολίτευσης. Συμφωνία προόδου και ευημερίας. Τα 12 βασικά μέτρα του πακέτου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δίνοντας και το περίγραμμα του μερίσματος ανάπτυξης που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες, τρίτεκνους, εργαζόμενους, δημοσίους υπαλλήλους, νέες οικογένειες και ευάλωτες ομάδες. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε Σεπτέμβριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στείνεται ως μια μεγάλη σκηνή κυβερνητικών δεσμεύσεων, διαχρονικά, έτσι. Αριθμοί, χρονοδιαγράμματα, βαρύκτουπες μεταρρυθμίσεις παρουσιάζονται ως δεδομένα και βεβαιότητες της επόμενης ημέρας. Τώρα το τι γίνεται αργότερα, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε άπαντες. Πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις δεν αντέχουν στον χρόνο, δεν υλοποιούνται ποτέ. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν θέματα τα οποία έχουμε αγγίξει και ως δημόσιο ραδιόφωνο. Για τα οποία δεν υπόθηκε κάτι το ιδιαίτερο, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια πολιτική για την στεγαστική κρίση που ταλανίζει το νοικοκυριό τα τελευταία χρόνια. Αξία ακινήτων, νεόδμητων ακινήτων ή τέλος πάντων και ενοικίων, ξέρετε όλοι που έχουν φτάσει. Με αυτά τα προγράμματα όμως της στεγαστικής κρίσης, για την αντιμετώπιση μάλλον της στεγαστικής κρίσης, τα οποία ανακοινώθηκαν και υλοποιήθηκαν, δυστυχώς ακόμη υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, έτσι. Περίπου 2.000 διαμερίσματα, επίσημα στοιχεία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, δεν παραδόθηκε ούτε ένα κλειδί. Και από το πακέτο των 980 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα 780 εκατομμύρια ήταν επιστρεπτέα δάνεια. Και φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, αν μη τι άλλο, πηγαίνει σε αμυντικές λεγόμενες επενδύσεις. Το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει παραμείνει μισοτελειωμένο ή όχι. Τέλος πάντων, γίνονται κάποιες παρεμβάσεις σε νοσοκομεία και ζητήματα που σχετίζονται με την τηλεατρική σε απομακρυσμένες περιοχές. Το Εθνικό Πολιτήριο έχει πάρει μια προσωρινή αναβολή. Καλά, να μην μιλήσουμε για φορολογική μεταρρύθμιση. Σταθερή δεν υπάρχει. Αυτά που ανακοινώθηκαν πάντως στην ΔΕΘ, είπαμε, θα εξειδικευτούν. Ας μην προκρίνουμε ως αρνητικά ή θετικά κάποια από αυτά. Νομίζω ότι ο καλύτερος επαγγελματίας που μπορεί να μας τα πει αυτά είναι ένας φοροτεχνικός. Θα το κάνουμε στις επόμενες ημέρες. Απευθυνθήκαμε ήδη, αλλά μας απάντησε και ο ίδιος ότι περιμένουμε λίγο τις ανακοινώσεις επίσημες εξειδίκευση των μέτρων από τα συναρμόδια υπουργεία και είδομε. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ECO, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook, ο ΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Νομίζω έχουμε και Viber, ε. Κάτι κάνουμε τώρα. Θα έχουμε τρόπο επικοινωνίας και μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Καλά, το περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Απίστευτο, ε. Τεράστιο. Εντάξει, πολλές εφαρμογές έγιναν, άλλες χρήσιμες, άλλες όχι, για κάποιους εννοούμε. Όλες οι ψηφιακές εφαρμογές είναι χρήσιμες σε κάθε περίπτωση, αν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και να τις απλοποιήσουμε. Αλλά δεν μπορούν όλοι να έχουν την πρόσβαση, να το ξέρουμε αυτό. Εκεί πρέπει λίγο να διορθώσουμε τα πράγματα. Προσωπική, ταπεινή άποψη. 98,3 στα FM, ΕΡΤ ECO,
η ψηφιακή μας πλατφόρμα το δεύτερο και η συχνότητα του δημοσίου ραδιοφώνου. Ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ο έτερος, το λέμε συχνά πυκνά, η ΕΡΤ Βόλου, σε άλλη συχνότητα για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη ευέλεια στα ερτζιανά με κοινές ώρες. Σε ημερήσια βάση, όχι πάντα, έτσι. Αλέξανδρος Ζαότσος πίσω από την επιμέλεια και το μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βούργαρης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Συντομευμένη, περιορισμένη σήμερα η εκπομπή, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε να πούμε περισσότερα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Και πάμε να τρέξουμε την εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα που παράγεται καθημερινά 12 με 1 από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας, εκτός απρόπτου και αδειών. Είπαμε γιατί είχαμε την απώλεια αρκετού χρόνου στην έναρξη της εκπομπής με την εξειδίκευση των μέτρων από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Αρμάγο, είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, γιατί είχαμε μια δυναμική παρουσία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από το Εργατικό Κέντρο και από άλλους φορείς βεβαίως του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή και του ιδιωτικού, όπου εκφράζεται βεβαίως μέσα από τα εργατικά κέντρα. Κύριε Αρμάγο, γεια σας, πώς είστε καταρχάς? Ζητώ συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία μας. Είπαμε ότι είχαμε αυτή τη σύνδεση με την Αθήνα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο καταρχάς, δεν ξέρω πώς τα ερμηνεύετε σε όλα αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Διεθνής Θεσσαλονίκης, αρκετά και σε βάθος χρόνου θα λέγαμε, γιατί έχει έναν ορίζοντα το 2030 και μην ξεχνάμε ότι του χρόνου έχουμε και εκλογές. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός το Σάββατο έκανε τις εξαγγελίες του, έκανε τις ανακοινώσεις του. Εξαγγελίες και ανακοινώσεις θα κάνουν και οι άλλοι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, όμως, την ίδια μέρα του Σάββατο, προχθές...
0: Προηγήθηκε και ο κύριος Τσίπρας, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Ωραία, για πείτε μας.
1: Εμείς, σαν εργαζόμενος λαός και σαν Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, με τις δυνάμεις μας που ήταν πολλές μαζικές, μαχητικές, ενώσαμε τη φωνή μας το Σάββατο με πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμου στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω πόσος χρόνος αφιερώθηκε από τον ΠΟΜΟΕ για να δείξουν πραγματικά αυτή τη συγκλονιστική συγκέντρωση, όπου για αρκετές ώρες εργαζόμενοι, επαγγελματίες, αγρότες, νεολαία, συνταξιούχοι διαδήλωναν και έδωναν τη δικιά τους αποφασιστική απάντηση ότι δεν θα μείνουν θεατές απέναντι σε αυτές τις εξαγγελίες και στα ψίχουλα που πετάει η κυβέρνηση ή στις υποσχέσεις που δίνουν οι αρχηγοί της βολικής αντιπολίτευσης που θέλουν να ακολουθήσουν την ίδια πολιτική, στην ίδια πεπατημένη, που γνωρίζουμε τα αποτελέσματά τους, μειωμένους μισθούς, ακρίβεια, προβλήματα στα μέτρα υγείας και σκοτωμένοι εργαζόμενοι, προβλήματα στα ζητήματα της υγείας και της εκπαίδευσης. Ειδικά τώρα θα βλέπουμε που ανοίγει η σχολική χρονιά, θα δουν οι λαϊκές οικογένειες πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που βλέπουμε κάθε χρόνο. Για όλα αυτά λοιπόν εμείς κρατάμε τη δικιά μας τάση, κρατάμε τα δικά μας ζητήματα, παίρνοντας υπόψη όχι με το τι μας πετάνε από το τραπέζι όσα περισσεύουν από τα δισεκατομμύρια των διάφορων επιχειρηματικών ομίλων, αλλά έχοντας ως κριτήριο τι ανάγκες και τι μπορεί να παρέχει σήμερα η εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνικής, η άνοδος της παραγωγικότητας μπορεί να κάνει τον εργαζόμενο άνθρωπο να ζει πολύ καλύτερα, να ικανοποιεί τις ανάγκες του, και αυτό είναι που διεκδικούμε. Και όχι να ανοίγουμε το στόμα και να καταπίνουμε αμάσιτα το όποιο ψίχουλο θα μας πετάξουν ή όποια υπόσχεση θα μας δώσει ο κάθε εθνικός σωτήρας που θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη.
0: Κύριε Αρμαγό, το διεκδικητικό σας πλαίσιο είναι σταθερό, έτσι? Αυξήσεις ουσιαστικές του μισθού συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 13ο-13ο μισθός και όχι επίδομα τέλος πάντων, όπως ανακοινώθηκε για τους συνταξιούχους ή για τους δημοσίους υπαλλήλους, έτσι, ναι.
1: Το δικό μας περιεχόμενο και τα δικά μας αιτήματα συμπυκνώθηκαν σε ένα σύνθημα που λέει λεφτά και αυξήσεις σε μισθούς για παιδεία, υγεία και όχι για τους πολέμους και τα σφαγεία που με τη συμμετοχή της χώρας μας ετοιμάζουν μέσω των υπεριαλιστικών πολέμων. Γιατί εκεί δίνονται δισεκατομμύρια, έχει εφαρμοστεί όλη η οικονομία για τις ανάγκες αυτών των ομίλων. Και όταν εμείς διεκδικούμε τα δικά μας αιτήματα για καλύτερους μισθούς, για να μπορούμε να παρέχουμε και να ικανοποιούμε βασικές ανάγκες, να μην βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη όταν θέλουμε να γιατρευτούμε, να μην βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη όταν θέλουμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, με χίλια δυο έξοδα, με τη στεγαστική πολιτική, με τα ενίκια, με τα χίλια δυο άλλα που καθημερινά βιώνει, με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι για μας που θέλουμε να ικανοποιήσουμε και όχι για το τι θα περισσέψει και θα μας πετάξουν σε βάθος 2-3 χρόνων. 2,2 δις λέει το πακέτο, όταν την ίδια στιγμή μόνο το ματωμένο πλεόνασμα τους πρώτους μήνες υπερβαίνει κατά πολύ τους στόχους πάνω από τα 2,2 δισεκατομμύρια. Ναι. Τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια όλων των χρόνων από την αθέμαξη που γίνεται από τη φορολόγηση, ειδικά την έμεση φορολόγηση, μέσα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, από τα καύσιμα κτλ. Πού οδεύουν? Οδεύουν στις ανάγκες άλλων, ξένων προς τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων και των εργατών. Ναι. Εκεί η σύγκρουση δεν θα είναι, θα είναι ανελαίτη και θα έχει συνέχεια, και ας τον υπολογίσουν. Αυτό το μήνυμα στείλαμε στη Θεσσαλονίκη. Ας υπολογίσουν αυτό το λαϊκό παράγοντα που δεν θα τους αφήσει να παίζουν το δικό τους.
0: Άρα, κύριε Αρμάγο, δεν περιμένετε και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς κάτι το ιδιαίτερο στις ανακοινώσεις τέλος πάντων?
1: Όχι, βέβαια, εξαγγελίες που θα είναι στην ίδια κατεύθυνση, στα πλαίσια κοστολογημένων προγραμμάτων που θα ικανοποιούν τάχα όλους, θα μεγαλώνει η πίτα και θα είναι ευχαριστημένοι και το κεφάλαιο και θα είναι και ευχαριστημένοι οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχουν. Όσοι εξαγγέλνουν τέτοιου είδους προγράμματα θα τους έχουμε απέναντί μας, γιατί σε καμιά περίπτωση από αυτή την πίτα, αν για να κερδίσει ο εργαζόμενος πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό δείχνει η εμπειρία χρόνων στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί το φάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους συνεχώς μεγαλώνει. Μπορεί να μεγαλώνει η πίτα, αλλά πάντα το κομμάτι για τους οικονομικά ισχυρούς αυξάνεται και συρρυκνώνεται για τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει δίκαια μέρα σε άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρμάγο, τελευταία ερώτηση. Ναι, ναι. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Για πείτε, επαναλάβετε λίγο.
1: Για να κερδίσει ο ένας πρέπει να χάσει ο άλλος. Για να κερδίσει ο εργαζόμενος το λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Και πολιτικές εξαγγελίες που θέλουν να στηρίξουν τάχα ισότιμα και τους δύο στα πλαίσια των εθνικών στόχων και προγραμμάτων δεν γίνεται.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση, σύντομα απάντηση. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου δυστυχώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ως δημόσιο ραδιόφωνο ότι σας καλούμε συχνά πυκνά για να εκφράσετε τις θέσεις σας στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και όλες τις παρατάξεις του Εργατικού Κέντρου. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Θεωρείτε ότι αυτό το πακέτο, τέλος πάντων, που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, είναι και ένας έμεσος τρόπος, τέλος πάντων, υφαρπαγής, θα το ρωτήσω ευθέως, τις ψήφους, τις εκλογές, της άνοιξης?
1: Εννοείτε ότι έχουν το βλέμμα του στραμμένο στο να προετοιμάσουν και να κάνουν, πώς το λένε, να προετοιμάσουν τις συνειδήσεις των εργαζομένων μπροστά στις επόμενες κάρτες, όποτε και αν είναι αυτές. Σίγουρα έχουν το βλέμμα τους τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα, αλλά και οι υπόλοιποι έχουν το βλέμμα τους προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι. Σας το ρωτάω για να έχω ξεκάθαρη θέση από πλευρά σας. Ναι.
1: Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ας μην περιμένουν το εργατικό λαϊκό κίνημα να γίνει υποστηρικτής της μιας ή της άλλης παράταξης που κινούνται σε αυτή την πορεία και σε αυτή την λογισμένη, και να παίξουμε το ρόλο του κομπάρσου. Εμείς θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές με ένα βασικό κριτήριο. Την κάλυψη των δικών μας αναγκών.
0: Ωραία.
1: Πολιτική δύναμη που θα εξυπηρετήσει αυτό το στόχο θα είναι μαζί μας. Θα την έχουμε μαζί μας. Πολιτική δύναμη που θα είναι απέναντι από αυτούς τους στόχους θα είναι ενάντια μας και θα την πολεμήσουμε, είτε σήμερα είναι η κυβέρνηση, την ελπιστεί αύριο να είναι η κυβέρνηση, είτε λέγεται αυτό Ελλάς του Τσίπρα, είτε λέγεται Πασόκ, είτε δεν λέγονται άλλοι επίδοξοι εθνικοί σωτήρες.
0: Ωραία. Κύριε Δημήτρη Μράγο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ, κύριε Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων ήταν. Ένα πρώτο σχόλιο. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα βεβαίως μέσα στις επόμενες ημέρες και ανακοινώσεις από κόμματα, εργατικούς φορείς και σωματεία για τις παροχές αυτές που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα τρέχουμε την εκπομπή λόγω της απώλειας του χρόνου στην έναρξή της. Δεν θα καταφέρουμε να έχουμε μια επικοινωνία. Θα σας πούμε σε λίγο ποια ήταν αυτή η προγραμματισμένη συγκεκριμένη ώρα. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί ο καλεσμένος μας. Θα το κάνουμε αύριο όμως. Γιατί πρέπει να ακούσουμε και τους συνταξιούχους. Δίνεται μια παροχή και στους συνταξιούχους. Αλλά οι πρώτες αντιδράσεις είναι. Δεν είναι θετικές. Να μην πούμε ότι είναι κακές. Λοιπόν, και πάμε στον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα να μας δώσει ένα στίγμα, γιατί είχαμε σήμερα την επανέναρξη μετά την θερινή διακοπή της μεγάλης ποινική δίκης για την τραγωδία των Ντεμπών στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Γεώπολης στη Λάρισα. Στο εδόλιο θυμίζουμε ότι βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι από τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και την Hellenic Train. Να μην πω περισσότερο εγώ. Άρη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Να σε καλά. Δεν ξέρω πώς προχωράει η διαδικασία και τι αναμένουμε από τη σημερινή ημέρα.
1: Μπαίνουμε στην κυρία δίκη και πλησιάζει η πιο δραματική ώρα για τους συγγενείς των θυμάτων που θα κληθούν να καταθέσουν. Είναι θέμα λίγων λεπτών να ξεκινήσει η εξέταση των πρώτων μαρτύρων. Θα είναι η οικογένεια του μηχανοδηγού Κωνσταντίνου Κουτσούμπα, ενός εκ των μηχανοδηγών που ενεπλάκησαν και έχασαν τη ζωή τους στην μοιραία σύγκρουση. Πριν από λίγη ώρα η πρόεδρος του δικαστηρίου διάβασε τη σειρά των μαρτύρων. Θα προηγηθούν οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι προφανώς δεν μπορούν να είναι στη διαδικασία. Οι μάρτυρες θα έρχονται, θα καταθέτουν και στη συνέχεια μπορούν να παρακολουθήσουν την διαδικασία. Λοιπόν, η σειρά είναι η εξής: οι συγγενείς των θυμάτων, οι τραυματίες της αμαξοστοιχίας, επιβάτες που ήταν στην αμαξοστοιχία, στην επιβατική αμαξοστοιχία, αλλά δεν έχουν δηλώσει, δεν είναι στην υπεράσπιση της κατηγορίας, δεν έχουν κάνει υποστήριξη κατηγορίας. Θα ακολουθήσουν στελέχη των υπηρεσιών που βρέθηκαν μετά τη σύγκρουση στο πεδίο, μιλάμε για αστυνομικούς, για πυροσβέστες, διασώστες, στελέχη του σιδηροδρόμου, και μετά βεβαίως θα ακολουθήσουν μάρτυρες που έχουν προταθεί από την πλευρά και της υποστήριξης κατηγορίας και των κατηγορουμένων, πραγματογνώμονες, χημικοί που θα αναφερθούν σε πτυχές της υπόθεσης.
0: Είναι η ουσία, η ουσία Άρη της υπόθεσης όλο αυτό, έτσι. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δίκη.
0: Και αφήνουμε σταδιακά.
1: Και ξεκινάμε από τους συγγενείς των θυμάτων.
0: Ναι, και αφήνουμε.
1: Αυτό...
0: Συγγνώμη, μια παρέμβαση.
1: Θα είναι η πιο δραματική στιγμή για τους συγγενείς των ανθρώπων που θα κληθούν να καταθέσουν στη δίκη. Σημαντική αυτή δίκη.
0: Ναι, και έχουμε αφήσει πίσω μας βεβαίως και το μακρύ κατάλογο κύκλο των ενστάσεων, των ετοιμάτων και των δικονομικών αντιπαραθέσεων.
1: Με όλα αυτά. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία από μια δίκη που ξεκίνησε το Μάρτιο. Έχουμε φτάσει τώρα και με τη διακοπή την καλοκαιρινή στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσει αυτή η ακροαματική διαδικασία. Θα είναι μακρά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Επαναλαμβάνω τη σειρά συγγενείς θυμάτων. Τραυματίες της αμαξοστοιχίας, επιβάτες που δεν έχουν κάνει υποστήριξη, που δεν έχουν υποβάλει υποστήριξη, αίτημα για υποστήριξη της κατηγορίας, στελέχη των υπηρεσιών και των φορέων που βρέθηκαν στο πεδίο, και θα ακολουθήσουν και μετά μάρτυρες οι οποίοι έχουν προταθεί από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής, θα το πούμε έτσι, από τους συνηγόρους της υπεράσπισης κατηγορίας, πραγματογνώμονες, ειδικοί, και που θα καταθέσουν τις απόψεις και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις. Νωρίτερα είχαμε την ολοκλήρωση των αυτοδηλώνων ισχυρισμών των συνηγόρων υπεράσπισης σε ό,τι αφορά την αποδοχή ή μη των κατηγοριών σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Πιο πολύ δεν αποδέχτηκαν τις κατηγορίες και νομίζω ότι ξεκινάει σιγά σιγά. Σίγουρα μέσα στην ημέρα θα έχουμε τους πρώτους μάρτυρες από την οικογένεια των συγγενών. Θα είναι η οικογένεια Κουτσούμπα, ενός εκ των μηχανοδικών που έχασαν τη ζωή τους στη μοιραία σύγκρουση.
0: Μια μεγάλη δικογραφία βεβαίως, μια απίστευτη πραγματικά τραγωδία, όπου επιχειρείται να εξεταστεί σε αυτή τη δικογραφία όχι μόνο όλα όσα συνέβησαν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας τις τελευταίες ώρες πριν από τη σύγκρουση, αλλά μια ολόκληρη αλυσίδα πράξεων, έτσι, και παραλήψεων που εκτείνονται και χρόνια πίσω στην ουσία, έτσι, όλα αυτά.
1: Βρίσκονται μεταξύ των κατηγορουμένων, βρίσκονται και στελέχη των υπηρεσιών του ΟΣΕ που ευθύνονται για τη σύμβαση 717. Ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή η εμπλοκή.
0: Για τα συστήματα ασφαλείας.
1: Και έχουμε να δούμε και έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Τη λειτουργία του GCMR, του δικτύου, την υποπτία του δικτύου και όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Άρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε αποδεσμεύω για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο συνάδελφος ο Άρης ο Ψύχας για την δίκη των Τεμπών. Έχουμε πολύ, πραγματικά πολύ χρόνο ακόμη μπροστά μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και δεν ξέρω, τώρα κλείνουμε. Σας είπαμε λίγο πριν ότι είχαμε μια επικοινωνία, είχαμε προγραμματισμένη επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΙΚΑ, τον κύριο Δήμο Κομπούρη, τον οποίο δυστυχώς ακυρώσαμε έτσι λόγω του χρόνου που χάσαμε στην έναρξη της εκπομπής και με τις δηλώσεις του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού επί των Οικονομικών.

0: Πάμε να δούμε κάποια πρωτοσέλιδα έτσι, αν προλαβαίνουμε. Βαγγέλη Βρούλαρη, προλαβαίνουμε για δύο λεπτάκια, ναι. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας τρεις τελίτσες. Τώρα τι εννοεί η εφημερίδα. Α, συγγνώμη, ξυλώνοντας και ράβοντας. Τα τεκμήρια, τις συμμαχίες, τη γόκα ατζέντα, το κράτος δικαίου, κουμπαρά, συντάξεις, δημόσιοι υπάλληλοι, τρίτεκνοι. Εντάξει. Okay, όλα αυτά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Στο 2030 με οδηγούς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την σοβαρότητα. Σκληρές απαντήσεις στην αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Μάλιστα. Ωραία. Ποια είναι η Κατσαρίδα? Η αντιπολίτευση. Okay. Εφημερίδα των συντακτών Κάλπι Κο. Πακέτο. Το κάλπι με κίτρινα γράμματα. Για την κάλπι εννοεί έτσι εν ώψη εκλογών. Εξαγγείλες Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την ασχροκέρδεια. Κάθε φτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μορφή επιδότηση των εύπορων νοικοκυριών. Ο κουμπάρας για τα νήπια. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το σχολιάσουμε. Το κάνουμε εμείς. Τέλος πάντων, είναι καλεσμένοι μας. Γερμανία σάρωσε το AfD στην Σαξονία. Στην θετική νίκη της ακροδεξιάς, πανολεθρία για Merz και CDU. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο την Τετάρτη θα το θίξουμε μέσα από την εκπομπή. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη. Πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία πρόοδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε και σε ποια άλλη εφημερίδα. Πάμε στην Εστία. Ανοιχτή η παραίτηση αν δεν φτάσει το 28%. Το αναφέρει για τον Πρωθυπουργό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Και να δούμε ακόμα ένα πρωτοσέλιδο πριν κλείσουμε. Ποιο να δούμε, να δούμε.
1: Εμείς ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και το η ανακοίνωση και το μήνυμα του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καθημάνη, ο οποίος στάθηκε στην υπηρετική καταγωγή.

0: που έδωσε ο Δήμαρχος Ζηρού. Mm-hmm. Τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία εξέφρασε και ο ίδιος. Ο Δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γολδάσης αποχαιρέτησε τους δύο αξιωματικούς, τονίζοντας ότι η απώλεια του Δημήτρη Πέτρου αγγίζει ακόμη περισσότερο την τυπική κοινωνία λόγω της καταγωγής του από το πολυστάφυλλο Πρεβέζης. Παράλληλα, εξέφρασε και ο ίδιος εκ μέρους του Δήμου και των Δημοτών τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων. Ιδιαίτερα βαρύ όμως ήταν και το κλίμα στην Πράματα, όπου ο Δημήτρης Πέτρου περνούσε χρόνο με τα παιδιά, από τα παιδικά του χρόνια και μεγαλύτερος με την οικογένειά του και διατηρούσε μέχρι και χθες πολύ στενή σχέση με τον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμέρκου, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση: «Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου». Το ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον Περιφερειακό Σταθμό, ο Αντιδήμαρχος Βορείων του Μέργου Παντελής Βλάχος. Ο κ. Βλάχος μίλησε για το σοκ και τη βαθιά θλίψη των κατοίκων των Πραμάτων, περιγράφοντας τον Δημήτρη Πέτρου ως ένα δικό μας παιδί. Έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και επέστρεφε τακτικά στον τόπο του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς. Τόνισε ότι η τραγωδία αυτή αποκτά πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, καθώς, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Πέτρου επρόκειται σε λίγες ημέρες να βαφτίσει την κόρη του. Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Σμιναγού, ενός ανθρώπου που παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Πράματα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκης και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας 37χρονος άνθρωπος, όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας υπηρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του. Από τα Πράγματα μέχρι και το Πολυστάφυλλο Ήπειρο σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι του, οι αδέλφοι του στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν μια ανίποτη απώλεια.
1: Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στον πύργο, που και ο πύργος είναι σε βαρύ πένθος για την απώλεια του πιλότου Γιάννη Μπλέσια, ενώ ιδιαίτερα αγαπητού νέου στην τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
2: Είναι βαριά η ατμόσφαιρα και στον πύργο, στην ηλιακή πρωτεύουσα, της οποίας ήταν γέννημα θρέμα ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέτσιας. Σοκαρισμένη κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη τον θάνατό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα από όπου πέταξε το Φάντουμ για την επίδειξη. Ήταν τεχνικός αεροσκαφός και η τραγική ειρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Φάντουμ που ο ίδιος επισκέβαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρυλικά αεροσκάφη, σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε το τραγικό θάνατο το παιδί του, και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του.
1: Ναι.
2: Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί, μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίον συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαιρνε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το 5χρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση Φάντομ, και ήταν οικογένεια.

0: Ποιητή φίλη μέσα στο αεροδρόμιο της 117 και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλετσά, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις, ήταν και αθλητής. Έπεσε σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, συμμετείχε σε διάφορους αγώνες και στα κοινωνικά δρόμενα. Επικρατεί ένα δράμα αυτή τη στιγμή πίσω από τον θάνατό του και ένα σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Η κηδεία του επισμηναγού θα γίνει την Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να ξαναπάμε πάλι στα Γιάννενα και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί μάλιστα για την κατάσβεσή της συνδράμουν και ελικόπτερα, Χρήστο. Καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, με το πρώτο φως της ημέρας, 6 τον αριθμό ελικόπτερα, επιχειρούμε στοχευμένες ρήψεις, γιατί εκεί πέφτει και όλο το βάρος στα εναέρια. Μέσα λόγω του δύσβατου και ανάγλυφου της μορφολογίας βουνού δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι 117 περίπου πυροσβέσεις που βρίσκονται στο σημείο με τα δεκάδες οχήματα. Έτσι λοιπόν όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άνεμοι, δεν πνέουν άνεμοι, κάτι που λειτουργεί ως σύμμαχο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν απειλείται το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Στομίου και βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός των ενεργών εστιών που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ στο σημείο, καθώς και η αποτροπή νέων αναζωοπυρώσεων. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και όπως μαθαίνουμε το μεσημέρι θα υπάρξουν νεότερα όσον αφορά μια επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως επίσης και η επιχείρηση κατάσβεσης, Βίκυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, Γεώργιος Μίτσος, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Έχει μέτωπο αρκετό. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα. Και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με εναέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
1: Τώρα να πούμε πως έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στην περιοχή των Κοφών Αλμυρού, στο δρόμο προς το Τσατάλι, στην Μαγνησία. Ενώ η πυρκαγιά στο Μουρίκι Αχαΐας έχει ήδη οριοθετηθεί. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ είναι και σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού της Χίου, λόγω του ότι ο νομός είναι στο επίπεδο 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πράγμα σήμερα είναι και σήμερα και αύριο πρέπει να πούμε. Πριν από λίγο ήρθε το δελτίο το σχετικό. Είμαστε στην κατάσταση του Αγερμού 4, που σημαίνει ότι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε ότι σταθήκαμε τη χέρι, θα έλεγα, το Σάββατο και δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο νησί, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου υπήρξε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε κινητήριο στο χωριό Νένιτα, όπου κάποια κυρία που πήγε να ανάψει το καντήλι κάτω από άγνωστες συνθήκες, έτσι μεταφέρθηκε βαθιά σε στερά χόρτα και στη συνέχεια στο γύρω περιβάλλον. Ευτυχώς όμως την έζησαν άμεσα οι εθελοντές του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε εκεί ένα πρόστιμο που δείχνει και αυτό η προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ, ευτυχώς η προφορική εντολή του εισαγγελέα ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν πλεγμένη για για ένα τέτοιο.
1: Μια πρόκληση πυρκαγιάς, ναι.
4: Έτσι ακριβώς. Επίσης το βράδυ του Σαββάτου, που δείχνει και την ετοιμότητα σαν πολίτες που πρέπει να έχουμε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι στην δασική περιοχή στον Άγιο Μάρκο είναι κοντά στη νέα μονή της Χίου, στην κεντρική Χίο. Mm-hmm. Εκεί η ειρωνία θέλει ότι το 2012 από εκεί ξεκίνησε, βέβαια από τότε ήταν με επεισόδιο με, από τις κολόνες της ΔΕΗ που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τα μαστιχοχώρια. Κάποιος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητό του, τον ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και πράγματι ευτυχώς καταρχήν δεν είχαμε πρόκληση πυρκαγιά, αλλά ένα βαρύ διοικητικό πρόστιμο των 1.500 ευρώ για αυτό που πέταξε τον ασυνήθιστο οδηγό που πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο του.
1: Μάλιστα, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Και Νίκο, πριν πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, να μας ενημερώσεις λίγο αν είναι εύκολο για την φωτιά στο Μουρί και Χαΐας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει οριοθετηθεί.
5: Όπως είπες και εσύ και νωρίτερα, όντως έχει οριοθετηθεί, ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Μουρί και Χαΐας βρίσκεται στην περιοχή των Καλαβρίτων. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση και αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 21 άτομα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ αλλά και ένα ελικόπτερο το οποίο έκανε ρήψεις από αέρος, με αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στην φωτιά να πάρει διαστάσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η περιοχή της Αχαΐας σήμερα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας 4 και ήταν επιτακτική ανάγκη τη άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της φωτιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανασβεβαίωσης και γι' αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
5: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομήλικοι, ανήλικοι, ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου. Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσον, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Και από εκεί και πέρα, από την πλευρά της αστυνομίας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε βάρος των γονιών του, με την κατηγορία βέβαια της παραμέλησης ανηλίκων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Καθώς, Κώστα, περισσότερα από 200.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι από ATM στην Στούπα, στη Δυτική Μάνη.
6: Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, Βίκη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην περιοχή της Στούπα, στη Δυτική Μάνη, και διέφυγαν, σύμφωνα τις πληροφορίες τους, με ηλία που αγγίζει τις 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη, Βίκη, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής και ήταν λίγο πριν τις 4 όταν η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίησή του συναγερμού στο ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αραιόπολης, στην περιοχή της Τούπας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέχρι στιγμής εκρηκτική ύλη, ενώ από το οστικό κύμα καταστράφηκε τόσο ολοσχερό στο ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς όμως δεν αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Τώρα οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4. Δύο από αυτούς φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό Βίκη και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Η έρευνα τώρα την έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξίχνιας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των εραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποτελέσματα. Αξίζει να πούμε, Βίκη, ότι το ATM είχε ανεποδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Τούμπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες 3 φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Ερυθρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
7: Ακριβώς στο σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ράπετα και η Χιλιακής, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές τις περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά και μάλιστα σε μια περίοδο που άρχισε κανείς ότι φέτος έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν και όπως αναφέρουν ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της Θητείας έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές που γίνονται από το νοσοκομείο ότι η καθυστέρηση είναι πέραν των 40 λεπτό περισσότερο έως και μία ώρα για να φτάσει κανείς στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει μια πάντως μεγάλη πίεση και από την περιφέρεια η οποία έχει επισημάνει στην εταιρεία το πρόβλημα αυτό και μία εβδομάδα κλειστός ο δρόμος μέσα από επαρχιακά παλιά δίχτυα να γίνεται επικοινωνία είναι πάρα πολύ χρόνο. Φυσικά και ο τόπος, όπως αναφέρουν ήδη στην επιστολή τους, θέλει ένα καινούριο δίκτυο. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως είναι η κατασκευή αυτού να μην δημιουργεί αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αναφέρουν και στην επιστολή τους οι τρεις σύλλογοι.
1: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς είχαμε αίσιο τέλος τελικά Σταυρούλα, στην περιπέτεια ενός ανήλικου τουρίστα, ο οποίος είχε βγει στη θάλασσα με σανίδα ΣΑΠ και αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο.
8: Πρόκειται για έναν 11χρονο Γερμανό, ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα. Οι γονείς του στην παραλία του Δισκού τον έχασαν από τα μάτια τους και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές για το γεγονός ότι το παιδί τους χάθηκε στη θάλασσα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στα νότια της Κρήτης σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ. Υπήρξε αμέσως κινητοποίηση από τις αρχές με ένα σκάφος, με δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, με σκάφος της δύναμης Frontex, με ένα μη επανδρομένο σκάφος επίσης της Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, ιδιωτικά σκάφη άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή. Το απίστευτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο μικρός, αν και είναι μόλις 11 ετών, επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία, δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να κολυμπήσει μόνος του στην ακτή, κατάφερε να βγει από τη θάλασσα σε αρκετά μεγάλη απόσταση σε σχέση με την παραλία του Δισκού από όπου μπήκε στη θάλασσα. Περπάτησε λίγο και στη συνέχεια τον εντόπισαν οι αρχές. Το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο, σοκαρισμένο, ήπια και αρκετό νερό.
1: Είναι.
8: Και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο κέντρο υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Έχει για αίσιο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
1: Ναι, βέβαια. Και ψυχραιμία, αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ναι. Να σας πω και μία είδηση επίσης σημαντική, γιατί είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις 11 και μετά σε όλη την Κρήτη. Και υπάρχει πολύ, υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε ουσιαστικά στο απόγειο της τουριστικής κίνησης με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε διακοπές ρεύματος σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, τα προάστια, του Δήμου Χερσονήσου, Μαλεμβιζίου, Βιάνου. Είχαμε επίσης στο κέντρο της πόλης των Χανίων και σε χωριά της Ενδοχώρας, σε περιοχές του Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακοπές οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, το μεγάλο καλώδιο που λένε. Ναι. Και συνεργεία βρίσκονται επιπροδός για την αντικατάσταση της, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα, μονάδες του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, τον Αθερινόλεκο, τα Λινοπεράματα και τα Χανιά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεύμα σε όλη την Κρήτη, είναι 100%, αλλά βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με το μεγάλο καλώδιο.
1: Έτσι, σίγουρα, γιατί έχετε πολύ κόσμο εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τους κατοίκους της Υπαίθρου, χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ. Οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές αγροτικών εφοδίων εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται μάλιστα να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται το επόμενο δίμηνο να συνεδριάσει, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, στην οικία της Λάρισας, για να αποτιμήσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν οι αγρότες, μιλώντας και ο κ. Καραγιώργος σήμερα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, στην ΕΡΤ Λάρισας, αναφέρθηκε βεβαίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφικτικό, πολύ ασφικτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο, οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά εδώ και 2 χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και επιτάπητος είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν και αλληλεγγύη τους δραστηριότητα. Κλείνοντας, να πω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το σιτάρι. Όπως μας είπε ο κ. Καραγιώργος, όλοι οι παραγωγοί σιτηρών μπήκαν ουσιαστικά μέσα από 20, ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό της σωσοδιάς που είχε ο καθένας, μέχρι 80 ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του σιταριού που ήταν στα 20 λεπτά. Και το Μαθάκι, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν φτάνει πάλι για να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα, είναι και τα άλλα προϊόντα για τα οποία βεβαίως ζητούν οι αγρότες και στήριξη, εγγυημένες τιμές βεβαίως και γενναίες επιδοτήσεις και υλοποίηση όλων όσων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων αγροτικών κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από την εμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μαρία.
11: Έχουμε μπει πλέον στον 3ο χρόνο, έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια και συνήθως γίνονται έτσι απολογισμοί, διαπιστώσεις και προτάσεις. Ο πρώτος απολογισμός είναι νούμερα, 166.000 θανατώσεις στην περιφέρεια και 32.000 περίπου θανατώσεις στον Εύρο αποκλειστικά. Συνομιλήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη, πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Δελισταμάτη, ο οποίος είναι και κτηνίατρος ο ίδιος στο πεδίο, αλλά είναι και από τους κτηνιάτρους που ως εθελοντής πήγε τις πρώτες μέρες που ξέσπασε ο φόβος στην Λέσβο και έχει εικόνα και από εκεί, πήγε για να προσφέρει. Πέρα από τη σύγκρουση εννοείται της εγωπροβατοτροφίας στην περιοχή, το παρήγορο είναι ότι ευτυχώς τον Εύρο ορεινός όγκος παραμένει καθαρός. Πέρα από τον αντίκτυπο στην υγειοργία και στα ζωοτροφάδικα και στα εργοστάσια επεξεργασία,

0: εργασίας μεταποίησης γάλακτος, αλλά και στα απλά κτηροκομεία, όπως και στο επάγγελμα των κτηνιάτρων, υπάρχει μια μεγάλη πικρία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένει στη χώρα η ζωονόσος αυτή, γιατί παλαιότερα κρατούσε έως 8 μήνες, όπως τονίζεται. Φαίνεται όμως, διαπιστώνεται ότι η νόσος πάει να γίνει ενδημική στη χώρα μας και να ζητούν τα αίτια για το ποιος φταίει και τι δεν έγινε σωστά. Ο κύριος Δελισσαμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφουγκράζεται και με τους κτηνιατρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμερο κτηνιάτρων από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις δύο περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις δύο περιοχές λειτουργεί, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις δύο αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Παράταση έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 2023. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαρακτηρίζει τη νέα παράταση θετικό βήμα, ωστόσο όπως τονίζει παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι η παράταση αφορά τις δικαιούχες επιχειρήσεις των τριών πρώτων κατηγοριών νησιών και ουσιαστικά δίνει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις της Λέσβου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της υποβολής. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαιρετίζει την απόφαση, καθώς η παράταση ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα που είχε θέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελεί το τέλος του ζητήματος, καθώς ζητά επίσης την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι επιλέξιμες αιτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και επίσης ζητά και την άμεση επαναλειτουργία της πλατφόρμας για τα έτη 2024-2025, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σε τροχαίο μέσα στον αστικό ιστό της Κομωτινής. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε σε διασταύρωση Καρμανιόλα, όπου τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, δυστυχώς. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία της Κομωτινής και του οικισμού Μαρόνιας, καθότι ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν κατοικός Μαρόνιας, είχε την καταγωγή του από τη Μαρόνια, βρέθηκε στην Κομωτινή προφανώς για διασκέδαση με φίλους του, με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Ξημερώματα Κυριακής, λίγο πριν τις 6 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, εκκινήτο σε αυτή τη διασταύρωση, όπως είπε πολύ σωστά, Καρμανιόλα, των οδών Κουρτίδη και Θάσου, συναντιούνται καθέτος δύο οδοί και εκεί συναντιούνται συνολικά, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης και οι δύο οδοί, 8 ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι ένα σημείο που κάθε τρεις και λίγο, που λέμε, πάρα πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία. Μέχρι τώρα αυτά ήταν υλικών ζημιών και με τραυματίες ελαφρώς. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να θρηνήσουμε και ένα θύμα. Ένα παλικαράκι, 22 ετών, οι φίλοι του ακόμη βρίσκονται εκεί στο σημείο, αφήνουν κεριά, κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη γενετηρά του, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρόνιας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς.
1: Ναι, και από εμάς, Γιάννη, και ίσως καλό θα είναι να δοθεί

0: Εκεί κάποια λύση ίσως να...
1: Δίκη, γίνεται πολύ συχνά δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πινακίδες stop. Υπάρχει stop επί του οδοστρώματος. Υπάρχει ορατότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
0: Έτσι.
1: Και να τηρούμε τα όρια ταχύτητας.
0: Να.
1: Βέβαια υπάρχει και μια σειρά κάδων απορριμμάτων,
0: ναι,
1: σε μία από τις γωνίες, οι οποίες δυσχεραίνουν κάπως την ορατότητα, αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν σταματήσουμε στο stop και ελέγξουμε τους δρόμους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς καμιά φορά ως οδηγοί,
0: ναι,
1: επειδή βιαζόμαστε δυστυχώς πολύ στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να το κάνουμε, είμαστε οι υπεύθυνοι για τα τροχαία.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική Σάμο, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αξιοποίηση υγειονομικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για την πραγματοποίηση διακομιδών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της σύλληψης διασωστών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσης υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστές. Η πρακτική αυτή, βέβαια, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί παράλληλα λειτουργικά κενά την ίδια ώρα στη δομή της υγείας. Ο Σύλλογος θέτει το επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης στρατιωτικών οδηγών ασθενοφόρων,
0: mm-hmm,
2: και βέβαια αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη στελέχωση του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένους διασώστες. Η διακομιδή δεν είναι απλή μεταφορά, καταλήγουν στην καταγγελία τους. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Νομικά τώρα θα κινηθεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκαν 3 μέλη της από αγωγιάτες στην Σαντορίνη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν για ακόμη μια φορά τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης μετά από ένα βίαιο περιστατικό που εκτελήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβίστριες της ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών για τη μεταφορά των τουριστών, καταγράφοντας με κάμερα τη δράση τους καθώς και όσα ακολούθησαν. Οι ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη προκειμένου να παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση για την ανάβαση των περισσότερων από 500 σκαλιών που συνδέουν το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φυρά. Η ΠΕΤΑ καταγγέλει ότι η ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει τις ελλείψεις των ακτιβιστριών, κατέστρεψε τα πανό τους, τις εξύβρισε και τις ανάγκασε σπρώχνοντας τη βία να απομακρυνθούν. Ενώ σύμφωνα με την οργάνωση και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έκανε το γύρο του διαδικτύου και καταγγέλει μία ακτιβίστρια, ένας εξ αυτών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της ΠΕΤΑ σε κάθε νομική και ακτιβιστική της κίνηση.
0: Μάλιστα.
3: Ο Δήμος Θήρας τώρα έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκρίθηκε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ο νέος πίνακας έργων για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και της Γορτινίας Αρκαδίας μέσα από τα χρήματα του έκτου ειδικού αναπτυξιακού πόρου. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου πρόσφατα η επικαιροποίηση, η τροποποίηση του προϋπολογισμού για τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης. Είναι το έκτο ΕΑΠ, όπως το ξέρουν εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Μανδρώνη, στο έκτο ΕΑΠ περιλαμβάνονται

0: διάφορα έργα αρκετών εκατομμυρίων που ήδη έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές. Είναι προτάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης, του Δήμου Γορτινίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τώρα, το ΕΑΠ αυτό έχει ταμιακά διαθέσιμα 11,8 εκατομμύρια ευρώ και είναι και χρήματα που λαμβάνει ως ανταποδοτικά από τη ΔΕΗ, ως μέρισμα δηλαδή, ως ανταποδοτικό για την χρήση παλιά των λιγνητικών μονάδων. Τα έργα του ΕΑΠ θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής που εφαρμόζεται, στην αναβάθμιση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τονίζουν μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι. Μετά το τέλος πάντως, Βίκη, της λιγνητικής περιόδου, τα χρήματα που είναι να αποδίδονται από αυτό το ειδικό πόρο προς την περιοχή της Μεγαλόπολης από τη ΔΕΗ είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πλέον δεν έχουμε λιγνητικά εργοστάσια. Μάλιστα. Και βέβαια έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, υπάρχει αυτός ο ειδικός αναπτυξιακός πόρος και καλό θα είναι να διοχετεύεται σε ανταποδοτικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη, με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οπότε η σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει, καθώς το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού. Είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που λένε οι ξενοδόχοι, και με εκτόσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Εδώ έχουμε το αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτη, τον κύριο Στακιανάκη, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, ενώ η εικόνα αναμένεται να παραμείνει το ίδιο θετική τουλάχιστον μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Τώρα οι ταξιδιώτες αναζητούν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η γενικότερη ύφεση που πλήττει την Ευρώπη μέσα από το Ρωσοκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρεώνουν μετά την 1η Νοεμβρίου. Το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει η πίεση λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.
1: Μάλιστα.
2: Και ενδεικτικό πάντως της καλής πορείας των πραγμάτων είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2%

0: πώς θα σε αναπνοείς από το κύμα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις των προελών ξαπλώστρων, παρατηρούνται πολλές παραβιάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία, πολύ περισσότερο για προστατευόμενες περιοχές, με δραματικές συνέπειες για τη Ζάκυνθο, όπως τη σηματοποίηση των ακτών, απώλεια πρόσβασης, υποβάθμιση περιβάλλοντος, υποβάθμιση ποιότητας ζωής. Και οι δύο σύλλογοι δηλώνουν ότι δεν θα μείνουμε θεατές στην καταστροφή του τόπου μας. Διεκδικούμε την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, την ποιότητα ζωής μας και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι είναι ο νέος δρόμος ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε αντιπεριφερειάρχης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του νέου οδικού τμήματος μήκους 1,7 χιλιόμετρων. Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τυχεία αντιστήριξης και γίνονται εργασίες σταθεροποίησης των πρανών. Θα αντικαταστήσει αυτός ο νέος δρόμος το αντίστοιχο τμήμα του δρόμου Χάνια Κισός, το οποίο διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις και τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου και το οποίο κατά την περίοδο του χειμώνα ο δρόμος ολόκληρος έκλεινε. Ναι. Για να περάσουν οι χιονοδρόμοι. Ένας δρόμος λοιπόν που η αναγκαιότητα του οποίου αυτής παράκαμψης λέει προέκυψε ακριβώς για αυτή την ιδιόμορφη συνύπαρξη ενός επαρχιακού δρόμου με έναν αθλητικό χώρο. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί είχε σχεδιαστεί έτσι και για δεκαετίες δούλευε με τον τρόπο που σας περιγράφω.
1: Τώρα Ελένη θα σε ρωτήσω αν έχεις κάτι νεότερο από την φωτιά που είχαμε σε δασική έκταση στον Αλμυρό. Έχουμε ρήψεις από 3 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, όχι, δεν έχω εγώ εικόνα, δεν το παρακολουθώ εγώ προσωπικά, γι' αυτό το λέω, αλλά είναι στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και όπως είπατε κι εσείς, από την αρχή όπως το έδωσε η πυροσβεστική, είναι 4 σκάφη τα οποία τέλος πάντων επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο, 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 10 οχήματα. Και έχουμε και τα αεροσκάφια, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Και ελπίζουμε να το θέσουν υπό έλεγχο τέλος πάντων, γιατί σήμερα είμαστε στο κόκκινο.
1: Ναι, και τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο έχουμε και εμείς την ενημέρωση, δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο,
2: όχι,
1: έχουν ενημερωθεί όσοι βρίσκονται εκεί γύρω στην περιοχή όσοι κινούνται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να πάμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς έχουμε την έγκριση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για παρεμβάσεις επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2026. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει αποκατάσταση είναι στο δρόμο στην περιοχή του Μονοκαμπίου της τοπικής κοινότητας του Περδικίου, το οποίο είναι και αρκετά επικίνδυνο, θα λέγαμε, γιατί είναι πάνω στον περιφερειακό δρόμο και μέσα στον οικισμό. Θα γίνει η αποκατάσταση του οδοστρώματος του δικουργικού και τυχοποιίας της οδοποιίας και η κατασκευή ρήθρου. Θα έχουμε και τσιμεντώσεις βέβαια στις θέσεις τελή της δάπνης αλλά και επιχωματώσεις των αγροτικών δρόμων που αυτοί κάνουν και μεγάλες ζημιές στη δημοτική ενότητα. Είναι μια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Επιτροπή, την υπέβαλε πρόταση στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών και ήρθε η έγκρισή του. Ελπίζουμε μέσα στο 2026 να γίνει η μελέτη και να προχωρήσουμε άμεσα και στις εργασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λυκούργος Κιαδιόπουλος τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας για να μας πει για τον κολυμβητή μεγάλων αποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Λυκούργε.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια εντυπωσιακή λοιπόν κολυμβητική διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία ολοκλήρωσε ο 43χρονος κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, φτάνοντας κολυμπώντας από τους Οθονούς έως την Σάντα Μαρία Ντιλέουκα, στο νοτιότερο άκρο του Σαλέντο στην Ιταλία. Το εγχείρημα διήρκησε 31 ώρες και 50 λεπτά, με τον υπερκολυμβητή να καλύπτει συνολικά 91,4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα δεδομένα της Marathon Swimmers Federation. Πρόκειται για μια απαιτητική διαδρομή ανοιχτής θάλασσας, με το Χρυσικόπουλο να συνδέει κολυμπώντας την Ελλάδα με την Ιταλία, διασχίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι του Βορείου Ιωνίου και της Αδριατικής. Να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε επιχειρήσει να κάνει τη συγκεκριμένη υπέρβαση. Το καλοκαίρι του 2024 είχε ξεκινήσει και πάλι από τους Οθονούς με στόχο το Τράντο, αλλά οι μέδουσες και η ισχυρή άνεμη δεν το επέτρεψαν να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Αυτή τη φορά όμως γύρισε αποφασισμένος και τελικά άφησε

0: και το στίγμα του στην ιστορία του αθλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Έκθεση φωτογραφίας στη Σαντορίνη φωτίζει την ανοικοδόμηση του νησιού μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 70 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956, η έκθεση «Τοπικότητα, μοντέρνο κίνημα, ανοικοδόμηση» σε επιστημονική επιμέλεια της Βούλας Μποζινέκη Διδόνη και της Τόνιας Νιούσια συνεχίζεται έως τις 10

αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: για το σύνολο μιλάμε τώρα, έτσι, του ιδιωτικού τομέα, μαζί με την αύξηση του κατώτατου. Τον Απρίλιο συνήθως που δίνεται αυτή η αύξηση. Το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Τώρα, επίσης έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τις 20.000 ευρώ από το 2027, φορολογικό έτος 2027.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά δηλαδή οι μειώσεις θα είναι την επόμενη χρονιά, θα τις δουν από τις παρακρατήσεις και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογίου του ρίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ.
1: Πολύ σημαντικός ο στόχος που είπες, αλλά σημαντικός είναι επίσης και ο στόχος για τη μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 30% μείον είναι ο στόχος τουλάχιστον.
0: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται από το 2027. Ναι. Επίσης έχουμε μέτρα για τις επιχειρήσεις. Έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Από το 2027, δηλαδή φετινά εισοδήματα, στην ελληνική περιφέρεια και Θεσσαλονίκη θα έχουμε μείωση 50% και μετά θα αρχίσει να μειώνεται και στην Αττική για να καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα το 2029. Γρηγόρη.
1: Είναι πολλά τα θέματα έτσι κι αλλιώς. Η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη. Και το στεγαστικό να πούμε, βέβαια. Είχαμε παρεμβάσει και για τη στέγη. Σωστό.
0: Έτσι, έτσι. Είναι το νέο πρόγραμμα σπίτι
1: και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα. Ναι.
0: Με συνολικά κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα έχουμε κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων. Η αύξηση όμως του φόρου μεταβίβασης από το 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
1: Κώστα, μένουμε σε αυτά. Παρακολουθείς την εξέλιξη, τη συνέντευξη και αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr, κυρίες και κύριοι, για να δείτε περισσότερα και πιο αναλυτικά το τι λέει αυτή την ώρα το Υπουργείο, το Οικονομικό Επιτελείο, ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος μάλιστα απάντησε σε όσους είπαν πως περίμεναν να δώσει περισσότερα στους πολίτες από το βήμα της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως.
1: Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να γίνει κατανοητό ποιες κατηγορίες πολιτών ωφελούνται περισσότερο και πότε τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν, καθώς η υλοποίησή τους θα γίνει σταδιακά και μέσα στο 2027. Σε μια πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, τώρα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, της οικονομίας, χωρίς να λοχεύει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι λένε το πλέον στο Μαξίμου μετά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη Νότη. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει Νότη Ανιάδης.
3: Βεβαίως, σας ακούω.
1: Σε ακούμε και εμείς πολύ καλά τώρα, Νότη. Πάμε λοιπόν.
3: Ωραία. Το Μέγαρο Μαξίμου, στελέχη της κυβέρνησης, δηλαδή όπως ο κ. Παρασανδράς που ακούσαμε το πρωί σε Μάρτιν, έρχεται στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Βαρνάκης σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κινούνται σε μια κατεύθυνση υποστήριξης των μέτρων.

0: μάλλον της λογικής που επέβαλε αυτά τα μέτρα, απαντώντας σε αιτιάσεις ότι θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα ή σε κάποιες κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμαράς σήμερα ανέφερε και τα μέτρα, μέτρο προς μέτρο, να το πούμε έτσι αναλυτικά, αλλά και υπογράμμισε ότι αυτά θα φανούν μέσα ανά μήνα, θα φανούν μέσα στο διάστημα που έρχεται. Και όπως άλλωστε είπε, και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πέρσι φάνηκαν μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Αυτό είναι και ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Είναι και φράση που χρησιμοποίησε χτες ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε από τη ΔΕΘ. Και ο Παύλος Μαρινάκης,
1: περιπάμε στον Παύλο Μαρινάκη, αφού αναφερθήκαμε στον κύριο Αμυρά, να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Βασίλη Αναμούρου και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά τόνισε ότι το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών.
2: Το σημαντικό είναι ότι οι εισαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν, όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που το έχουν δει, και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που ήταν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια, ή εν πάση περιπτώσει θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μία αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο, και να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
1: Τώρα, όπως μας είπες και εσύ νωρίτερα, Νότια Νανιάδη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ραδιόφωνο του Sky, απάντησε ουσιαστικά στην κριτική ότι ήταν λίγα τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, απάντησε στην κριτική αυτή και σημείωσε ότι, και αυτό που το ακούσαμε και από τον κύριο Μερά νωρίτερα, ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα, όπως έχει αποδειχθεί κάθε επανάληψη, θα κατατεθούν και έχουν κατατεθεί ήδη και θα καθιστολογηθούν και από το Γενικό, θα αποτιμηθεί το κόστος μάλλον από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και σημείωσε ότι δεν είναι λεφτόδεντρα, δεν είναι χρήματα που έρχονται από κάποιο λεφτόδεντρο. Όσο περισσότερα μπορούμε, τόσα περισσότερα ανταποδίδουμε στην κοινωνία πίσω, επιστρέφουμε στην κοινωνία και στους πολίτες. Και υποστήριξε ότι ακριβώς είναι το οριζόντιο, δηλαδή το ότι απλώνεται σε πολύ μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας το χαρακτηριστικό των φετινών μέτρων, συν το γεγονός ότι δεν είναι μέτρα μιας χρονιάς, αλλά απλώνονται και αυτά σε μια τετραετία, δηλαδή τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Αυτό θα λέγαμε, αυτά τα δύο σημεία συμπυκνώνουν την απάντηση του Μέγαρου Μαξίμου σε γκρίνιες, ας το πούμε έτσι, αν πρέπει ο όρος, σε αιτιάσεις ότι δεν κάλυψαν τους πάντες ή δεν κάλυψαν όσο ήθελε η κάθε κοινωνική τάξη, όσο προσδοκούσε τέλος πάντων να πάρει η κάθε κοινωνική τάξη. Όσο περισσότερα έχουμε, τόσο περισσότερα δίνουμε. Όσο περισσότερη επένδυση και ανάπτυξη υπάρχει, τόσο περισσότερη ανταπόδοση στην κοινωνία καταγράφεται. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της κυβερνητικής πολιτικής επιχειρηματολογίας υποστήριξης των μέτρων που ανακοινώθηκαν προχθές και αναλύθηκαν νωρίτερα, νομίζω, από την Οικονομική Επιτελή.
1: Βέβαια. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης, τόνισε ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες με βάση την αντοχή της οικονομίας.
3: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
1: Λοιπόν, για το πακέτο το μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Αντένα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
4: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολλή ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
1: Η Υπουργός Εργασίας τώρα και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Γεραμέως, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του κατώτατου του μισθού. Σε ποιο ύψος τον παρέλαβε η κυβέρνηση και πού θα βρίσκεται το 2027.
5: Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%.
1: Στο ζήτημα του κουμπαρά για τη νέα γενιά αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
6: Αυτό το μέτρο λοιπόν ενός κλειστού λογαριασμού για τα παιδιά, στο οποίο θα μπορείς κάθε μήνα η οικογένεια να βάζει 100 ευρώ και να βάζει και το κράτος 100 ευρώ μέχρι τα 18 έτη αυτού του ανθρώπου, ώστε να κάνει στο ξεκίνημά του να έχει μια πρόσθετη δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά.
1: Τώρα, ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση έχουμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Πάμε στην πολιτική μας Στάθη Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και όσο γίνεται πιο επιγραμματικά για τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε σκληρή κριτική από όλα τα κόμματα. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να ανέβει Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει το Σάββατο στο Βελίδιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, Ευγενία.
7: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να δώσω το κλίμα των αντιδράσεων. Όπως λοιπόν ανέφερε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετία ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων εταιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να είναι στη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, πυρετό συσκέψεων και προετοιμασίες εν ώψη της ΔΕΘ, επικρατεί στη Χαριλάου. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ μαζί με το οικονομικό του επιτελείο θα μιλήσουν με φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Τώρα, αναφορικά με την εμφάνισή του στην ΔΕΘ, έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης, εφόσον βέβαια το ΠΑΣΟΚ κόψει το πρώτο το νήμα της νίκης. Θα παρουσιάσει την πρόσφατη πρόταση του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος, ενώ οι διαχωριστικές γραμμές που πρόκειται να θέσει από Μητσοτάκη και Τσίπρα, παρουσιάζοντας σε αυτόν ως ενδυνάμη πρωθυπουργό με ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, όραμα και πολιτικό προσωπικό. Απέναντι δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμείνει να βάζει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς στο κάδρο της αναξιοπιστίας.
1: Τώρα, σκληρή κριτική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Βεβαίως.
8: Το δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά, θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
1: Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, στην αντιπολίτευση, Ευγενία.
7: Τα ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρη, από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα και φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων.
1: Εχμηρός ήταν και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος μίλησε τηλεόραση του Ερηνιού, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ακούσουμε.
9: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
1: Έχουμε σε υψηλούς τόνους η κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ευγενία.
7: Βεβαίως, δε μια κριτική άσκηση και το ΚΚΕ, σχολιάζοντας ότι κύριο Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολόγησε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα.
1: Να ακούσουμε τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
10: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημιμετρών τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
1: Τα υπόλοιπα κόμματα, τι αντιδράσεις έχουμε μέχρι στιγμής?
7: Αντιδράσεις έχουμε από την Πλεύση Ελευθερία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, λέγοντας όπως προείπα τέσσερις λέξεις: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες.
1: Περιμένεις λοιπόν, Ευγενία, να την ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε λόγο για αμέτρα κοροϊδία από την κυβέρνηση.
11: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
1: Για μέτρα που είναι λίγα και δεν φτάνουν, μίλησε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός.
12: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον επικεφαλή τη Νέα Αριστερά, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου του κόμματός του. Ευγενία.
7: Ναι, επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ήταν σφοδρά τα πειρά του κυρίου του Γαβρίλη Σακελαρίδη κατά της κυβέρνησης για τα προγράμματα του που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, καθώς είπε είναι κάτι που το έχουμε ξανακούσει και ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία τώρα 7 χρόνια να μας αποδείξει ότι η οικονομία πηγαίνει μπροστά, αλλά δυστυχώς τα νούμερα των διαψεύδων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγένεια Λούζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο είπε ο κύριος Σακελαρίδης.
13: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να περάσουμε στους εκπροσώπους της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων. Πώς άκουσαν τις εκκλησίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν σας ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός? Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 και αντιδράσεις που καταγράφουν ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία. Άνθρακα στο θησαυρό ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
15: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας. Καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και βεβαίως. Καταρχάς όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον, ναι. Όχι για το παρόν. Ναι. Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, ναι. Όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα. Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής. Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας, ναι. Αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
1: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επενδυτήριου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
16: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή, το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής. Και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
1: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
17: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτα γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000. Για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
18: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μεριά?
17: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια. Και προφανώς διευκολύνεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
1: Πολλή συζήτηση έγινε επίσης για τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, για την αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον έφια σε μικρούς οικισμούς. Ήταν τα μέτρα που έρχονταν στο επίκεντρο των όσων ανακοίνωσε και το στεγαστικό πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Να πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, Κωνσταντίνο Τσάρος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
19: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα κίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15%. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το Σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα Σπίτι μου, Άνοιξη μου 2, ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
1: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντο Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
20: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000. Τα ένα-δύο βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ. Και όχι με μεσοβέζικες λύσεις, αυτή τη στιγμή να λέμε ότι ναι, η μετάβαση δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μια απάντηση για το τι μέλη γενέσεων. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο δρόμος, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, τα αιτήματά μας, η προβολή των προβλημάτων μας δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
1: Αυτά λοιπόν με το οικονομικό κομμάτι της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη φιλελεύθερη παράταξη.
2: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό, θα έλεγα, αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, βάζοντας στο κάβρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, αναδεικνύοντας πάντως, θα έλεγα, ως βασικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Τζάμπα πήγε το rebranding είπε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και πρόσθεσε ότι το 2014 ήταν σε καθεστώς απαπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Μα πρέπει να πω ότι στην αμαλία στο στρατηγείο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες και προφανώς λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η Ελλάς αποτελεί το μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, την αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
1: Ήταν ιδιαίτερα χαμηλό το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα.
21: Ναι, και βέβαια και σε συνδυασμό και με το Πασόκ και η Χαριλά Τρικούπη και ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΟΚ, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, να αφορούν αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε, μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, έτσι το κράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριο Τσουκαλά, στη χειραγώγηση τη δικαιοσύνη, στα σκάβαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπω δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αναφορά της, με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντας μέσα και τον Κουκουέ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το Κουκουέ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου και λοιπούς, αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του Κουκουέ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.
1: Ανδρέα Μαρτιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΦ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
0: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, τραγούδια. Από την δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
1: Δεικτική ήταν και η απάντηση του για το ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν αιτηθεί στις εκλογές.
0: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα, το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως ήταν το μήνυμα στον Αντώνη Σαμάρα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η φετινή διάθεση, όπως είπες εσύ, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Κανένα όμως δεν προκάλεσε την ένταση που πήρε μέσα σε λίγες ώρες η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός στην ένταση του λοιπόν της Κυριακής όχι μόνο έκλεισε ουσιαστικά κάθε δρόμο συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επέλεξε και μια προσωπική επίθεση. Ερωτηθής για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ενός νέο πολιτικού σχηματισμού, δήλωσε πως ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Μια φράση όμως που πυροδότησε και την αντιπαράθεση ήταν η αναφορά για την τεχνογνωσία που έχει ο κ. Σαμαράς, το πώς να κάνει κακό στην παράταξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την παράταξη την ελπίδα του πως δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία, ελπίζω να σκεφτεί την ιστορία, το ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε τη φράση τη συγκεκριμένη, Άγη, και συνεχίζουμε.
0: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του.
1: Σε πολύ ψηλούς τόνους όμως ήταν και η απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράγη.
3: Και άμεσα, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προετοιμασμένοι. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε την αντεπίθεση με μια δήλωση που ανέβασε ακόμα περισσότερους τόνους. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, και υπενθύμησε την εκλογή του με τη συμμετοχή 800.000 πολιτών. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο κ. Σαμαράς. Σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, ενώ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απάντηση. Επιτέθηκε συνολικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, των ΠΚΠΕ και των ΔΕΜΠΟΝ, υποθέσεων που έχουν προκαλέσει και πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Να σημειώσουμε πως λίγο αργότερα σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνέντευξης τύπου ο πρωθυπουργός, απάντησε με καυστικό ύφος το τελευταίο σχόλιο του κ. Σαμαρά πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Σαμιράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό. Να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό νομίζω ζήτημα και για τους πολίτες είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω ότι δεν λύνεται ούτε με γυνάτια ούτε με, με άλλα ζητήματα.
1: Σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Για να τον ακούσουμε.
5: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
1: Ναι.
5: Και διαβάστε φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει στον ακόμα.
1: Στα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της και η Ντόρα Μπακογιάννη.
22: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη σαρωτική νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο το αποκριτής μας από το Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
23: Εκείνο που περιμένουμε είναι η παραδοχή μιας ήττας και η εστίαση στο τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μέρτς για να αντιμετωπίσει αυτή την κακή εικόνα που είχε δώσει όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και σίγουρα αποτυπώθηκε και στο χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ. Αλλά προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με μια ήττα, με μια συντριπτική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Άνχαλτ και έχουμε να κάνουμε με μια σαρωτική νίκη του AfD. Είναι το καινούργιο στοιχείο, η νέα πραγματικότητα, είναι μια ιστορική διάσταση. Δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση, μολονότι ένα κόμμα που παίρνει 43% έχει σαφώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το πρόβλημα του AfD είναι ότι δεν έχει εταίρους. Και δεν έχει εταίρους διότι ζητάει, για παράδειγμα, να αποδεχτούν αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί του το πρόγραμμα του AfD. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θέλουν να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση της Αξονίας Άνχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την παγωμάρα που επικρατεί στο Βερολίνο, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Έλενα.
24: Ναι, Γρηγόρη, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις δηλώσεις του πριν δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών της Σαξονίας Άνχαλτ ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του, το CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε. Ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος είπε ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου και εκεί είναι πολύ ισχυρό το AfD. Όπως είπε, αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αλλάζουν και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να δεχτούμε, είπε ο Καγκελάριος. Είναι ένα αποτέλεσμα όμως που συνταράσει τον πυρήνα του CDU και είπε, θέλω να διαβεβαιώσω τους Γερμανούς πολίτες ότι το Σύνταγμα έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τις αξίες και να υπερασπιστεί και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Γερμανών πολιτών. Είπε επίσης ότι το CDU δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με το AfD. Ακούσαμε πριν και τον Γιώργο Παπά με τις δηλώσεις του επικεφαλής του στην Σαξονία Anhalt για το σχηματισμό κυβέρνησης εκεί, και είπε ότι σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθεί τώρα το CDU, και αυτό θα το κάνει και ο ίδιος μέσα στις επόμενες εβδομάδες αφού αποτιμηθούν τα αποτελέσματα, είναι να δείξει όχι με νούμερα αλλά με άλλο τρόπο, να βρουν έναν τρόπο να δείξουν στους Γερμανούς πολίτες τι είναι αυτό που κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την ασφάλειά τους και την ευημερία τους. Με άλλα λόγια, να επικοινωνήσει καλύτερα την πολιτική, την ομοσπονδιακή πολιτική στους Γερμανούς πολίτες, ως ένα μέσο για να αναχαιτήσει το AfD. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς. Ο καγκελάριος είπε ότι το γεγονός ότι επηρεάζει και αλλού αυτό το αποτέλεσμα, το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις, τους πανηγυρισμούς σε άλλες περιοχές. Όντως, είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Πρόεδρου Πούτιν, που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία, να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές, με το κόμμα της Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησαν για ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης, είχαμε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, που ανήπτυσε το τηλεοπτικό γράφημα με την νίκη του AfD χωρίς σχόλιο, αλλά και του Elon Musk, που επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο AfD.
1: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom, που κόστησε τη ζωή σε δύο εμπειρούς πιλότους, επικεντρώνει πλέον η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο και βήθησε στο πένθος στην πολεμική αεροπορία. Πάντως, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, τον στρατιωτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας, Γιώργο, αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση καταγράφηκε από πολλές και διαφορετικές κάμερες.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ενδεικτικά ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα και σήμερα, οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν να συλλέγουν, να περισυλλέγουν κομμάτια από το παχυτικό F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα το Σάββατο που μας πέρασε, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Fly Week. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά προανέφερες, αναζητούν στοιχεία στα τελευταία δευτερόλεπτα των πολλών βίντεο που υπάρχουν και έχουν καταγράψει την συντριβή, καθώς επίσης και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν οι δύο χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Να πω ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, αλλά και κάποιος εσωτερικός παράγοντας, όπως είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα ή πρόσκλουση μεσμήνος πουλιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στους κινητήρες. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σενάριο που αξιολογείται ως μικρή πιθανότητα, με δεδομένο ότι και οι δύο χειριστές ήθελαν μεγάλη εμπειρία, έχοντας περισσότερους από 1.500 ώρες πίσω ο καθένας.
1: Κρίμα, πραγματικά, βέβαια.
6: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό. Και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή του Phantom στην συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό κατοικίας των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιά συγκίνηση, γιατί θα δώσει το παρόν και η στρατιωτική ηγεσία. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου επιστημονικού Ιωάννη Μπλετ.
1: Γιώργο Διονυσόπλη, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί έχουμε δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Στον πόλεμο του Ιράν, Έλενα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέρα του στενού του Ορμούζ, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικές και σημαντικές χαρακτήσαν τις επαφές σε Κίεβο και Μόσχα οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
24: Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και την προειδοποίηση του Συμβούλου Ασφαλείας της Τεχεράνης ότι το Ιράν θα, όπως είπες, διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέραν των στενών του Ορμούζ, στα όρια, θα συμπεριλάβει μάλλον την περιοχή του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και κάποιες περιοχές του κόλπου, όπως είπε, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είπε ότι τα καράβια, τα πλοία που θα παραβιάζουν αυτόν τον έλεγχο χωρίς την άδεια, την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Να σου πω επίσης ότι έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο νότιο Λίβανο και αυτό είναι ανησυχητικό. Σήμερα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και 2 παιδιά.
1: Και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για το Ουκρανικό. Έτσι, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Έλενα.
24: Ακριβώς, σημαντικές και ουσιαστικές χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ τις επαφές που είχαν στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τις επαφές που είχαν στην Μόσχα. Είπαν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο, παρά την εκεχηρία 72 ώρων, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζη αυτή τη φορά.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, πράσινο το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με τον Αντρέα Τετέ να κάνει πραγματικά όμορφα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Παναθηναϊκός όμως συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Νίκησε 2-0 και το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά αυτή η νίκη. Τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League πήρε Ατρόμητος και Καλαμάτα, να δείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι ο Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο έστω και δύσκολα 2-0 της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ έσπασε το Σάββατο 5-0 απέναντι στον Άρη και πάει για το παιχνίδι το αυριανό με τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Ολυμπιακός έκανε γέλα το Σάββατο 1-1 με τον Βόλο, αλλά τραυματίστηκε και ο Αγιούμ Ελκαμπή.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
9: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.

Άντε να χαράξει αυτή η Ανατολή πια και αυτή η Αυγή και από τα δικά μας μέρη. Φωνή της Ελλάδας, φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Έρτ Ιωαννίνων, έρτ Λάρισας και έρτ Βόλου συντονισμένη. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Κόρο και ένα σταυρωτός από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και αμέσως μετά ο Νίκος Οικονομίδης με τον Μπάμπη Μαρκουλή από το CD, μάλλον ψηφιακό δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε μόνο στο διαδίκτυο, Νησιώτικη Ζυγιά, σε αυτό το τραγούδι της Αυγής από τα Δωδεκάνησα.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Όσο και αν σου έχω πει εγώ από την προηγούμενη Δευτέρα που μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε μπήκε τη Δευτέρα, τέλος πάντων κάπου εκεί πριν μια εβδομάδα, ότι είναι κατά τη γνώμη μου το Σεπτέμβριο και το αυτί μας ως Σεπτέμβριο πρέπει να το προφυλάσσουμε, Χρήστο μου, εκεί εσύ να μου πεις όλες τις αρνητικές ειδήσεις που έχουν συμβεί και στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα, λες και δεν τα ξέρουμε, λες και δεν τα ζούμε, λες και δεν τα ζούμε πια τόσα χρόνια. Λοιπόν, προφυλάξτε τα αυτιά σας, γιατί οι καταστάσεις όταν γίνονται στενάχωρες και είναι στενάχωρες, συνδέομαστε μαζί τους και δυστυχώς μας επηρεάζουν και εμάς προσωπικά. Όχι ότι δεν πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας, να γνωρίζουμε για να μπορούμε να δρούμε. Αν είναι απλά να γνωρίζουμε και να μεταφέρουμε τις αρνητικές ειδήσεις, καλύτερα να μην γνωρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα σας πω κι εγώ σε αρνητική είδηση. Παίξαμε εδώ την Παρασκευή το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά και θα ξαναπάμε στον Νίκο Χαλκιά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είχαμε παίξει για την άλωση της πόλης ένα τραγούδι, αλλά την ώρα εκείνη υπάρχει και η άλωση της Κόνιτσας, διότι και για το όλο το βουνό έχει καταστραφεί όλη η περιοχή και αυτό συμβαίνει εδώ και 8 μέρες. 8 ημέρες.

Βαριά κατάρα έδωσε ο Θεός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι το πεπρωμένο μας αυτό, πεπρωμένο πεπραγμένο των Ελλήνων. Πάντως τέλεια του Αυγούστου, την προηγούμενη Δευτέρα, ένας κεραυνός ισχυρίζονται ότι έπεσε επάνω ψηλά στην Τραπεζίτσα, πάνω από την Κόνιτσα, σε ένα σημείο στα 1200 μέτρα. Εκεί το βουνό είναι απόκριμνο, με πολύ πυκνή βλάστηση, αιωνόβια, ρόμπολα, πεύκα και έλατα μεριτίνη. Από εκεί ξεκίνησε και όσο σιγά σιγά ο αέρας δυνάμωνε, τις επόμενες μέρες έφτασε στην κοιλάδα του ΑΟΥ, στον ποταμό μας, και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια της Κόνιτσας. Λοιπόν, η είδηση άρχισε να έρθει αυτή, βέβαια. Κάποιες ειδήσεις αργούν να έρθουν, Χρήστο. Κάποιες άλλες έρχονται πολύ γρήγορα από την Αμερική. Λοιπόν, μου μιλάς, αλλά και εγώ πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, ναι, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Το επόμενο είναι ένα μυρολόι του Αλέξη Ζούμπα που ονομάζεται «Το μυρολόγιο το τέλος του κόσμου». Είναι από δική μας ηχογράφηση, νομίζω αυτή η εκτέλεση, έχω την εντύπωση. Θα το δούμε, πάμε να το ακούσουμε.

Έχουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο και στη φωνή εδώ, τον Στέφανο Φίλο στο βιολί και τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο στα κρουστά. Μια εκπομπή για το μυρολόι αφιέρωμα που κάναμε το 2023. Υπάρχει εκπομπή στο YouTube, την είχε βάλει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σπύρου.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί, με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου μέχρι την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει ισόποση εισφορά μέχρι 1.200 ευρώ. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η αντιπολίτευση καταλογίζει τον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Για ψέματα έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Νατσιός κατηγόρησαν την κυβέρνηση για ψίχουλα και υποσχέσεις που παραπέμπονται στα επόμενα χρόνια. Για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Άνχαλτ κατά τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι. Δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε αμέσως πλην σαφώς και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάνσεθ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό, στην Αλεξανδρούπολη. Στην κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με υδροφόρες. Φωτιά σε εξέλιξη και στη Μακρικά Παευίας. Επιχειρούν και πήγες δυνάμεις με 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ μέχρι αύριο στις 8 το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο γήπεδο της περιοχής. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από τα μέλη του πληρώματος. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μία 13χρονη έπειτα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά του ξενοδοχείου και στο σημείο κλείθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 13χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα και παρακολουθείται από τους ιατρούς. Κατά την πτώση της, φαίνεται ότι προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρχές. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές θα προσέλθουν στα 13.842 σχολεία της χώρας για τον αγιασμό και την παραλαβή των βιβλίων. Το θέμα της μεταφοράς μαθητών θα βρεθεί στο επίκεντρο συνάντησης με τους λεωφοριούχους που θα έχει σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας. Όπως τόνισε, θα τους ενημερώσει για τις νέες αυξήσεις και θα τους καλέσει στις διαδικασίες που θα εκκινήσει άμεσα η περιφέρεια, προκειμένου να μην χαρακτηριστεί κανένα σχολικό δρομολόγιο άγωνο. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.
11: Μαζί με όλους εσάς, μέρος δεύτερο, ξεκίνημα κάνουμε με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, όπου κι αν βρίσκονται, ό,τι κι αν κάνουν, με 2-3 πληροφορίες σχετικά με την κίνηση. Να ξεκινήσουμε με το κέντρο, λεωφόρος Νίκης και Εγνατία, με αρκετά προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι τόσο επιβαρημένη η οδός Τσιμισκή. Επίσης, Καρατάσου και στον Βαρδάρι, εκεί στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, υπάρχει θέμα, όπως και στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, κυρίως στα φανάρια, εκεί στο φανάρι με τη Δαβάκη. Ενδεχομένως να χρειαστεί, φίλες και φίλοι, να περιμένετε και δύο φορές μέχρι να το περάσετε. Στα δυτικά δεν έχουμε κάτι το σημαντικό, και η Ακριτών και η Μαρίνου Αντίπα και η Καραολή και Δημητρίου και η Μεάνδρου και η Μεγάλο Αλεξάνδρου στον Εύωσμο είναι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η Μοναστηρίου δίνει κίνηση, αλλά σε ορισμένα της σημεία. Πάμε λίγο πιο ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση στην είσοδο της πόλης προς το κέντρο, από τη Βούλγαρη δηλαδή και μετά. Η Βασιλίσσης Όλγας και η Μεγάλο Αλεξάνδρου χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και αφήσαμε το τέλος στην περιφερειακή όδο της Θεσσαλονίκης, όπου στο ρεύμα προς τα δυτικά υπάρχει κίνηση από τη συμβολή της με την Εθνική προς Χαλκιδική μέχρι σχεδόν, για να δούμε, Ευαγγελίστρια, Επταπύργιο, ναι, σχεδόν μέχρι τις Σικές. σχεδόν μέχρι τις Οικές, στο ρεύμα προς τα δυτικά, από την Εθνική προς Χαλκιδική, μέχρι τις Οικές, στο ρεύμα προς τα δυτικά, η περιφερειακή οδός είναι επιβαρημένη. Έχετε το νου σας. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, το μεγάλο πρόβλημα είναι το παραδοσιακό, εκεί έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλης.

0: Θα μείνουμε τώρα, θα πάμε βασικά στο υγρό στοιχείο, το οποίο ξέρω ότι σ' αρέσει, γιατί δεν ήθελες να αφήσουμε και το καλοκαίρι έτσι άμεσα πίσω μας.
1: Ναι, ναι. Τώρα να κάνουμε τη διευκρίνηση εδώ βεβαίως, γιατί εμένα μου αρέσει το υγρό στοιχείο στο κομμάτι της διασκέδασης και της θερινής δραστόνης.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί αν μου πεις να μετατραπώ σε έναν επαγγελματία του υγρού στοιχείου, θα υπάρχει θέμα. Και πολύ μεγάλο θέμα, γιατί δεν το έχω και τόσο έτσι, για να είμαι πολύ ειλικρινής.
0: Γι' αυτό υπάρχουν όμως οι επαγγελματίες, ναι, οι επαγγελματίες αθλητές. Και τα τελευταία χρόνια έτσι σε εθνικό επίπεδο έχουμε πάρα πολύ καλούς κολυμβητές και κολυμβήτριες. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο Απόστολος Σίσκος, ένας πολύ υποσχόμενος αθλητής από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης. Αυτή η χρονιά φέτος πήγε για τον ίδιο εξαιρετικά, θα μας τα πει και ο ίδιος καλύτερα, καθώς τον έχουμε και στον αέρα της εκπομπής. Πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 23. Κάτοχος της κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο στα 200 μέτρα ύπτιο για το 2026. Πήρε χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, στα 200 μέτρα ύπτιο, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα, και αυτές είναι μεταξύ άλλων κάποιες από τις διακρίσεις του, ενώ σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έχει στα αγωνίσματα και το πανελλήνιο ρεκόρ. Απόστολε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λίγα από αυτά που έχεις κάνει και είσαι μόλις 21. Δεν ξέρω, έτσι να μας συνοψίσεις ή πώς πήγε η χρονιά αυτή για σένα, καθώς νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί πλέον έτσι, η αγωνιστική χρονιά για σένα.
2: Η αγωνιστική χρονιά, ναι, έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή ξεκουραζόμαστε να γεμίσουμε μπαταρίες για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, ο απολογισμός της χρονιάς θεωρώ ότι πήγε κάτι παραπάνω από καλά. Ξεκίνησα τη χρονιά με άλλες προσδοκίες και τα αποτελέσματά μου πραγματικά εξέπληξαν και εμένα και το team μου. Οπότε το πρόσημο είναι θετικό και είμαστε νομίζω όλοι 100% ευχαριστημένοι αυτή τη χρονιά.
0: Πώς κατάφερες έτσι να πάει η μία κούρσα μετά την άλλη και να σπάς και τα ρεκόρ? Τι ήταν αυτό πιστεύεις που σε οδήγησε να κάνεις τόσο καλές κούρσες? Ήταν θέμα προπονήσεων αυτή τη χρονιά?
2: Εντάξει, σίγουρα δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτή τη χρονιά και εντός και εκτός νερού. Θεωρώ ότι τα 200 μέτρα που ήταν και το βασικό μου αγώνισμα που πήρα το ασημένιο μετάλλιο ήταν εκεί που είχα στοχεύσει παραπάνω την προπόνησή μου. Και νομίζω το δεύτερο μετάλλιο ήρθε επειδή ήμουν και σε πολύ καλή κατάσταση και με ανεβασμένη ψυχολογία. Οπότε νομίζω το πρωτάθλημα πήγε απροσδόκητα καλά.
1: Η πεταλούδα νομίζω έγινε την επόμενη μέρα, ο αγώνας.
2: Μετά από μία μέρα.
1: Μετά από μία μέρα, δηλαδή πέρασαν 24 ώρες ή λιγότερο?
2: Τόσες, ακριβώς τόσες.
1: Ο αθλητής της κολύμβησης παίρνει ρυθμό από τους αγώνες όταν είναι ο ένας πίσω από τον άλλον ή είναι θέμα κούρασης περισσότερο?
2: Εντάξει, και οι δύο παράγοντες παίζουν ρόλο. Προφανώς όταν εγώ κιόλας που έκανα τα 3200

0: είμαστε μαζί. Mm-hmm. Οπότε νομίζω το ότι απέδωσε και σε τρεις συνεχόμενες κούρσες και ιδιαίτερα στο τελικό με βαλίνο ρεκόρ, με χάλκινο μετάλλιο, είναι ένα σημάδι ότι η δουλειά που κάνουμε πηγαίνει πολύ καλά και ότι μας ανοίγουν τη δρόμη για περισσότερα.
1: Πάντως από τις δηλώσεις σου αμέσως μετά, εμένα μου δόθηκε η αίσθηση ότι σαν να μην είχες και ιδιαίτερες απαιτήσεις από μετάλλιο, ευπρόσδεκτο βεβαίως που ήρθε, τουλάχιστον στην πεταλούδα.
0: Ήσουν
1: πολύ πιο χαλαρός και δηλαδή κατέβηκες έτσι λέγοντας ότι η δουλειά ήταν να γίνει στο Ύπτιο που έγινε κιόλας και από εκεί και πέρα όπως λέει και ο λαός πολύ λαϊκά ότι βρέξες κατεβάσει και κατέβασε όμορφα πράγματα, κατέβασε μετάλλιο κιόλας.
0: Αυτό σίγουρα εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όπως το είπατε ότι στη μεταλλούδα δεν είχα βλέψει για μετάλλιο. Αυτό που κυνηγούσα ήταν να βελτιώσω το πανελλήνιο ρεκόρ μου. Και να κάνω το ατομικό ρεκόρ που ήθελα στα ημιτελικά. Διεκδίκησα τη θέση μου στο τελικό και έλεγα από εκεί και πέρα ότι πάμε να γίνει ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει. Δεν είχα κάτι να χάσω, οπότε μπήκα πάρα πιο δυνατά από τον ημιτελικό στο τελικό. Και νομίζω ότι αυτό που είπατε, ότι το αποτέλεσμα ήρθε ευπρόσδεκτο, αυτό το μετάλλιο που ήρθε.
2: Απόστολε, έκανες έτσι ένα μικρό άλμα από τις Σέρες, ήρθες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και τώρα πλέον η χρονιά θα σε βρει στην Αθήνα, καθώς έχεις πάρει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Πώς έγινε αυτή η μετακίνηση?
0: Μια διόρθωση. Μπορεί να είμαι στην αθηναϊκή ομάδα, παρόλα αυτά θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.
2: Α, μάλιστα.
0: Διότι κιόλας εκεί είναι η έδρα που προπονώ, εκεί θα είναι ο προπονητής μου κιόλας, mm-hmm. εκεί είναι και η σχολή μου, η οικογένειά μου, η κοντινή μου ανθρώπινη. Οπότε mm-hmm. δεν ήθελα να αλλάξω αυτό το περιβάλλον και να κάνω μια τέτοια αλλαγή από τη στιγμή που βλέπω ότι αποδίδει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε παρόλα αυτά είμαι πλέον στον Ολυμπιακό, στην καινούργια μου ομάδα. Παρόλα αυτά η έδρα μου θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούστηκαν διάφορα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έκανες προπόνηση. Θέλω να σε ρωτήσω τι ακριβώς από αυτά που ακούσαμε ισχύει. Δηλαδή ισχύει ότι μερικές φορές το να βρεις ένα διάδρομο να προπονηθείς στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης αποδεικνυόταν αρκετά δύσκολο, για να το θέσω ευγενικά.
0: Θα σας πω ότι ισχύει εδώ και 2 χρόνια, όπως ξέρουμε, οι περισσότεροι έχει κλείσει το Εθνικό Κολυμπητήριο mm-hmm. και μια πόλη όπως τη Θεσσαλονίκη, η οποία ασχολούνται πάρα πολλά άτομα με τον αθλητισμό. Κάνουν προπόνηση μόνο σε ένα κολυμπητήριο στο Ποσειδόνιο. Πράγμα που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλα τα παιδιά, ακόμα και για μένα. Πέρσι, την οποία δεν είχε δοθεί κάποια λύση από την Κολυμπητική Ομοσπονδία, χρειάστηκε το πρώτο εξάμεινο και λόγω της σχολής μου να πηγαίνω κάθε μέρα στις 7 ώρα το πρωί για να κάνω προπόνηση, mm-hmm. καθώς δεν έβγαινε να κάνω απογευματινές προπονήσεις. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου παραχωρήθηκε μια λωρίδα λόγω εθνικής ομάδας από τον Μάιο και μετά το 2025 και μέχρι και σήμερα έχω τη δικιά μου διαδρομή. Και όποια παιδιά είναι στην εθνική ομάδα μπορούν να είναι μαζί μου για να μπορέσουμε να κάνουμε τις προπονήσεις μας και να μπορέσουμε να ανταγωνιζόμαστε τα κορυφαία ονόματα της Ευρώπης. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια λύση και όχι μόνο και για μένα, για όλα τα παιδιά, γιατί και εγώ δεν γεννήθηκα πρωταθλητής ξαφνικά. Έχω υπάρξει από όλα τα στάδια, από μικρός. Οπότε μπορώ να καταλάβω και το παιδί το οποίο κολυμπάει, που έχει ξεκινήσει τώρα την αγωνιστική του πορεία και τους γονείς οι οποίοι βλέπουν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια λύση χθες.
2: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες που ασχολούνται με την κολύμβηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι γεμάτα τα κολυμβητήρια, πραγματικά. Και είναι κρίμα ίσως να μην δίνεται και λύση για να έχουμε.
1: Κάτι θα γίνει τώρα με το ΚΑΠΑ και την πισίνα, την 25άρα που υπάρχει εκεί με κάποιες διαδρομές. Απόστολε, το καλεντάρι του υγρού Στίβου. Το είπα λες και είμαι κάποιος ειδικός, έτσι. Δεν έχω ιδέα τι λέει το καλεντάρι του υγρού Στίβου. Γι' αυτό θα ρωτήσω τώρα τον Απόστολε, ποια είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος, ας πούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω κάτι να συντάξω τους επόμενους μου στόχους. Ξέρω ότι σε λίγες μέρες θα ξαναξεκινήσω, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι και διακοπές.
2: Σε ευχαριστούμε και για αυτό το μικρό διάλειμμα.
0: Ναι, όχι, κανένα πρόβλημα εννοείται. Ο μεγάλος στόχος της επόμενης χρονιάς, από όσο ξέρω και εγώ και έχω μιλήσει 2-3 πράγματα με τον προπονητή μου, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα mm-hmm. των Ανδρών τον Ιούλιο στη Βουδαπέστη. Αυτός θα είναι και ο μοναδικός μου στόχος, ο πιο σημαντικός της χρονιάς. Οπότε πιστεύω ότι θα κάνουμε αυτό που κάναμε και φέτος, θα επικεντρωθούμε σε αυτόν τον αγώνα. Όλη η υπόλοιπη χρονιά θα πηγαίνει με αγώνες τεστ, θα δοκιμάζουμε πράγματα, αγώνες προετοιμασίας και με αποκορύφωμα να γίνει στη Βουδαπέστη τον Ιούλιο, έτσι ώστε να ξαναανεβάσουμε τη σημά μας ψηλά και να ακουστεί η Ελλάδα και ακόμη μια φορά.
2: Και στο βάθος, έτσι, οι Ολυμπιακοί αγώνες, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι στις φωτογραφίες σου, στα social media είσαι με τους Ολυμπιακούς κύκλους. Είναι αυτό έτσι το όνειρο?
0: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, από μικρός είχα όνειρο να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το όνειρο έγινε, αλλά όπως έχουμε πει, δεν σταματάνε ποτέ να θέτουμε καινούργιους στόχους. Mm-hmm. Το ότι πήγα στο Παρίσι και δεν έδειξα 100% αυτό που ήθελα τότε, γιατί ήμουν και σε μόλις 18 χρονών. Mm-hmm. Θέλω στο Λος Άντζελες 28 να βρίσκομαι σε καλύτερη θέση, εννοείται, από το Παρίσι, να μπορέσω να κάνω εμένα, την οικογένειά μου, αυτούς που με στηρίζουν και φυσικά και όλη την Ελλάδα μαζί περήφανος. Οπότε.

0: δουλεύω γι' αυτό και ανυπομονώ να έρθει αυτή η στιγμή, αλλά μέχρι τότε έχουμε ακόμα δουλειά.
1: Ναι, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε. Να σου ευχηθούμε νέα ρεκόρ μπροστά σου και νέες διακρίσεις.
2: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε θερμά.

0: Θες πως πηγαίνεις από το ένα site στο άλλο, mm-hmm. σερφάροντας και καλά για να ενημερωθείς μισό λεπτό να δω τι συμβαίνει, λες, και ανοίγεις τις ιστοσελίδες τις οποίες έχεις εσύ στο μυαλό σου για να δεις τι συμβαίνει, πολιτική, οικονομία, αθλητισμός. Mm-hmm. Πώς γίνεται 2 στις 3 φορές το δικό μου το μάτι να πέφτει σε ειδησιογραφία του στυλ «Νεόνυμφο ζευγάρι έκανε φωτογράφηση γάμου και έπεσε στο ποτάμι». Βίντεο. Και το έδωσα το κλικ γιατί ήθελα να τσεκάρω κάποια πράγματα.
1: Και τι είδες?
0: Το έδωσα το κλικ. Η 46χρονη, παρακαλώ, Τζέιμι και Μισελ Βέιντ, 46χρονη, μπράβο, mm-hmm. να ζήσουν τα παιδιά, στη Μεγάλη Βρετανία προφανώς, φωτογραφίζονταν δίπλα στον ποταμό Μπιούρ, στο Νόρφολκ. Εντάξει, δηλαδή άκρος βιομηχανική περιοχή. Τώρα στις Μεγάλες Βρετανίες, μη φανταστείς το απάβγασμα της φύσης και του κάλους.
1: Το ποτάμι,
0: Μπιούρ,
1: ας πούμε, ναι.
0: Όταν ανέβηκαν σε ένα κανό. Εκεί σταμάτησα να διαβάζω. Μου λύθηκαν όλες οι απορίες.
1: Τώρα βρέπετε. Υπάρχει μια φράση που λέει ο λαός, αλλά.
0: Πες την.
1: Τα ήθελε.
0: Λέγεται.
1: Άμα θες να ανέβεις στο κανό για τη φωτογράφηση.
0: Με τον ηθικό.
1: Τώρα ανοίγεις μια συζήτηση, την οποία δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Αυτές τις φωτογραφίες που στείνεις ένα σκηνικό με τον ηθικό, δεν τις έχω καταλάβει. Και ήθελε και κανό.
0: Δηλαδή, ναι, το πήρε το κλικ το site, αλλά εγώ σταμάτησα στην 18η λέξη. Φωτογραφίζονταν δίπλα στον ποταμό Μπιούρ, στο Νόρφολκ, όταν ανέβηκα σε ένα κανό. Κοίτα, εντάξει, θα συνεχίσω να διαβάζω, παρόλο που δεν ήθελα. Κατάφερα να μην πνιγούν.
1: Εντάξει.
0: Κατάφερα να μην πνιγούν, αφού πρώτα η νύφη έκανε μία κίνηση και αποδέσμευσε τον εαυτό της από τον ηφικό. Το οποίο όταν είναι, ας πούμε, πλουμιστό, να το θέσω ευγενικά, είναι και βαρύ.
1: Λιγάκι.
0: Και όταν πέφτεις στο ποτάμι με ένα πλουμιστό κάθετος βαρύ νυφικό, είναι λογικό να βυθίζεσαι σαν τον Τιτανικό.
1: Μισό
0: κάνει
1: λεπτό.
0: Και μια καταληξία.
1: Μισό λεπτό. Με το πλουμιστό τον νυφικό όμως, δεν βλέπεις το κανό και λες, δεν λες, ας πούμε, πού θα πάω.
0: Όχι. Όχι, γιατί με το πλουμιστό τον νηφικό πρέπει να ανέβεις το κανό. Όσο πιο πλουμιστό, τόσο
1: προσφέρετε.
0: Μικρότερο πρέπει να είναι το κανό, για να μην φαίνεται, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ευτυχώς εδώ στη χώρα μας δεν έχουν τέτοιες φαϊνές ιδέες τα νεόνυφα ζευγάρια.
1: Ακόμη, έχω δει πολλές φωτογραφίες έτσι, πολλές φωτογραφίσεις περίεργες που έχω αναρωτηθεί.
0: Και να σου πω τώρα, ναι, γιατί εμείς εδώ είμαστε και τη θάλασσα πιο πολύ, δεν είμαστε στα ποτάμια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα να πας με την αγαπημένη σου ή τον αγαπημένο σου στον Αλιάκμονα για φωτογράφηση. Δεν πηγαίνεις δηλαδή.
1: Ναι, ή στο Λουδία, ας πούμε.
0: Ναι, σωστά, κατάλαβες. Δεν έχουμε και τα ποτάμια, ας πούμε, εδώ τα μεγάλα. Ναι. Να πας, ας πούμε, στο.
1: Κοίταξε, ούτε στη Λάρισα έχω δει να στο πάνε στον Ποινιό.
0: Ναι, για φωτογράφηση. Ναι, δεν ξέρω.
1: Αν ξέρετε εσείς.
0: Αν στη Χαλκιδική, ναι, στείλτε μας. Αν η δική σας φωτογράφηση ήταν στον Ποινιό, στείλτε μας μια φωτογραφία και θα σας κάνω εγώ προσωπικά ένα δώρο από τη βιβλιοθήκη μου. Βιβλίο θα είναι. Μην πάει το μυαλό σας σε οτιδήποτε άλλο. Ναι, ευτυχώς δεν το έχουμε με το ποτάμι. Είναι και αποκαλυπτικές οι φωτογραφίες. Αν θέλετε να δώσετε κλικ έτσι και να γελάσετε κάπως, μπορείτε να μπείτε για να δείτε τις περιπέτειες των 46χρονων Τζέιμι και Μισελ Βέιντ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εσένα το μάτι σου που έπεσε?
1: Εμένα έπεσε, τώρα θα σου λύσω μια απορία, γιατί ξέρω ότι έχεις φαγωθεί αυτές τις μέρες. Το βλέπω και στο βλέμμα σου,
0: ναι,
1: κάθε,
0: ναι,
1: μέρα. Τελικά, Ντουμπάι και Ολυμπιακός ήρθαν σε συμφωνία. Και ο Τόμας Βόκαπ θα συνεχίσει και την καριέρα του.
0: Ναι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το καλοκαίρι.
1: Το ξέρω, γι' αυτό ήθελα να σου το πω.
0: Ήτανε απορία, τώρα το λέω με πάρα πολύ μεγάλη δόση ηρωνίας. Αυτό το Ελληνόπουλο τι θα απογίνει τελικά.
1: Ήταν όμως ένα σίριαλ, το οποίο επιτέλους είχε μια κατάληξη.
0: Με τεξανές ρίζες αυτό το Ελληνόπουλο. Δηλαδή, γιατί του συμπεριφερθήκαμε έτσι άσχημα, ρε Ολυμπιακέ. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, το ταλαιπώρησε ένα ολόκληρο καλοκαίρι το παιδί στα δικαστήρια.
1: Εντάξει, όχι ολόκληρο καλοκαίρι, αλλά τώρα προς το τέλος οι σχέσεις των δύο πλευρών είχαν λιγάκι ηλεκτριστή, να το πω.
0: Είχαν λιγάκι ηλεκτριστή. Στα δικαστήρια
1: το λέω πολύ,
0: βρέθηκαν,
1: πολύ ελαφρά. Δηλαδή. Κόντεψαν.
0: Φαίνεται το ευγενικό άτομο. Είδες πως φαίνεται το ευγενικό άτομο.
1: Να πούμε, η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό.
0: Τον ευχαρίστησε και ο παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει, λίγο υποκρισία είναι αυτό. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, βριζόσασταν ένα ολόκληρο καλοκαίρι στα δικαστήρια.
1: 5 χρόνια.
0: Βρέθηκε η λύση.
1: 12 τίτλοι μαζί, οι δύο πλευρές εννοώ. Ναι. 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις.
0: Μισό λεπτό. Για να δοθεί νόημα σε όλη αυτή την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, την οποία εγώ τη θεωρώ κάπως υπερβολική. Για πες μου λίγο, πόσα λεφτά θα βγάλει ο Ολυμπιακός
1: από αυτή τη μεταγραφή?
0: Ναι.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 4,5 εκατομμύρια.
0: Καλή επιτυχία το παιδί και δώρο κορδέλα.
1: Το από ό,τι διαβάζω.
0: Ντουμπάι, ναι, και να περάσει καλά. Σε ευχαριστούμε για ό,τι πέρα και εγώ. Με 4,5 εκατομμύρια, ναι. Θα του έγραφα ολόκληρο αποχαιρετιστήριο.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, είχαν καλή σχέση. Ήταν πολύ καλό αυτό που έγινε προς τα έξω, το αποτέλεσμα από τις δύο πλευρές. Ποτέ δεν είχε φανεί κάτι διαφορετικό.
0: Είναι τώρα το καλοκαίρι.
1: Τώρα το καλοκαίρι έγινε όλο αυτό το θέμα. Ευτυχώς είχε μια κατάληξη και για τους δύο, γιατί φάνηκε ότι και ο παίκτης δεν ήθελε να συνεχίσει. Ήθελε κάτι άλλο στην καριέρα του. Βέβαια, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωση καταλήγει και λέει ότι η συμφωνία με την Ντουμπάη αντιπροσωπεύει την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων. Δεν έχεις να πεις κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Γιατί συνεχίζοντας το δικό μου σερφάρισμα, είδα το απίστευτο τώρα, το οποίο θέλω να το σχολιάσουμε.
1: Για πες μου.
0: Ή να το αφήσουμε για μετά. Όχι, θα το πούμε τώρα. Τον αγώνα, λέει, του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ παρακολούθησε χθες το ΆΚΟ επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας.
1: Α, μάλιστα.
0: Ξέρεις με ποια ήταν ο κύριος Τσίπρας της.
1: Όχι.
0: Κερκίδας του ΆΚΑ. Με την Κιβέλη Μάρδα. Σου λέει κάτι το όνομα.
1: Του Μάρδα δεν ξέρω, για ενημέρωσέ με, όχι.
0: Ναι. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, η Κιβέλη Μάρδα, που δεν κάνω λάθος, είναι η κόρη του Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα.
1: Ωραία, καλά, ναι. Κατάλαβα λοιπόν.
0: Μέχρι εδώ είναι όλα καλά. Βεβαίως, η Κιβέλη Μάρδα είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Πέλκα.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς ένιωσε όταν είδε τον καλό της να αποχωρεί στο 15ο λεπτό, ας πούμε, σαν αλλαγή. Και δίπλα της ακριβώς, γιατί εγώ με το μέρος της είμαι, γιατί νομίζω ότι είναι ασπρόμαυρης, έτσι.
1: Ναι, πιστεύω πως.
0: Προφανώς είναι.
1: Προφανώς είναι
0: ασπρόμαυρης ιδεολογίας. Δεν ξέρω τώρα πώς ένιωσε όταν δίπλα ενδεχομένως να δέχτηκε και κάποιο πείραγμα από τον πολύ γνωστό για τα παναθηναϊκά του αισθήματα πρόεδρο της ελληνικής συμπαράταξης. Και έλεγα εγώ, κάτι έπρεπε να είχε γίνει. Να, τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Τίτλοι ειδήσεων και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στόχος μας είναι περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Anhalt, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τη διπλωματία μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ σε Μόσχα και Κίεβο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίων της Εγνατίας Οντού στην Αλεξανδρούπολη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας, ενώ ήχησε και το 112. Δύο διαφορετικές αστείες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μία 13χρονη, ύστερα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Τι είναι και αυτό πάλι με τους τραυματισμούς τον τελευταίο καιρό. Ο Ναν μετά την σε προπόνηση που βρισκόταν επί αμερικανικού εδάφους, αν δεν κάνω λάθος, έπαθε ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί του γόνατο. Βέβαια μετά σε δήλωσή του, αφού και αυτός πέρασε, έκανε μια επέμβαση, είπε ότι η μηχανή χρειάστηκε update, μια καλύτερη έκδοση έτσι για να έχει και φορτώνει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι τραυματισμοί, τους οποίους βλέπουμε αρκετά συχνά τώρα σε αθλητές. Ποιο να πιάσουμε, τον Κωνσταντέλια, τον Γιαννούλη χτες, στον Παναθηναϊκό, τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο δηλαδή.
1: Τον Ελκαμπίτο, τον Γρήκο που πέρασε.
0: Τον Ελκαμπίτο, σοκαριστικό, το αναφέραμε και προηγουμένως.
1: Ναι, με το κάταγμα. Ναι, είναι. Δεν ξέρω μήπως η ιδιότητά τους και η φήμη τους ουσιαστικά κάνει αυτούς τους τραυματισμούς να έχουν μια διαφορετική διάσταση μέσα στο μυαλό όλων των υπολείπων που το συζητάμε. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μια ρήξη έσω μηνίσκου είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πάθει ο καθένας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν το ξέρω. Ίσως επειδή έπαθε κάταγμα ο Ελκαμπή το κάνουμε πολύ μεγάλο θέμα, ενώ στην πραγματικότητα αν κάνεις μια βόλτα στα από τα νοσοκομεία της πόλης μπορείς να δεις σήμερα, ας πούμε, δεκάδες, όχι να μην πω δεκάδες, να πω 10 συμπολίτες μας που να κάτι να έχουν πάθει, ρε παιδί μου, χτύπα ξύλο, να μην το πάθουμε εμείς και
0: σίγουρα
1: να έχουν σπάσει το πόδι τους. Κρίμα,
0: σίγουρα, αλλά
1: σας.
0: Βλέπουμε ότι αυτό κοστίζει πολύ διαφορετικά σε έναν αθλητή.
1: Ναι, σίγουρα, αυτό ισχύει. Βεβαίως. Είναι η καριέρα του,
0: καριέρα
1: παιδί μου. Ναι, είναι η καριέρα του, γιατί έχουν και πολύ πεπερασμένο χρόνο διάρκειας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούν να παίζουν όλοι μέχρι τα 50. Εδώ δεν μπορούν να παίζουν μέχρι τα 40. Εδώ εμείς δεν μπορούσαμε να παίζουμε μέχρι τα 25 τώρα. Λοιπόν, πάμε, γιατί ήδη περιμένει ο άνθρωπός μας αρκετή ώρα. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Μανόλογλου. Είναι διδάκτορας στο Αριστοτέλειο και υπεύθυνος Κέντρου Αθλητικών Κακώσεων και Τραυματολογίας. Να μιλήσουμε και για τους τραυματισμούς των διάσημων, αλλά και για τους τραυματισμούς όλων των υπολείπων, των κοινών θνητών, που μου αρέσει να λέω.
0: Των διάσημων αθλητών, έτσι σε τέτοιο επίπεδο.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, δεν είμαι καθηγητής βασικά, αλλά δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
2: Είμαι ένας απλός ορθοπαιδικός.
1: Ένας απλός ορθοπαιδικός. Πειράζει να σας λέω, κύριε καθηγητά, τώρα έτσι για να μην.
2: Ναι, δεν μου αρέσει.
1: Okay.
2: Δεν μου αρέσει να προηγεί το τίτλο της ιδιότητας του ανθρώπου, μάλλον.
1: Ωραία. Τι μπορούμε να πούμε τελικά για όλους αυτούς τους τραυματισμούς? Είναι τυχαίο το γεγονός ότι μαζεύτηκαν αρκετοί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ή κάτι πρέπει να λέει και για τις ομάδες και για εμάς τους φιλάθλους?
2: Καταρχήν να σας πω ότι οι τραυματισμοί πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Η δημοσιότητα η οποία δίνεται σαφώς είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Το διαδίκτυο έχει φέρει την παραμικρή λεπτομέρεια σε χρόνο ντετέ στην γνώση του καθενός, με αποτέλεσμα να διαδίδεται με ρακδαίο ρυθμό μια οποιαδήποτε κάκος ή ένας τραυματισμός ο οποίος συμβαίνει. Δηλαδή τις προηγούμενα χρόνια θα έπρεπε να περάσουν μέρες, να το γράψουν οι εφημερίδες, να το δούμε, να το κάνουμε και μετά να το μάθει ο καθένας. Από εκεί και πέρα η υπερδιάγνωση είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ίσως να μην είναι το πρώτο, αλλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό και σας το λέω. Βγάζει πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι μερικές φορές, μάλλον τα παλιότερα χρόνια, μπορεί να περνούσαν και να θεωρούνταν ότι μια καταπώνηση στη διάρκεια μιας προπόνησης και ο αθλητής να συνέχιζε να αγωνίζεται κανονικά. Δηλαδή κάποια αυτές που λέμε οστικά ειδήματα, που είναι ένα οστικό είδημα, είναι λίγο της μόδας τα τελευταία χρόνια, είναι από τις διαγνώσεις οι οποίες δεν υπάρχει αθλητής που να μην έχει ένα οστικό είδημα. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι αθλητές, κάποιοι μάνατζερ, κάποιοι προπονητές εντυπωσιάζονται με τη λέξη και σου γυρνάνε και σου λένε: «Γιατρέ, έπαθε οστικό είδημα ή έπαθε οστικό είδημα». Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό. Παρ' όλα αυτά είναι τα λιγότερα σοβαρά θέματα. Mm-hmm. Οι τραυματισμοί, οι οποίοι είναι πολύ πιο σοβαροί και κρατάνε τους αθλητές για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω από την προπόνηση, έχει πάρα πολλούς παραμέτρους οι οποίες μπορούν να λυθούν και δεν νομίζω ότι μπορούν να προλάβουμε σε μια κουβέντα κάποιων λεπτών. Παρ' όλα αυτά, για μένα κυριότερος λόγος είναι η υπερπροπόνηση και τις περισσότερες φορές ξεκινάει από τους ίδιους τους αθλητές, οι οποίοι θεωρούν ότι το κορμί τους είναι στο απειρόβλητο. Νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δυστυχώς αυτές τις ηλικίες, στις οποίες μιλάμε για τους επαγγελματίες αθλητές, μέχρι και τα 30 τουλάχιστον ή μετά τα 30, αρχίζουν και συνειδητοποιούν λίγο περισσότερα πράγματα και βλέπεις ότι κάποιοι αθλητές έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται, τον τρόπο με τον οποίο προπονούνται, τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν στις φάσεις, γιατί ξέρουν να διαβάσουν καλύτερα τη φάση, ξέρουν να διαβάσουν καλύτερα το παιχνίδι. Δοθεί σε ευκαιρία, ας πούμε, να σας πω λίγο η εικόνα του Ελκαμπί χθες, που ήταν ένα κάταγμα το οποίο, ναι, μεν είναι σοκαριστικό, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό, έτσι, δηλαδή δεν είναι ο χειρότερος τραυματισμός που μπορούσε να έχει συμβεί σε έναν αθλητή. Οτιδήποτε έχει να κάνει με σημεία του σώματος πέρα από τις αρθρώσεις είναι σχετικά πιο εύκολα αντιμετωπίσιμα. Σαφώς λοιπόν θα χάσει κάποιο χρόνο, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία λες ότι με βάση τα τωρινά δεδομένα, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των γιατρών πια, επιστρέφουν οι αθλητές στο επίπεδο στο οποίο ήταν, τουλάχιστον σε τέτοιου είδους τραυματισμούς, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί η ιατρική, όπως ξέρετε, είναι στατιστική, δεν είναι 100%, δεν υπογράφουμε για τίποτα. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι, έτσι όπως το είδα, ο υπερβολικός ζήλος, η ανάγκη του Ελκαμπή να βάλει γκολ, ξέρω εγώ, γιατί είχε να βάλει πολύ καιρό, γιατί τον άρχισαν να τον γιουχάρουν λίγο από την κερκίδα, από ό,τι άκουσα. Ίσως ο τρόπος με τον οποίο πήγε στη φάση να μην ήταν και ο ενδεδειγμένος. Παρ' όλα αυτά, οι τραυματισμοί αυτοί, ξαναλέω ότι υπάρχουν, αλλά δυστυχώς δεν θα εκλείψουν, νομίζω, γιατί και η υπερπροπόνηση, όπως ανέφερα προηγουμένως, αλλά και η ανάγκη των αθλητών να αποδείξουν ότι μπορούν να παίξουν ή μπορούν να σκοράρουν ή είναι ικανοί για αυτά που τους ζητάνε, το κάνει πολύ μεγαλύτερο την πιθανότητα να τραυματιστούν. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι είναι η ανάγκη των ομάδων, των αθλητών, να παίξουν τελείως για τον εαυτό τους. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις, κυρίως στο μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο με το οποίο ασχολούμαστε, που βλέπεις ότι ένας αθλητής θα μπορούσε να κάνει κάτι λιγότερα, πιο απλά πράγματα, αλλά χρειάζεται, νιώθει την ανάγκη να κάνει το κάτι περισσότερο, να σκοράρει, να κόψει, να κάνει πράγματα διαφορετικά, τα οποία αν ήταν στην ορθολογιστική λογική του πώς παίζω, ίσως να αποφεύγονταν κάποιοι τραυματισμοί. Έτσι λοιπόν, βλέπεις ότι έχουμε κάνει ήδη μια κουβέντα και έχουμε πει σε 5 λεπτά πάρα πολλούς τρόπους με τους οποίους τραυματίζονται οι αθλητές ή κάποιες αιτίες οι οποίες μπορεί να δημιουργούν τραυματισμούς. Και δυστυχώς δεν βλέπω ότι να υπάρχουν πιθανότητες να μειωθούν αυτοί οι τραυματισμοί. Βλέπεις, αν δείτε λίγο, χθες αν βλέπατε λίγο US Open που έπαιζε ο Τσιτσιπάς, ο αντίπαλός του, αυτό το παλικαράκι, ο Αμερικάνος, ο Μπεν Σέλτον, χτυπούσε με 160 μίλια την ώρα την μπάλα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα νούμερα είναι εξωφρενικά πια. Ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο χτύπημα που έχει γίνει ποτέ στο τένις. Άρα θέλω να σας πω ότι η ανάγκη, αλλά και η ικανότητα η οποία εξελίσσεται, γιατί αυτά είναι ρεκόρ για να σπάνε. Βλέπετε ότι σε όλο τον αθλητισμό σπάνε τα ρεκόρ. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του ο κάθε αθλητής. Mm-hmm. Υπάρχουν όρια. Υπάρχουν όρια τα οποία δυστυχώς πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Οι συνθήκες οι οποίες αγωνίζονται δεν αλλάζουν τόσο πολύ. Μπορεί να υπάρχουν καλύτερα παπούτσια, καλύτερες μπάλες, καλύτερα γήπεδα, αλλά δεν πάβει, ειδικά στα σπόρτα, τα οποία είναι τα contact σπόρτα, τα σπόρ επαφής, η δύναμη και το πάθος να γίνεται μεγαλύτερο. Άρα θέλω να πω ότι εγώ δεν βλέπω από κάπου να υπάρχει μείωση αυτών των τραυματισμών. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα από την UEFA, ας πούμε, το αντιFIFA, το FIFA 11++, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα προπόνησης για αποφυγή τραυματισμών, ειδικά για τον πρόστιο χιαστό. Η συχνότητα του χιαστού δεν έχει πέσει, η ρήξη του πρόστιου χιαστού. Άρα θέλω να πω ότι κάποια πράγματα βοηθάνε και πιστεύουμε ότι θα μειώσουν τους τραυματισμούς, αλλά η γενικότερη κατάσταση η οποία δημιουργείται και εξακολουθεί να υπάρχει, δεν με κάνει να είμαι αισιόδοξος ότι οι τραυματισμοί θα μειώνονται.
1: Να ρωτήσω κάτι για όλους τους υπόλοιπους και όχι τους επαγγελματίες, για τους ερασιτέχνες αθλητές, αυτούς δηλαδή που βγαίνουν στην παραλιακή για να τρέξουν ή για να περπατήσουν κάπως λίγο πιο έντονα, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας ή που δεν έχουν αθληθεί ποτέ στη ζωή τους ή που πάλι δεν έχουν αθληθεί ποτέ στη ζωή τους, αλλά θεωρώντας ότι πηγαίνοντας 3 με 4 φορές γυμναστήριο μπορούν να αρχίσουν σιγά σιγά να ελέγχουν και να τεστάρουν τα όρια τους. Υπάρχει κάποια έτσι χρήσιμη συμβουλή ή ένας χρυσός κανόνας τον οποίο εσείς ως ορθοπαιδικός θα μπορούσατε να τους πείτε, προκειμένου να αποφευχθεί έστω και ο μικρότερος τραυματισμός, γιατί στην καθημερινότητα κάτι πολύ μικρό μπορεί να αποβεί έτσι πολύ σημαντικό για κάποιον από εκεί που δεν το περιμένει?
2: Εγώ αυτό που λέω στους αθλητές και ιδίως αυτούς που λέμε, πώς το λένε, τους recreational athletes, τους αθλητές της αναψυχής που λέμε, είναι ότι πρέπει κάθε μέρα να διαβάζουν το σώμα τους. Είναι πολύ εύκολο να ξεπεράσουν τα όρια τους και τα σύνδρομα υπέρχρησης, τα οποία είναι οι περισσότεροι τραυματισμοί σε αυτού του είδους τους αθλητές, είναι όλο και πιο συχνά. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η έκρηση της ντοπαμίνης και η υπερδιέγερση που προκαλεί η γυμναστική στον οργανισμό, που μερικές φορές υπερνικά την ικανότητα να διακρίνουμε τα όρια του σώματός μας. Έτσι νομίζω ότι πολλοί αθλητές, οι οποίοι είναι αναψυχείς αθλητές, ξεχνάνε και νομίζουν ότι είναι αθλητές υψηλότερου επίπεδου. Με αποτέλεσμα, όμορφο, πολύ όμορφο είναι αυτό, με αποτέλεσμα να ξεπερνάνε τα όρια του που αντέχει το σώμα, να υπάρχει ένας μυϊκός κάμματος, να υπάρχει μια κόπωση η οποία είναι κόπωση στις αρθρώσεις, στους μυς, στους συνδέσμους, που δεν την καταλαβαίνει ο ασθενής, ο μάλλον ο αθλητής, συγγνώμη, αν δεν κουραστεί, αν δεν λαχανιάσει δηλαδή, ή αν δεν ζοριστεί, δεν θα νιώσει ότι ο μυς του μπορεί να έχει κουραστεί παραπάνω, θα περιμένει τα πνευμόνια του να σκάσουν για να μπορέσει να πει ότι κουράστηκα, αλλά δυστυχώς το κάθε όργανο, το κάθε στοιχείο μας πάνω στον οργανισμό έχει και αυτό τα όρια του, τα οποία δυστυχώς δεν μας το λέει τόσο ξεκάθαρα όπως μας τα λένε τα πνευμόνια μας ή η καρδιά μας.
1: Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το οποίο λέτε. Μακάρι να μπορούσαμε, και αυτό το λέω και εγώ από όσες φορές επέλεξα έτσι να αθληθώ, να ακούω και κάτι άλλο εκτός από τα πνευμόνια. Γιατί εμένα σημάδι ότι πρέπει να σταματήσεις είναι το ότι δεν έχω πλέον αναπνοή, ότι έχω λαχανιάσει. Ναι, τα πόδια μου μπορεί να διαμαρτύρονται 20 λεπτά νωρίτερα να έχουν ξεκινήσει.
2: Έτσι ακριβώς. Και δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που λαχανιάζουμε έχει προηγηθεί η κόπωση, η νίκη. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κατά εξακολούθηση είναι συστηματικό το ότι από ένα σημείο και μετά, όταν, γιατί το κάρδιο, το καρδιοαναπνευστικό μας βελτιώνεται κάθε φορά που περνάμε. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι βελτιώνονται και όλες οι καταπονήσεις οι οποίες υπάρχουν στις αρθρώσεις και στους συνδέσμους. Έτσι, άρα θέλω να πω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα διακρίνει εύκολα ένας αθλητής, ο recreation αθλητής, ο οποίος παρασύρεται από την ανάγκη το να κάνω και κάτι παραπάνω. Βλέπετε, όλοι έχουν ένα smartwatch, ένα ρολόι που μετράει τους τα βήματα, ένα ρολόι που μετράει την δραστηριότητά τους στην αθλητική, πόσες σκάλες ανέβηκα, πόσα μέτρα έκανα, πόσο έτρεξα, πόσο έπαιξα. Παίζουμε κάτι φίλους μου πάντελ. Παίζουμε στο πάντελ και όλοι βάζουν τα ρολόγια τους πριν για να δουν πόσες θερμίδες κάψανε, πόσα βήματα κάνανε. Δηλαδή, κάθε φορά θέλουν να ανταγωνιστούν τον ίδιο τους τον εαυτό.
1: Ναι.
2: Πάρα
1: ναι.
2: πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο. Έχει σηκώσει τον κόσμο την καθιστική ζωή.
1: Και κόστος όμως.
2: Αλλά δυστυχώς έχει και κόστος.
0: Παίζει με τα όρια σου.
2: Ναι, αυτά τα αθλήματα, ας πούμε, που κάνουν οι αθλητές που πάνε δύο φορές και τρεις φορές την εβδομάδα και παίζουν το βράδυ μπάσκετ και βόλεϊ και πάντελ και τένις μετά από μια κουραστική μέρα, με τα προβλήματα που προσπαθούν να αφήσουν πίσω τα προβλήματα για να απολαύσουν μια ώρα άθλησης, μερικές φορές έχει και αντίθετα αποτελέσματα.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Συγγνώμη, κύριε γιατρέ, γιατί τώρα θυμάμαι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ακούνε το σώμα τους γιατί ασχολούνται με ένα κομμάτι του αθλητισμού. Εγώ μπορώ να πω ότι και με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ενδεχομένως να μας ακούνε τώρα, οι οποίοι επισκέφτονται έναν καρδιολόγο και τους λέει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να ξεκινήσεις να περπατάς. Να περπατάς λίγο με ένταση, και αυτοί το παίρνουν κατάκαρδα.
0: Και το τεντώνουν, εννοείς.
1: Και το τεντώνουν, όχι απλά περπατάνε με ένταση. Δηλαδή βγαίνουν 5 φορές τη βδομάδα και περπατάνε με ένταση.
2: Ας πούμε, ξαναλέω, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, δυστυχώς.
1: Λίγο ψυχραιμία δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, όλα με μέτρο.
2: Ξαναλέω, δεν είναι, ό,τι και να πούμε εμείς, είναι να μπορέσει να το καταλάβει ο ίδιος ο αθλητής, ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να νιώθει ότι ξεκουράζει το σώμα του. Να νιώθει την ανάγκη ότι το σώμα του χρειάζεται ξεκούραση. Το σώμα του χρειάζεται να πάει στα όρια του, θα τα ξεπεράσεις κάποια στιγμή τα όρια σου, αλλά την επόμενη μέρα θα πρέπει να του δώσεις και την ξεκούραση. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι τα ρολόγια αυτά σου λέει πόσο ξεκούραση θες μετά.
1: Ναι.
0: Ήταν ο ορθοπαιδικός χειρουργός Κωνσταντίνος Μανόλογλου. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μακάρι να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε στο.
2: Να κάνουμε κουβέντες θεωρητικές.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Να κάνουμε συζητήσεις επιστημονικές. Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα σας καλέσουμε να βάλουμε τις θλάσεις σε μια τάξη, γιατί έχω καταμπερδευτεί. 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχω καταμπερδευτεί να κάνουμε το δικό μας πινακάκι, πότε περιμένουμε τις μεγάλες επιστροφές της ομάδας μας και όχι μόνο. Ευχαριστούμε θερμά, γιατρέ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Να πούμε και σε κάτι έτσι πιο πρακτικό ότι και αύριο θα συνεχιστεί η απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης για να είμαι ακριβής, και συγκεκριμένα στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, καθώς
1: της
0: Χαλκιδικής ακριβώς, καθώς και αύριο και σήμερα ήταν σε πολύ ψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Η Χαλκιδική ήταν σήμερα σε βαθμό 4, αύριο είναι σε βαθμό 3. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, λοιπόν, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές.
1: Λοιπόν, είπαμε για ΠΑΟΚ, σχόλιο και για Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Κώστα Κούση, γιατί σε καμιά ώρα από τώρα, 1:10, αγωνίζεται ο Ηρακλής στο κλείσιμο της τρίτης αγωνιστικής. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ Άρη, γιατί συγκαταλέγεται ο Άρης στις ομάδες που στεναχώρεσαν και στεναχωρήθηκαν μαζί με τον ΠΑΟΚ το Σαββατοκυριακό που πέρασε. Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχει και τοπικό ντέρμπι, παιδιά, στον ορίζοντα. Δηλαδή, το οποίο λαμβάνει έτσι διαστάσεις do or die, που θα λέγανε και οι Αμερικάνοι, και για τους κυτρινόμαυρους και για τους ασπρόμαυρους. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Για τον Άρη είναι μια εβδομάδα δύσκολη, από την άποψη ότι προέρχεται από μια βαριά ήττα, ντροπιαστική ήττα. Δεν είναι μόνο η έκταση του σκορ, αυτό το 5-0. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η ήττα. Γιατί αν το δούμε καρέ-καρέ το παιχνίδι, μέχρι το 60 λεπτό τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα συνέβαινε στη συνέχεια. Και αναφέρομαι όχι μόνο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αλλά στο πνευματικό και στην νοοτροπία που επέδειξε ο Άρης στο τελευταίο ημίωρο. Εκεί όπου έμπαιναν τα γκολ βροχή, εκεί όπου ο Άρης δεν είχε τον τρόπο να αντιδράσει, εκεί όπου ο Άρης είχε παίκτες οι οποίοι έκαναν δώρο στον αντίπαλο γκολ, βλέπε Χόγκλα. Τώρα, αυτό που ενοχλεί περισσότερο, πέρα από μια ήττα, γιατί όταν παίζεις με την ΑΕΚ και η ήττα είναι στο πρόγραμμα, είναι φυσιολογικό αυτό, όπως και η νίκη είναι στο πρόγραμμα, ο Άρης παίζει για τη νίκη, αλλά πρέπει να παίζει πάντα, ακόμα και να βρίσκεται πίσω στο σκορ, για να κυνηγήσει, να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Αυτό δεν το είδαμε. Και είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Άλλο να γνωρίζεις μια ήττα επειδή το παιχνίδι στράβωσε ή επειδή ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, και άλλο να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα σκορ ντροπιαστικό, να φεύγεις με 5 γκολ και να έχεις ρίξει λευκή πετσέτα μετά το 60 λεπτό, που μέχρι εκείνο το λεπτό άρεσε έδειχνε να ανακάμπτει και να πιέζει. Φυσικά αυτό, αν το δούμε καρέ-καρέ, επαναλαμβάνω, θα δούμε και τους λόγους που οδήγησαν τον Άρη σε αυτήν την αποτυχία, παταγώδη αποτυχία, που αν το εξετάσουμε από διαφορετικό πρίσμα, αυτή η δυνατή σφαλιάρα μπορεί να ταρακουνήσει την ομάδα και να μάθει από τα λάθη της. Έλεγα το βρίσκω στην Ερασπόρο ότι αυτό το δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ θα πρέπει να παίζει σε λούπα μέσα στα πολιτήρια του Άρη.
1: Ναι, σε επανάληψη.
2: Σε επανάληψη. Και να είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή, κυρίως για την νοοτροπία και φυσικά για την αγωνιστική αδυναμία. Τώρα, ερχόμαστε στις δυσκολίες του προπονητή, ο οποίος, μην έχοντας τον Φαμπιάνο, τον κεντρικό του αμυντικό, έβαλε τον Σούταλο, νεοφερμένος, δεν έχει τις ανάσες. Μετά το 50-55 έχασε τις δυνάμεις του, ήταν φυσιολογικό αυτό, δεν έχει πολλές προπονήσεις με την ομάδα. Και ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι στο 8 και ως ψευτοεννιάρη, ο Γένσεν, έχει αγωνιστεί το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην Bundesliga, στη Γερμανία, αναγκάστηκε ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, να το βαφτίσει κεντρικό αμυντικό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αλχημία που τις περισσότερες φορές καταλήγει σε αυτό που είδαμε. Δηλαδή, παρόλο το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης με αντοχές, ένας παίκτης αθλητικός, δεν γνωρίζει τη θέση, κάνει φιλότιμες προσπάθειες, δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα για να παίξει ως κεντρικός αμυντικός, και έτσι το έφερε τύχη να παίξει με έναν αθλητή για πρώτη φορά μαζί, δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον, ο ένας δεν είναι στόπερ, ο άλλος δεν ήταν έτοιμος. Με αποτέλεσμα η ΑΕΚ με την ποιότητα που έχει να χτυπήσει τον Άρη από τον άξονα, και ουσιαστικά ο Άρης να φύγει με το 5-0 που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο σκορ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο σχεδιασμός είναι λάθος. Η ομάδα δεν μπορεί να έχει 5-4, ο ένας να είναι εκτός αποστολής, ο δεύτερος να μην χρησιμοποιείται και να γίνονται 3 αλλαγές στη διάρκεια του αγώνα. Άλλες χρονιές ο Άρης είχε μόνο τον Μόρον, και να έχει ξεμείνει από κεντρικούς αμυντικούς. Έχει 2 πιτσιρικάδες, αλλά δεν μπορούν αμέσως να πούν στην ομάδα, ο Τιάμ και ο Κάμψης. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει ο Άρης άμεσα να αποκτήσει έναν τουλάχιστον. Έναν τουλάχιστον, γιατί ο Φαμπιάνο είναι λίρα 100, είναι η κολόνα του Άρη, είναι ο φυσικός αρχηγός ομάδας, αλλά και τα χρόνια περνούν. Έτσι. Mm-hmm. Και επειδή ήρθε αυτός ο τραυματισμός που τον κράτησε έξω, έχει κάνει πάλι ατομικό, άρα δεν θα είναι στην διάθεση από ό,τι φαίνεται του Γρηγορίου για την εβδομάδα που έχει δύο παιχνίδια. Την Πέμπτη το απόγευμα απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας δίνει ένα παιχνίδι τώρα σε λίγη ώρα που κλείνει την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Υποδέχεται και τον Άρη το απόγευμα της Πέμπτης για το κύπελο, για την δεύτερη αγωνιστική της Phase League. Ο Άρης θέλει οπωσδήποτε νίκη για να μπορέσει να διεκδικήσει τη θέση με τους περισσότερους βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει για να περάσει απευθείας στην επόμενη φάση, γιατί το κύπελο είναι στόχος του. Και μετά να πάει στην Τούμπα. Το πώς θα καταφέρει ο Άρης να αλλάξει το κουμπί, να γυρίσει το διακόπτη, αυτό είναι ένα θέμα του προπονητή και του προπονητικού τμήματος.
1: Λοιπόν, έχουμε 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Ναι.
2: Ο Ρούμπεν Δέγκες, ως τεχνικός διευθυντής, χτύπησε όχι το κουδούνι, την καμπάνα
1: του κινδύνου.
2: Φαντάζομαι ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν σε ό,τι αφορά στην νοοτροπία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο Άρης αντιλαμβάνεται αυτά τα παιχνίδια και πρέπει να τα βλέπει πάρα πολύ σοβαρά ακόμα. Και όταν υπάρχει ένα φάσμα ήττας, θα πρέπει να παλεύει μέχρι και το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Υπάρχει και το μάτς, πολύ σωστά το έθεσες, του κυπέλου, Τάσο, πεδίο δόξης λαμπρό για τους ποδοσφαιριστές να αποδείξουν και στο χορτάρι πια ότι όλα όσα έγιναν ανήκουν στο παρελθόν και ότι η κριτική η οποία τους ασκήθηκε είναι καλοδεχούμενη, είχε βάση και πως άλλαξαν πράγματα.
2: Να βγάλουν κέρδος από αυτήν την αποτυχία. Να βγάλουν κέρδος από αυτήν την αποτυχία.
1: Θα τα ξαναπούμε. Τάσο, είμαστε στο παραδείο. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
0: Να πούμε ότι είχαμε και έναρξη στα παιχνίδια της Super League 2. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι Μαρκό Πανσεραϊκό. Στο ημίχρονο είναι 0-0. Τώρα σε ένα-δύο λεπτάκια στις 5 η Καλυθέα υποδέχεται την Κιβόλου και 5:30 Ελάσσιρου Απόλλων Καλαμάριας.
1: Ελάσσιρου Απόλλων Καλαμάριας. Τώρα δεν υπάρχει κανένα ερώτημα για.
0: Τι καλύτερο κλείσιμο.
1: Με ποιον είμαστε, έτσι. Απόλλων Καλαμάριας. Και τους πιάσαμε και τους 4 πια. Τους χαιρετισμούς μου στο Μακεδονικό, τον ένδοξο Μακεδονικό εδώ πάνω. Πάντα έχω ένα πάρα πολύ δυναμικό περίπτερο μέσα στην έκθεση κοντά στο περίπτερο της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ναι.
1: Το στάν του Μακεδονικού. Δεν ξέρω αν υπάρχει και φέτος.
0: Δεν το είδα αυτή τη φορά.
1: Πέρσι που ήμουν στην έκθεση μου είχαν πάρει τα μυαλά. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία μου. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρώτη επίσημη.
1: Πρεμιέρα. Πρεμιέρα ήταν και τελείωσε από αύριο. Και πάλι μαζί. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες μέχρι το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Έμπαιγμο χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-2027. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ το προσεχές Σαββατοκύριακο. Πολλές και από το ΚΚΕ για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε υποσχετικές πολιτικής αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον, υπογράμμισε η Ελλάς σε ανακοίνωση του τομέα εργασίας του κόμματος. Για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι. Δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, δήλωσε ο Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε μέσος πλην σαφώς και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας ότι γνωρίζει την προσωπική του ευθύνη για τη χώρα και είναι αποφασισμένος να ανταποκριθεί σε αυτή. Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσετ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε περαιτέρω ενίσχυση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή μακρικά Παευίας, προχώρησε η πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπιών συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή ράχη Δράμας. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ένα πρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο γήπεδο της περιοχής. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από τα μέλη του πληρώματος. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μία 13χρονη έπειτα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά του ξενοδοχείου και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 13χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρχές. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη σε όλη τη χώρα για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά, σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, η θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και μετά από ένα psycho killer, Σαββατοκύριακο, εδώ είμαστε, Δευτερούλα, Τσάγκαρο Δευτερούλα, και μ' αρέσει στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου που λέω και διαβάζω και βλέπω αυτά, έτσι τα διαβάζω και θέλω να σας τα μεταφέρω. Αν κρίνω, λέει, από την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο γυρίσατε όλοι, αλλά φέρατε και άλλους μαζί σας. Σωστό γι' αυτό. Από την άλλη, λέει, βρε μαμά, τα σχολεία ανοίγουν την άλλη εβδομάδα. Το ξέρω, αλλά πάτε εσείς σιγά-σιγά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3 και πολύ χαίρομαι που ήδη στην παρέα μου είναι αυτά τα όμορφα κορίτσια, και η Στέλλα και η Γεωργία και η Ελισάβετ και η Νατάσα, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, εννοείται ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο φουλ 90ης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και εννοείται ότι είμαστε σε ρυθμούς εκθέσεως γενικότερα και όλη την εβδομάδα, και εννοείται του τέστιν έχουμε και κίνηση και τα συμπαρομαρτούντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα και στην Πολυτεχνείου και στην Κουντουριώτου, αλλά έχουμε και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά. Από το ύψος της Πηλαίας βλέπω μέχρι και την Τριανδρία. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις», το χαλαρωτικό ευελπιστούμε καθημερινό μαγκαζίνο σας, 5 με 7. Εκτάκτως σήμερα μέχρι και τις 6, λόγω του γεγονότος ότι θα συνδεθούμε, γιατί έχουμε εννοείται και το περίπτερο της ΕΡΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα ακούσουμε εκτάκτως επίσης μία εκπομπή το απόγευμα 6 με 8 με τους Τριανταφυλλίδη και Παπαθανασίου. Λοιπόν, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, γιατί δεν έδωσα εγώ τα διαπιστευτήριά μου. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, αυτό το τρελό αγόρι. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στον έτερο Χρήστο, τον Χρήστο το Σιδερίδη, εννοείται. Hello, Χρήστο Σιδερίδη, εδώ σύσσωμη όλη παρέα του 102, αλλά και παρέα του 958, Μαρία Βλαχοπούλου, διότι μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα στον 958 στις 7 με 8 είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά που ήρθε και είπαμε ότι κάθε μέρα στον 958 στις 7 με 8 είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά που ήρθε.

τον εαυτό σωθεί το. Χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι σήμερα Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Εθνική ημέρα σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Not on the broccoli λοιπόν, αφού είναι Εθνική ημέρα σαλαμιού, και πάμε να συνεχίσουμε με Evanescence και Everybody's Fool. Καθόλου δεν σας ξεγελάμε, μόνο αλήθειες εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Ελάτε στην παρέα σήμερα εκπομπή Σφινάκι, μέχρι και τις 6 θα είμαστε κοντά σας.

Γεια σου Χρήστο Χριστίδη, εντάξει, το διορθώσαμε. Αλεξάνδρα Κοκοζίδου, Χρήστο Σιδερίδης, σύσσωμη παρέα εδώ του 102, είμαστε μια όμορφη παρέα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, σε μια εβδομάδα έτσι στους ρυθμούς της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Του τεστ την έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και στο κέντρο της πόλης και στους περιφερειακούς. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης και φυσικά 102 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού εν συντομία. Στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στο κέντρο κυμαίνεται από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη που μας λέει πότε θα αλλάξει σιγά σιγά ο καιρός, το καλοκαιρινό μας λέει σκηνικό θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν κατά τόπους τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μεταβολή του καιρού, ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην Ιταλία αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα και το πρώτο κύμα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογες βροχοπτώσεις διότι το σύστημα θα κινηθεί περισσότερα προς τα βόρεια. Παράλληλα όμως θα υπάρξει σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου και ενίσχυση αυτής της φθινοπορεινής αίσθησης που δεν ξέρω αν τη θέλουμε τελικά αυτή τη φθινοπορεινή αίσθηση περισσότερη. Πάντως εσείς κρατήστε ότι σήμερα και γενικότερα όλη την εβδομάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια και ενδεχομένως λοιπόν από την άλλη Δευτέρα να αρχίσει σιγά σιγά το φθινοπορεινό αυτό σκηνικό. Πάντως μεταξύ μας το καλοκαίρι του 2021

μεταξύ αναδείχθηκε ως το έκτο θερμότερο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα από το έτος 1960 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν αριθμητικά δεδομένα επανάλυσης του κλίματος δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τις κανονικές για την εποχή τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια. Νομίζω το καταλάβαμε. Μέσα σε όλα τα άλλα, εντυπωσιακό ντεμπούντο έκανε η 90η ΔΕΘ που από την πρώτη της ημέρα αλλά μέχρι και σήμερα καταγράφει αυξημένη ροή επισκεπτών. Οι εικόνες των γεμάτων διαδρόμων στα περίπτερα, με επίκεντρο φυσικά αυτό της τιμόμενης χώρας της Ιαπωνίας, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου και ο πολυθεματικός χαρακτήρας της διοργάνωσης που καλύπτει ευρία γκάμα ενδιαφερόντων σε συνδυασμό και με τον επαιτειακό της χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ. Παράλληλα και η εύκολη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω και του μετρό αφήνει ήδη το δικό της αποτύπωμα. Εννοείται ότι ασφικτικά γεμάτο είναι το περίπτερο της τιμόμενης χώρας, όπου εκεί ο κόσμος έρχεται σε επαφή με την ιαπωνική κουλτούρα. Φυσικά έχουμε και εμείς εκεί το περίπτερο της ΕΡΤ και όπως σας αναφέραμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, αργότερα στις 6 θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ και θα ακούσετε μια έκτακτη εκπομπή 6 με 8. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πρωτοπόρος της rock and roll, ο Buddy Holly. Πάμε να συνεχίσουμε και αλλάζουμε μουσική ρότα. Πάμε σε rock and roll μονοπάτια για τη συνέχεια.

Buddy Holly, that will be the day. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Buddy Holly το 1955 είδε τον Elvis Presley να τραγουδάει και επηρεασμένος φυσικά από τον Elvis άρχισε να πειραματίζεται στο rockabilly, αναπτύσσοντας όμως ένα δικό του ξεχωριστό στυλ. Και παρά το γεγονός ότι η καριέρα του κράτησε μόνο ένα χρόνο, θεωρείται ένας από τους καλλιτέχνες που επηρέασε βαθύτατα την εξέλιξη της rock and roll μουσικής σκηνής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, απόγευμα Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη. Είπαμε, δεν είναι μια οποιαδήποτε Δευτέρα. Βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90. ΔΕΦ και μετά από ένα πολύ δυναμικό που σας λέγαμε νωρίτερα Σάββατο Κύριακο, η 90η ΔΕΦ καλεί το κοινό να επισκεφθεί και να απολαύσει την εμπειρία της και τις καθημερινές από τις 4 το μεσημέρι έως και στις 10 το βράδυ. Viral φυσικά έγιναν οι Ιάπωνες, μιας και τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, που χόρεψαν κόρτσαρι και σέρα μπροστά στο Λευκό Πύργο, μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά, ανέφερε μάλιστα ο Ιάπωνας ο καθηγητής Πανεπιστημίου Φουγκούντα Κοσούκε. Μπορούν, λέει, οι Ιάπωνες να χορέψουν ποντιακά, να τραγουδήσουν, να παίξουν ποντιακά. Λύρα. Η απάντηση δόθηκε στον Λευκό Πύργο μπροστά, όπου εκεί μία ομάδα από Ιάπωνες απέδειξαν την αγάπη τους για την ποντιακή παράδοση και όχι μόνο. Εκεί βρέθηκε και ο καθηγητής που σας είπα πριν, ο Φουκούντα Κοσούκε, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες κέρδισε ήδη τις εντυπώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προσκεκλημένος του Ποντιακού Συλλόγου Ημίθρη της Καλαμαριάς. Επισκέφθηκε, σου λέει, για πρώτη φορά το συγκεκριμένο σύλλογο το 2020, όπου άρχισε να μαθαίνει τους ποντιακούς χώρους και την παράδοση. Και όταν επέστρεψε στην Ιαπωνία, να τα, αυτά είναι που μας αρέσουν. Μετέφερε την αγάπη του για τον ποντιακό πολιτισμό, δίδαξε τους χορούς και σε άλλους συμπατριώτες του, έμαθα, λέει, ποντιακή διάλεκτο στο σύλλογο, μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά. Λέξεις όπως καλατσεύω, λελεύω, απλές λέξεις, ανέφερε ο Φουκούντα Κουσούκε, ο οποίος μίλησε και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του συμπατριώτες, χόρεψαν, τραγούδησαν, έπαιξαν λύρα, ποντιακούς χορούς, σέρα, κότσαρι και φυσικά και τραγούδησαν, λέει, και το γνωστό ποντιακό τραγούδι. Εσείς που είστε και πόντι τα ξέρετε και καλύτερα, το 40 μίλα κόκκινα από την περιοχή της Τραπεζούντας παίζοντας ταυτόχρονα ποντιακή λύρα. Μ' αρέσει όμως ότι ο συγκεκριμένος επισκέφθηκε την χώρα μας το 2020, γύρισε στην Ιαπωνία και συνεχίζει και εκεί να τους μαθαίνει και ποντιακούς χορούς και ποντιακές λέξεις. Και φυσικά επανήλθε δρυμύτερος. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την Αμερικανίδα Gloria Gaynor, διότι έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε στις 7 του Σεπτέμβρη του 1943 ή τη Σβήνη. Τα 83 κεράκια, το πιο έτσι, για μένα τουλάχιστον, ένα από τα πιο σημαντικά της τραγούδια, το οποίο έτσι είναι και για λίγο μότο της ζωής μας, είναι το «I will survive», έτσι, «First I was afraid» και τα λοιπά. Έγινε δημοφιλή στις δεκαετίες 70 και 80, με επιτυχίες τραγούδια όπως το «Never can say goodbye» και φυσικά αυτό που ακούμε, το «I will survive», το οποίο το 1980 κέρδισε το βραβείο Grammy Best Disco Recording. Να στείλω και τώρα που είπα disco, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει τον Δισκόβιο εκεί στην Καβάλα. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102. Πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και εμείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παεβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Πασαχνά. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Σε ανωδική τροχιά συνεχίζονται οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, με το φυσικό αέριο να φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα από το Δεκέμβριο του 2022. Περίπου 33 αλλοδαπίδια σώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μία 13χρονη έπειτα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Μέχρι αύριο στις 10 το πρωί η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για την εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1957 ο Αμερικανός soul τραγουδιστής ο Sam Cooke κυκλοφορεί το πρώτο του single με τίτλο You Sent Me, εσύ με στέλνεις δηλαδή, ακούσαμε το What a Wonderful World, κάτι της πειραγμένο. Μας αρέσουν τα πειραγμένα, εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Να στείλω τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στη Δράμα και στην Καβάλα και στις Σέρες και στα Τρίκαλα, στο φίλο μου τον Άρη. Ο Άρης μας λέει σήμερα ότι γιορτάζει το χωριό του, το Περιβόλι, και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Περιβόλι Γρεβενών. Να σε καλά, φίλε Άρη, πάντα μας λες τα καλύτερα και μας στέλνεις και όμορφες εικόνες εκεί από τα αγαπημένα και από τα Τρίκαλα και από το Περιβόλι Γρεβενών. Να το χαίρεστε και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είσαι στην όμορφη παρέα μας. Φυσικά να ευχαριστήσω και το φίλο τον Αντώνη για τα όμορφα του λόγια. Συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας, στο Viber του 102, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. 7 του Σεπτέμβρη σήμερα, εννοείται ότι έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι ως γνωστόν κινούμαστε σε ρυθμούς 90 δευ. Ήταν έτσι δυναμικό και το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση και στο κέντρο της πόλης, στις βασικές οδούς και Τσιμισκή και γύρω από τα δικαστήρια, βλέπω εκεί στη Μοναστηρίου, αλλά σας λέγαμε και νωρίτερα ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα, στον περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου της Άνω Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Φυσικά, τα έχουμε ξαναπεί, εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, οπότε αν είστε στους δρόμους της πόλης, ενημερώστε μας για το τι συμβαίνει και αυτή τη στιγμή και εσείς. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, γενέθλια έχει αυτό το κορίτσι, αναφέρομαι στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και μουσικό, την Chrissy Χάιντ. Γεννήθηκε στις 7 Σεπτέμβρη του 1951 και με έναν γρήγορο μαθηματικό υπολογισμό θα σας πω ότι σβήνει τα 75 κεράκια. Είναι μέλος του ροκ συγκροτήματος των Pretenders από το 1978 μέχρι και σήμερα, αλλά θα έλεγε κανείς ότι κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πολλά, το Back on the Chain Gang, το Middle of the Road, το Don't Get Me Wrong. Αλλά εμείς θα σταθούμε σε αυτό το πολύ όμορφο, το γλυκό, τρυφερό τραγούδι. I'll stand by you για τη συνέχεια. Χρόνια πολλά στην Chrissy Hyde. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο και μου λέει: δεν γίνεται να μην μου πεις χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Oh,

Χρόνια πολλά στην Κρίση Χάιτ που έγινε γενέθλια σήμερα, γίνεται 75 ετών. Εδώ είμαστε, στεκόμαστε πλάι σας καθημερινά. Άκου να δεις τον 102, 5 με 7, αλλά σήμερα εκπομπή Σφινάκι, διότι μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί σας. Μας φαίνεται ήδη ότι πέρασε η ώρα πάρα πολύ γρήγορα, διότι στις 6 θα συνδεθούμε με το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην 90η ΔΕΘ και εκεί θα ακούσετε και τον Αλέξανδρο Τριανταφύλλη και την Γκέλη Παπαθανασίου σε μια έκτακτη εκπομπή από τις 6 ως τις 8 και αυτό θα συμβεί όλη την εβδομάδα. Μιας και είπα για το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην έκθεση, οι σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ΕΡΤ παρουσιάστηκαν το Σάββατο που μας πέρασε 5 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο της ΕΡΤ στην 90η ΔΕΘ και ανέδειξαν την εντυπωσιακή πορεία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στη νέα ψηφιακή εποχή. Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις αλλαγές που έχουν γίνει με επίκεντρο την πλήρη αναβάθμιση του δικτύου τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής εκπομπής σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τη ριζική ανανέωση των ψηφιακών της πλατφορμών. Μεγάλο επίσης ήταν και το ενδιαφέρον για το Earthflix, την πιο δημοφιλή ψηφιακή ελληνική πλατφόρμα, την οποία την έχετε αγκαλιάσει όλοι, η οποία έχει εξυγχρονιστεί περαιτέρω, προσφέροντας μάλιστα στους επισκέπτες μία πρωτοποριακή εμπειρία θέασης. Μάλιστα, ήταν πολλοί εκείνοι που με την ευκαιρία της επίσκεψής τους στο περίπτερο της ΕΡΤ δημιούργησαν λογαριασμό στην πλατφόρμα της, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εφαρμογές για την αποθήκευση περιεχομένου σε κινητές συσκευές για θέαση χωρίς σύνδεση γονικού ελέγχου και πολλά πολλά άλλα. Στο περίπτερο της ΕΡΤ δυναμική ήταν και η παρουσία του ΕΡΤ News, του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης με έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών. Επρόκειτο για ένα virtual studio, το οποίο προσέφερε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρεθούν στον αέρα του υπερσύγχρονου στούντιο της ΕΡΤ και οι πολίτες είχαν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τηλεοπτική παραγωγή, να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία μετάδοσης της ειδησεογραφίας. Οπότε, αν πάτε σήμερα και επισκεφτείτε την 90η ΔΕΘ, περάστε και από το περίπτερο της ΕΡΤ και για την Netflix και φυσικά για το ραδιόφωνο του 102 και μόνο και εννοείται και για το Earth News και όχι μόνο επίσης. Θα συνεχίσω διαφορετικά τώρα, θα συνεχίσω με Doors μουσικά, διότι σαν σήμερα το 1968 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Doors με το τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Waiting for the Sun. Είναι το πρώτο και μοναδικό νούμερο ένα άλμπουμ του συγκροτήματος στο Billboard, περιέχει το δεύτερο νούμερο ένα τραγούδι τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Hello I Love You, αλλά εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε αυτό.

0: Αυτά τα τραγούδια μας αρέσουν και έτσι περνάμε εμείς τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Δευτέρας 7 του Σεπτέμβρη και έχω τεράστια χαρά, πέραν ότι είμαστε, είπαμε, σε εκθεσιακούς ρυθμούς λόγω της 90ης ΔΕΘ. Αλλά επιτέλους ήρθε αυτό το υπέροχο αγόρι. Επιτέλους. Έχω κάνει, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας αυτή την πρόσκληση εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αλλά καταλαβαίνω και το φόρτο εργασίας και μόνο το ότι πέρασε να μου πει μία καλησπέρα και ίσα να σας πει και εσάς μία καλησπέρα. Ο φίλος μου, ο Λάζαρος ο Θεοδωρακίδης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά.
1: Και το κουδούνι.
0: Έχω και τα κουδούνια μου εδώ, μου έχουν κρεμάσει κουδούνια.
1: Καταπληκτικό.
0: Όπως βλέπεις.
1: Για το αγόρι που έλεγες, μάλλον σε άλλο να αναφερώσουν.
0: Όχι.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, σε σένα αναφέρομαι, Λάζαρε, φίλε Λάζαρε. Να πούμε και για τον Blender. Κατευθείαν.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Blender, καθημερινά, 12 με 1 στο FM 100.
1: Ναι, ναι.
0: Θες να πω και για τη Βόρεια,
1: Όχι, τίποτα να μην πεις.
0: Να πω το ότι σε παρακαλώ εδώ και τόσο καιρό να κάνουμε από τότε που έφυγε το άλλο ραδιοφωνικό μου ήμιση. Θυμάσαι εκείνο το παλικάρι που κάναμε μαζί εκπομπή. τον Άρη τον Παναγιωτή.
1: Δεν προλαβαίνει. Τον είδα προχθές τον περίπτερό σας στην ΕΡΤ.
0: Και εγώ τον είδα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Γι' αυτό έλεγα τώρα, για τον περίπτερο στην ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι. Καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Το ψηφιακό είναι σε άλλο κόσμο. Είναι.
0: Σε άλλο επίπεδο, ναι.
1: Εντάξει, ότι η ΕΡΤ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, το παρακολουθούμε χρόνια. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα.
0: Και φαίνονται και
1: το λέω εγώ
0: της...
1: που έχω φάει ψωμί από την ΕΡΤ και ως ρεπόρτερ και ως σύμβουλος διοίκησης που έχω υπηρετήσει από πολλά μεταρρύθμια.
0: Και το αποδεικνύουν αυτό και οι θεάσεις. Έτσι, ναι. Και τόσο στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και γενικότερα στα προγράμματα της ΕΡΤ, στις σειρές, στα ντοκιμαντέρ και όχι
1: και
0: μόνο.
1: Υπάρχει μια λεπτομέρεια σε όλο αυτό που πρέπει να το λέμε κάθε φορά, γιατί νομίζω αξίζει να το λέμε και είναι free.
0: Ναι.
1: Το free έχει μεγάλη σημασία σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε.
0: Έτσι.
1: Εγώ πάντως πέρασα έτσι από την Αγελά, γιατί ήμουν τώρα στην έκθεση, συντόνιζα ένα.
0: Επιτέλους όμως.
1: Ναι, το Υπουργείο Εξωτερικών και το λιμάνι. Και μιλούσαμε για την εξωστρέφεια, για όλα αυτά τα επιχειρηματικά, τους διαδρόμους. Και λέω, ας πω μια καλησπέρα, γιατί θα τη χρωστάω και δεν θέλω να χρωστάω. Και θα χρωστούμε, να είπαμε, τα περιορίζουμε.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ που με ακούς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για το Σιδερίδη που κλειδερνίζει τον ήχο, τον Τάστο Τριανταφύλου.
0: Εδώ είμαστε μια όμορφη παρέα. Εδώ
1: και με τον Τάσο έχουμε δουλέψει στο Real παλιά, οπότε είναι αγαπημένος από παλιά.
0: Είναι όλοι είμαστε μια αγαπημένη παρέα
1: όλοι
0: εδώ.
1: Και πετάτε. Και η εκπομπή σου την ακούει, το ξέρεις. Συχνά πυκνά. Και γιατί είναι τα τραγούδια που μας αρέσουν, όπως είπες.
0: Έτσι ακριβώς. Και μου αρέσει που ήρθες και στην εκπομπή Σφινάκι. Γιατί σήμερα, ένεκα της εκθέσεως, έχω μέχρι τις 6 εκπομπή. Δηλαδή, ούτε να το ήξερες γι' αυτό. Κανονικά έχω 5 με 7. Αλλά επειδή συνδεόμαστε μετά με το περίπτερο της ΕΡΤ, έχουμε 6 με 8 όλη την εβδομάδα, έτσι θα πάει. Και λέω την εκπομπή Σφινάκι, γιατί.
1: Ωραία. Να κάνεις χωρίστρωτα, στη μέση. Ωραία.
0: Οπότε ήρθες ακριβώς στο photo finish.
1: Εγώ εύχομαι να πάει καλά και αυτή η σεζόν.
0: Εννοείται, για όλο τον κόσμο.
1: Χάρηκα πολύ για το δίδυμο που σχηματίστηκε στην πρωινή σεζόν, γιατί ο Βασίλης ο Πεκλάρης είναι αδελφός μου, δεν είναι φίλος μου.
0: Αγαπημένος.
1: Και η Έφη Τσαβάζη, χρόνια συνάδελφος, φίλοι. Και από τον FM 100,
0: επόμενη στάση ενημέρωση καθημερινά 11 με 1.
1: Και χαίρομαι πολύ για όλους σας. Εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς.
0: Όλοι
1: να ακουγόμαστε.
0: Να
1: εσείς θα ακούτε τον Blender, εγώ θα ακούω την Τόνια.
0: Θα βοηθάμε ένας τον άλλον, έτσι πρέπει.
1: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Για μας, αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι η πρωτοχρονιά μας εισαγωγικά είναι ο Σεπτέμβρης. Γιατί τότε ξεκινάνε.
1: Αμάν, πάω να στολίσω.
0: Να στολίσεις. Λοιπόν, επειδή σήμερα στα πλαίσια των μουσικών Events Live της 90ης ΔΕΘ θα ακούσουμε και Σταβέντο και Ντάφλι Ρόνις και Μαρσό, πάμε λίγο να ακούσουμε Μαρσό για τη συνέχεια, να πάρουμε έτσι μια ιδέα.

Μην ξεχνάμε και τις συναυλίες φυσικά της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα η Σταβέντο με τη Δάφνη Λόρενς σε live εμφάνιση και η Μαρσό ανεβάζουν την ένταση εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης στα Music Events Live της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, προσκαλώντας και προκαλώντας, αν θέλετε, το κοινό σε μια συναυλία που συνδυάζει pop, hip hop και σύγχρονους urban ήχους. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9.30, πάντα με το εισιτήριο της εισόδου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έτσι ακριβώς. Να, είπαμε να σας βάλουμε σε mood και σε ρυθμό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Είπαμε εκπομπή Σφινάκι σήμερα, διότι συνδεόμαστε μετά τις 6, μετά τις ειδήσεις, με το περίπτερο της ΕΡΤ στην ΔΕΘ, με Γκέλη Παπαθανασίου και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ό,τι σαρτάμ δεν έχεις κάνει, πες όλη την ώρα, την έκανες τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Άκου να δεις, και αύριο κοντά σας λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο της ημέρας αλλά και της εβδομάδας. Και γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν δύο φορές οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά, στη Μακρικάπα Ευβίας, όπου νωρίτερα ήχησε το 112. Δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη και στο πεδίο βολής Αετός Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένησης των ανέμων, βρίσκεται η πυρκαγιά στη Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική και Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στη κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος του Πασόν Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται στη ΔΕΘ με το Πασόκ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η αντιπολίτευση καταλογίζει τον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Για ψέματα έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Νατσιός κατηγόρησαν την κυβέρνηση για ψίχουλα και υποσχέσεις που παραπέμπονται στα επόμενα χρόνια. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί η σαρωτική νίκη της AfD στις εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, με το ακροδεξιό κόμμα να συγκεντρώνει το 43,8% των ψήφων, μένοντας ελάχιστα κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία. Το κόμμα υπερδιπλασίασε τη δύναμή του σε σχέση με το 2021 και για πρώτη φορά από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα ακροδεξιό κόμμα με νεοναζιστικές αναφορές θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, σε συνέντευξή του στην Bild, δήλωσε ότι η νίκη της AfD έχει κλονίσει το κόμμα του στη θέμελα, προσθέτοντας ότι ούτε ο ίδιος ούτε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορούν να συνεχίσουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner αναχώρησαν από την Ουκρανία με τρένο έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Η Ουκρανική Προεδρία ανακοίνωσε ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις πιο αποτελεσματικές. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι φοβάται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και το φετινό χειμώνα, επικαλούμενος την απροθυμία του Ρώσου ομολόγου του να διαπραγματευτεί απευθείας μαζί του. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, κάλεσε το Ιράν σε επανέναρξη του διαλόγου με τον οργανισμό. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, ο Εποπτικός Φορέας Πυρηνικής Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει πρόσβαση στις μεγάλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά τον 12ήμερο πόλεμο, τον Ιούνιο του 2025, με τα Ισραηλινά και Αμερικανικά πλήγματα να είχαν στόχο αυτές τις τοποθεσίες. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε εξέλιξη είναι η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες πτώσης της 13χρονης από ξενοδοχείο γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές ερευνούν το πώς βρέθηκε η 13χρονη στο ξενοδοχείο με έναν νεαρό αλλοδαπό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε την ανηλικότητα του κοριτσιού, τόσο εκείνη όσο και ο νεαρός προσπάθησαν να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας το σωλήνα της υδροροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να απομακρυνθεί, όμως η ανήλικη έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Την ερχόμενη 5η 10 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστεί τελικά η υπόθεση της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού της στο Μαραθώνα για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία στις αρχές. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές θα προσέλθουν στα 13.842 σχολεία της χώρας για τον αγιασμό και την παραλαβή των βιβλίων. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης αλλά και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 μέχρι 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Εδώ μαζί μας η Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Καλησπέρα
0: και όλοι μαζί.
1: Είμαστε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέσα από το στούντιό μας της ΣΕΡΤ. Στους χώρους εδώ της ΔΕΔ για μια ακόμη χρονιά 102 της επάλξης, όπως κάθε χρόνο.
0: Στο κλασικό περίπτερο της R3, που είναι σταθερός πυλώνας ενημέρωσης και αναφοράς για τα συμβαίνοντα στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, για όλη την Ελλάδα της περιφέρειας.
1: Για όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ, 6 με 8. Να το ξέρετε, να μας ακούτε και να έρθετε να μας δείτε επίσης. Αν επισκεφτείτε την έκθεση, σας περιμένουμε για μια καλησπέρα, για ένα καλό μεσημέρι, για ένα καλό βράδυ, για ένα σχόλιο.
0: Και τι δεν ακούμε.
1: Για ό,τι θέλετε.
0: Εδώ προηγουμένως ακούγαμε τον Μπέλα Τσάο. Από τη μια, είχαμε και από την άλλη, και μου θυμίζει ένα ονειρεμένο, αγαπημένο και κινηματογραφικό αλλά και μουσικό μήνυμα, Δημήτρης Χόρν,
1: Μάρκο Ντου,
0: πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Αυτό παίζανε προηγουμένως τα παιδιά, που ήταν εκπληκτικό. Είναι ο 102 FM, είναι η R3. Είναι σταθερά εδώ, θεσμός για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα της περιφέρειας, για την Ελλάδα που από εδώ στέλνει μηνύματα προς το κέντρο, προς την Αθήνα, προς την άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα του απόδημου ελληνισμού.
1: Βέβαια.
0: Και που θέλουμε να πιάσουμε, έτσι, να πιάσουμε τον παλμό, τον αχό της 90ης, παρακαλώ, Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Τα 100 χρόνια είναι.
0: Όμως, άρα είναι 90.
1: Δεν έχουν γίνει κάποιες λόγω κατοχής
0: ναι.
1: Και λόγω κορονοϊού πρόσφατα. Ναι. Χάσαμε μία, οπότε είναι η 90η δέθαση.
0: Θυμάσαι πότε ήρθες για πρώτη φορά στην έκθεση?
1: Όχι βέβαια. Εντάξει. Πρέπει να ήμουν πάρα πολύ μικρή.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια. Λέμε τώρα.
0: Καλά, εμείς που είμαστε μπαμπάλες, εσείς είναι κορίτσια ακόμα.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιάννης Οδέλκος, που είναι ο κινηματογραφιστής μας, ο τηλεσκηνοθέτης μας. Ήρθανε τώρα εδώ Δημήτρης Ντόζης. Την αγάπη μας, ο επικεφαλής μας, ο συντονιστής μας, μαζί με
1: Θεριού.
0: Την Μπέλα Θεριού, ο οργανωτικός εγκέφαλος όλης της, την αγάπη μας. Λέμε λοιπόν
1: Δελκός,
0: πότε ήρθε.
1: Ο καλός συνάδελφος.
0: Ο Γιάννης Οδέλκος, ο οποίος είναι διάρκεια.
1: Βέβαια, είναι παρουσία. Αξία.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν, ήτανε τα 2 χρόνια του Μαύρου της ΕΡΤ, μέσα στα κτίρια της ΕΡΤ και ο Γιάννης Οδέλκος, δεν ξεχνώ.
1: Και πάντα,
0: 13-15, δεν ξεχνώ. Θέλω
1: και
0: να πω
1: πάντα
0: εξής,
1: ήταν εδώ
0: και
1: Γιάννης
0: πάντα
1: Οδέλκος.
0: Ήταν εδώ. Αγαπάει, είναι αυτό που λέμε η αγάπη για το σπίτι μας, για την R3.
1: Ο Νίκος ο Κακαρίκος είναι στον ήχο μας.
0: Ο Νίκος ο Κακαρίκος είναι
1: στη Λοβάτη της
0: εδώ, φυσικά. Σημείο αναφοράς
1: και
0: λοιπά.
1: Και συνέχεια θα έχουμε και τον Απόστολο Κοσμόγλου. Βεβαίως, ναι. Και τον Απόστολο Κοσμόγλου.
0: Και εδώ και η Μαρία Σιώτη είναι από πίσω. Και την βλέπουμε, όλος ο καλός ο κόσμος. Και ακούγαμε και τον Μπέλα Τσάο. Θα μου πεις πότε ήρθες για πρώτη φορά στην έκθεση?
1: Ήμουν πάρα πολύ μικρή, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
0: Εγώ να σου πω που ήμουν αρκετά προς τα πίσω. Θα το θυμάμαι, ειλικρινά. Είχε μια μαυρό-άσπρη τηλεόραση. Άκου να δεις τώρα πώς η ιστορία κάνει. Και κοιτάω και βλέπω τον εαυτό μου, φεύγω. Και ξανακοιτάω πάλι και βλέπω τον εαυτό μου και λέω τον πατέρα μου σχορέθηκε. Λέω, με δείχνει.
1: Κάτι σαν αυτό που μπορούν να κάνουν και
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι εκπληκτικό.
1: Εδώ.
0: Ναι, με δείχνει. Όχι, του λέω, παπά, με δείχνει.
1: Ενθουσιάστηκες.
0: Ναι, ναι, μικρό παιδί, είπε, 6-7 χρονών. Χρόνων.
1: Μπορούν να έρθουν εδώ και όσοι θέλουν να μας επισκεφθούν στο περιπτερό και να κάνουν αυτό που λες, να δούνε.
0: Έτσι.
1: Μέσα τον εαυτό τους.
0: Ναι. Και να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς. Και ο Ντόζης πρέπει να το έχει κάνει. Αυτό που κάναμε εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια και σκουντούσαμε με τον πατέρα μου και λέγαμε, μπαμπά με δείχνει, με δείχνει. Βλέπω μαύρο άσπρα τότε, δεν υπήρχε έγχρωμη. Μπαμπά με δείχνει.
1: Καλά τώρα, όταν ήμουν εγώ υπήρχε έγχρωμη.
0: Κορίτσι, με εσύ είσαι νέο κορίτσι, δεν έχει σχέση. Τι
1: τώρα.
0: Κάνετε,
1: ο γενικός μας. Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ, ο γενικός μας διευθυντής.
0: Καλά είσαι, όλα καλά.
1: Τι κάνετε.
0: Όλα καλά. Τι συγγνώμη, μωρέ, μια χαρά. Okay. Ζωντανά, ζωντανά, ολοζώντανα, σφαρδαράει. Είπαμε, ο Κιμάς κόπτεται την παρουσία του πελάτου. Έτσι. Λοιπόν, οπότε είμαστε εδώ. Σε λίγο έχουμε κανονική ροή. Θα έχουμε τον Υπουργό Μακεδονίας Στράκης, τον Κώστα τον Κουλέκα. Στη συνέχεια που πήγε για την αυριανή ημέρα ο Βασίλης Σογάκης. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η κυρία Γιάννα Χορμόβα, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό touch, δηλαδή εργοδότες, επιχειρήσεις και τα νέα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά έρχονται σε επαφή για να δουν αν το όλο τους το βιογραφικό κλπ. Ταιριάζει και μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια από αυτές τις επιχειρήσεις.
1: Έχουμε ημέρες καριέρας την Παρασκευή.
0: Αυτές είναι
1: και
0: άλλες
1: εκδηλώσεις έχει ενδιάμεσα η ΔΥΠΑ τώρα. Στις 7 η ώρα είναι η πρώτη εκδήλωση.
0: Έτσι.
1: Και καθημερινά έχουν εκδηλώσεις εδώ.
0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον εργατολόγο τον Αλέξη τον Μητρόπουλο για να μας κάνει και αυτός μια τη δική του ανάγνωση των μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Είναι η επόμενη μέρα της ανακοίνωσης και σήμερα ήταν και η εξειδίκευση των μέτρων.
0: Επομένως, το μεσημέρι από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη.
1: Και μέτρων.
0: Θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον Γιώργο τον Καβαθά. Ναι, γιατί ακούγονται αρκετές κριτικές φωνές. Και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος. Και είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Γιαννητσών, πατρίδα.
1: Πατριώτης μας.
0: Ναι, ναι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, γιατί οι τρίτεκνοι περιμέναν να εξομοιωθούν με τους πολύτεκνους, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε προς στιγμήν. Θα δούμε αν θα γίνει στην πορεία με τις αποφάσεις της σημερινής κυβέρνησης.
1: Όσο επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Σε ένα βαθμό.
0: Θα πούμε κι άλλα, είχαμε και το πρωί αναλύσεις, αναφορές, ιστορίες κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Πάμε ένα τραγουδάκι εγώ θα έλεγα.
0: Θα πάρουμε μια ισχυρή μουσική ανάσα. Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Ναι. Τηλεσκηνοθεσία είναι ο Γιάννης Δέλκος.
1: Για δύο ώρες μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί σας. Ναι. Θα σας κρατήσουμε Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Ναι. Τηλεσκηνοθεσία είναι ο Γιάννης Δέλκος.
1: Για δύο ώρες μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί σας.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και πού πάμε?
0: Θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, που είναι στη τηλεφωνική μας
1: καλησπέρα,
0: γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, τι σύμπτωση, και εγώ είμαι μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεις του Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έρχεστε από εδώ.
0: Τον βγάλαμε από πάνελ.
1: Α, βγάλαμε δεν από μπορεί. Α, όχι, όχι, όχι, εντάξει.
2: Ήμουν σε ένα πάνελ που μιλούσαμε, αλλά είχαμε κλείσει το ραντεβού και χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
1: Τώρα ποιος φιλοξενεί ποιον εδώ, η Διεθνή Εκθέσεις. Αλληλοφιλοξενιόμαστε τώρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στους φιλόξενους.

0: Άλλος.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, λέγε, Γκέλη.
0: Ναι.
1: Έχεις το γενικό πρόσταγμα.
0: Εγώ έχω το γενικό πρόσταγμα.
1: Άντε,
0: ευχαριστώ λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, σήμερα είχαμε και την εξειδίκευση των μέτρων που ακούστηκαν χθες και προχθές από τον Πρωθυπουργό. Τα οικονομικά μέτρα από τον Κυριάκο Πιερακάκη και έχουν και πολλές αντιδράσεις όμως από την αντιπολίτευση. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κατηγορούν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση γενικότερα ότι δεν έδωσε όσα τελικά περίμεναν ότι θα δώσει, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει. Όμως η απάντηση που παίρναμε και χθες στη συνέντευξη που ήταν σταθερή: όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεν θα ξεφύγουμε, γιατί θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω πολλαπλάσια.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εγώ έχω να παρατηρήσω είναι το εξής, ότι όσοι ξέρουν να διαβάζουν, να καταλαβαίνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ξέρουν πάντοτε ότι χαρακτηρίζεται από μια συνέπεια σε αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν απλώνει τα πόδια πιο πέρα από εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Το να είναι κανείς ευχάριστος στην πολιτική είναι εύκολο. Να μπορεί όμως να είναι αξιόπιστος και να μπορεί αυτά που λέει να τα κάνει. Και εδώ πράγματι, αν κανείς πάρει τα προεκλογικά προγράμματα τόσο του 19 όσο και του 23, αλλά αν δει και κάθε χρόνο τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δει ότι όλα αυτά τα οποία είπε τα τήρησε, και εγώ θα σας έλεγα έτσι τα περισσότερα με μαθηματική ακρίβεια. Ακριβώς γιατί πρώτον ήταν μέσα στις δυνατότητες που μας δίνει η εθνική οικονομία, και δεύτερον διότι είναι πολύ σημαντικό πια να καταλάβουμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, το τι μπορείς να κάνεις και όχι απλώς να είσαι ευχάριστος. Γιατί πριν από λίγες μέρες, και δεν κατάλαβα γιατί έκανε αυτό το τόλμημα ο κύριος Τσίπρας, μας παρουσίασε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι ένα άλλο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα το 2014 πριν έρθει στην εξουσία, που το 2014 παρουσίασε 11 δις ένα πακέτο. Τώρα ήταν μεγαλύτερο το πρόγραμμα, αλλά όταν ήρθε το 2015-2019 με μια άνετη πλειοψηφία μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τότε όχι μόνο δεν εφήρμοσε τίποτα από αυτά που είπε, αλλά έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Είχε πεταχθεί στο μνημόνιο και μας φόρεσε καπέλο ένα νέο μνημόνιο αχρίαστο με πάνω από 120 δις κόστος για τον ελληνικό λαό, υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία, πετσόκοψε μισθούς και συντάξεις, έκλεισε τις τράπεζες. Όλοι θυμόμαστε εκείνες τις τραγικές εικόνες με τους συνταξιούχους να κλαίνε έξω από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, τα ATM. Και ξαφνικά κάναμε ένα δημοψήφισμα που ο κύριος Τσίπρας έλεγε, ξέρετε, πάμε και πείτε ναι στο δημοψήφισμα να βγούμε από την Ευρώπη. Και όταν τελικά το δημοψήφισμα έγινε, θυμάμαι τον κύριο Βαρουφάκη που τότε ήταν ο Υπουργός των Οικονομικών, ο τσάρος οικονομίας επί Αλέξη Τσίπρα, που λέει: δεν έχω δει πιο θλιμμένο άνθρωπο από τον Τσίπρα το βράδυ μετά το δημοψήφισμα, με τα αποτελέσματα του 68% του ελληνικού λαού να έχει πει ναι να βγούμε από την Ευρώπη. Και έκανε την διεθνώς πλέον γνωστή ως ελληνική λέξη την κολοτούμπα. Άρα η αξιοπιστία του καθενός κρίνεται από τα έργα του, όχι από τα λόγια του. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς βλέπουμε τώρα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης τον κατήγγειλε ότι, ξέρεις, μας κλέβει τα προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, αυτό το οποίο πράγματι θέλουμε να δούμε είναι επιτέλους τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Εμείς από την πλευρά μας λοιπόν παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφικτό, είναι ένα πρόγραμμα καταρχήν 2,2 δις. Δεν καταλαβαίνω σε αυτούς οι οποίοι έσπευσαν να μας κατηγορήσουν ότι δώσαμε λίγα. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά που δώσαμε είναι αυτά που επιτρέπει η εθνική οικονομία. Και εδώ επαναλαμβάνω αυτό που σημειώσατε κι εσείς, που είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη τύπου, ότι δηλαδή δεν θα βγω ποτέ έξω από τα όρια που με επιτρέπει η εθνική οικονομία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πόσο αξιόπιστα είναι, όπως σας είπα, και τα υπόλοιπα. Θυμάμαι, ας πούμε, την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε θα δώσουμε 13η σύνταξη, όταν προκλήθηκε από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή πριν από μερικές εβδομάδες. Και είπε, ωραία, πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη που θα τη δώσεις. Άρχισε να τα αναμασά χωρίς να δώσει απάντηση. Όχι, δεν εννοούμε ακριβώς, θα δώσουμε ένα μέρος της σύνταξης και θα δώσουμε αργότερα το υπόλοιπο μέρος. Όπως θυμάμαι την πρόταση του Πασόκ για την τετραήμερη εργασία με μισθούς 5 ημερών. Mm-hmm.
1: Κύριε Υπουργέ,
2: ήταν στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είπαν αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Αν μου επιτρέπετε να φύγουμε λίγο από την τρέχουσα από πολιτική κουζίνα και να πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε στα καλά του καθουμένου. Είχαμε αυτές τις σκαλοσιές στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπήρξε και παρέμβαση από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αρκετός κόσμος, πρέπει να πω ένας από αυτούς που αναρωτιόμουν τι είναι αυτό που κάνουν, γιατί καθημερινά πολλοίς κόσμος και για λόγους υγείας πηγαίνει έρχεται σε αυτόν τον άξονα Μέγαρο Μουσικής Μακεδονία Παλάς και αντίστροφα. Λοιπόν, και αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό τώρα, γιατί βάζουν σκαλοσιές πάνω και όλα, όχι δίπλα, πάνω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εσείς είχατε γνώση, δώσατε άδεια για αυτό το πράγμα?
2: Καταρχήν δεν είναι άδεια, δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς, δεν δίνει άδεια το δικό μας
1: Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Αυτό είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, μάλιστα. Φαντάζομαι οι τοπικοί φορείς, ο Δήμος και τα λοιπά.
1: Ποια, η κυρία Μενδώνη δηλαδή?
2: Όχι, λέω ότι σε αυτά δεν ερωτάται κάποιος άλλος παρά μόνον οι τοπικές αρχές. Είναι λογικό.
1: Οι τοπικές αρχές, μια... ποιες τοπικές αρχές όμως?
2: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος δίνει την άδεια αυτή, αλλά για να καταλάβεις ένα δημόσιο χώρο, όπως είναι ο χώρος εκεί στο πλακόστρωτο της παραλίας,
1: ναι,
2: όλο αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί κανείς να πάει να καταλάβει την πλατεία.
1: Ο κύριος Αγγελούδης επομένως, να τον ψάξουμε τον κύριο Αγγελούδη.
2: Δεν
1: να
2: ξέρω,
1: τον βρούμε,
2: λέω όμως ότι οι τοπικές αρχές, φαντάζομαι ο κύριος Αγγελούδης, η αστυνομία κτλ., είναι αρμόδιοι να δώσουν την άδεια.
1: Οι αστυνομικοί οι οποίοι περνάνε τώρα από εδώ, να είναι πάλι η αστυνομία αρμόδια. Μισό λεπτό. Αν πήγαινε κάποιο ένας χορηγός που είχε αναψυκτικά και κολούσε πάνω στο αυτό ο στρατιλάτης, ο Μέγαρς Αλέξανδρος έπινε μπόκα κόλλα. Να μην πω. Δηλαδή δεν θα πήγαινε κάποιο να προστατεύσει τον πολιτισμό μας, την παρουσία μας, γιατί είναι σημείο αναφοράς ο Μέγας Αλεξάνδρος.
2: Θα πήγαινε, αλλά ξέρετε και εσείς, επειδή ήσταν πολιτικός άνδρας αυτής της πόλης, όλοι έχουμε την ευθύνη μας απόλυτα, αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες να δίνουν τις άδειες.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί ο καθένας, δηλαδή με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο πρόεδρος της Βουλής να ασχοληθεί και να πει τι είναι αυτό που κάνετε. Δεν είναι όμως ο αρμόδιος να δώσει την αρχή. Αυτό σας εξηγώ, ότι εδώ υπάρχουν κάποιες αρχές όταν καταλαμβάνει κάποιος δημόσιο χώρο για να οργανώσει μια εκδήλωση οτιδήποτε, και πολύ περισσότερο όταν αυτό που περιγράψατε τώρα, πάνε και βάζουν τις καλοσχές πάνω από το μισό λεπτό εδώ, γιατί έχουμε μία μπάντα.
0: Την είχαμε και εμείς νωρίτερα.
1: Την είχαμε και εμείς.
2: Συνηθισμένη. Αν ακούτε με μουσική υπόκρουση,
1: δεν μας πειράζει.
2: Είναι εσείς μια πάντα εδώ. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να
1: ρωτήσω, εσείς πότε το πληροφορηθήκατε?
2: Ένα λεπτό λίγο για να σας απαντήσω πρώτα και μετά. Λέω λοιπόν ότι οποιοδήποτε κάνει μια δημόσια εκδήλωση, εμπροκειμένου δηλαδή η συναυλία του δημοφιλούς αυτού του τραγουδιστή, του συμπατριώτη μας, του Αντώνη Τουρέμου,
1: πρέπει να είναι πάρα πολύ, το μαθαίνω, από εσάς,
2: πάρα πολύ προσεκτικός. Έτσι, γιατί με την ίδια λογική που το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως έχει γίνει πολλές φορές για το θέμα της Ακρόπολης και τα λοιπά, εκεί έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να δώσει την άδεια. Έτσι κανείς για να καταλάβει έναν δημόσιο χώρο θα πρέπει να πάρει την άδεια από τις τοπικές αρχές. Τώρα από εκεί πέρα η αστυνομία, ο Δήμος και τα λοιπά είναι αυτοί
1: που
2: έχουν την εποπτεία για τους δημόσιους.
1: Εσείς πότε το πληροφορείτε? Επειδή ο Κώσο Γκουλέκας είναι δημοσιογράφος, είναι βουλευτής, είναι δικηγόρος, ζει τον παλμό της πόλης τα τελευταία 40-50 χρόνια, μην πω και η ηλικία. Λοιπόν,
2: ναι, απλώς είναι... ο Γκουλέκας δεν φοράει στολή φοροφύλακα. Και
1: όχι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν θέλω...
2: μην κάνουμε υπέρβαση.
1: Κύριε Γκουλέκα,
2: αγαπητέ
1: Κώστα, δεν θέλω να σου χρεώσω κάποια ευθύνη.
2: Λέω όχι, ότι είμαστε όλοι Θεσσαλονικείς. Και ο κάθε Θεσσαλονικιός ασφαλώς και ενοχλείται όταν βλέπει παρεμβάσεις
1: αυτό,
2: και υπερβάσεις
1: έτσι,
2: τέτοιου είδους. Αλλά
1: εσείς πότε το πληροφορηθήκατε
2: αυτό? Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν το δημόσιο χώρο δίνουν και τα σχέδια τι πρόκειται να κάνουν ή όχι λογικά.
1: Έτσι.
2: Και δεν μπορεί δηλαδή εγώ ξαφνικά να πάω να βάλω ένα κρύωμα μπροστά στο λευκό πύργο, γιατί θέλω να δείξω ότι είμαι και να κρύψω ένα μνημείο της πόλης.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ, είχαμε ανακοίνωση από την πρόεδρο
2: της πρώτης
0: δημοτικής.
2: Ο Κώστας Γιουλέκας, κύριε Τιανατηλή, το πληροφορήθηκε όποτε πληροφορήθηκατε και εσείς και ο καθένας σε αυτή την πόλη. Μάλιστα. Αλλά λέω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ζούμε σε μια μπανανία, ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία που υπάρχουν οι αντίστοιχες αρχές. Ναι. Που είναι επιφορτισμένες να δίνουν τις σχετικές άδειες. Αυτό λέω.
1: Μπράβο.
2: Ότι εμένα είχαμε, με ενοχλεί λοιπόν, οτιδήποτε γίνεται ότι στην πόλη και δήλωση, παραβιάζει, αν θέλετε, τις αρχές μας, τις αξίες μας, οτιδήποτε. Mm. Αυτό βεβαίως. Αν πήγαινε κάποιος λοιπόν αύριο, επαναλαμβάνω, να καλύψει το επταπύργιο ή να καλύψει οτιδήποτε, έτσι, θα είχαμε όλοι ξεσηκωθεί. Τώρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε την αντίδραση που θα εκδηλωθεί από τους ανθρώπους αυτούς που δώσαν την άδεια. Προφανώς οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είχαν πληροφορηθεί.
0: Δεν ξέρανε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό ήθελα να σας πω. Είχαμε δήλωση από την Άννα την Ακριβάκη, την πρόεδρο της πρώτης μαντικής κοινότητας του Δήμου. Λέω ότι έχουμε δήλωση της Άννας της Ακριβάκη, που είναι πρόεδρος της πρώτης μαντικής κοινότητας του Δήμου, και είπε ότι ο Δήμαρχος επικοινώνησε με τον Αντώνη Ρέμο, του ζήτησε να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις ώστε να αντιμετωπιστεί. Αυτή η αστοχία μέχρι αύριο.
1: Μέχρι αύριο να γίνουν οι απαραίτητες βελτιωτικές.
0: Υποθέτω ότι δεν είχαν γνώση του τι ακριβώς επρόκειτο να γίνει.
1: Δεν
0: μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές μέρες εκεί και προφανώς τα είδαν και αυτοί όπως τα είδαμε και εμείς.
1: Συγγέλη, συγγνώμη. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, θα πάω εκεί να. Λοιπόν, δίνεις ένα σχέδιο, ένα περίγραμμα. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Και του λέει αυτό ναι, αυτό όχι.
2: Πρέπει να πεις και τι θα κάνεις.
1: Φαντάζομαι
2: ότι στο σχέδιο που υπευλήθη
1: διαχειρίζεσαι μια πολιτισμική παρουσία του στρατηλάτη Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη που τον γέννησε, την πόλη που δόξασε, που μεγαλούργησε κλπ. Ο Μέγας Αλεξάνδρος είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Έτσι, είναι σαφές.
2: Είναι, κύριε Τεδεφιλίδη, ακριβώς είναι σημείο αναφοράς για όλους μας.
1: Ναι, ναι.
2: Και καταλαβαίνω απόλυτα ότι αυτό βρίσκει ευαίσθητους πολίτες όπως εσάς, όπως εμένα, έτσι, όπως όλους, αντίθετους. Αλλά και πάλι σας λέω ότι εδώ δεν μπορεί ο καθένας να αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της κάθε αρχής
1: του άλλου,
2: και
1: έτσι,
2: να τις παίρνει μόνος του αφαίρετα. Εδώ οι αρχές αυτές, έτσι, οι οποίες προφανώς αυτό που υποθέτω ότι θα συνέβη θα είναι ότι, έτσι, δεν είχε υποβληθεί όλα αυτά.
1: Θα σας κατηγορούσα για εισπίδηση.
2: Τώρα που είπατε ότι η πρόεδρο του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος ήδη σας είπε ότι ο κύριος Αγγελούδης παρενέβη.
1: Η Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Θα γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις.
1: Έτσι, η Γκέλη Παπαθανασίου ορθοτόμησε δημοσιογραφικά, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Τελικά εκλογές θα έχουμε την άνοιξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτειες. Ελπίδα ή περιπέτειες. Και το σημείο, η λέξη κλειδί, είναι η λέξη σταθερότητα. Αυτό σχετίζεται με τις περιπέτειες. Για να μην έχουμε περιπέτειες, χρειαζόμαστε και αυτό τον οδικό χάρτη. Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και βέβαια θέλω να το πω και να το υπογραμμίσω. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη των λεγόμενων μου. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τριπλό έβγε. Έβγε για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για ανθρώπους που είτε αντιμετωπίζουν λέμφωμα, είτε αντιμετωπίζουν λευχαιμία, που είναι εκεί αγκονάροι, γιατροί, νοσοκόμες κλπ. Σε πολύ καλές συνθήκες και δίνουν τη μάχη για τη ζωή, τη μάχη για την ελπίδα και για την προοπτική.
2: Και να πούμε ότι πραγματικά αυτό το αιματολογικό κέντρο είναι το μοναδικό αυτού του επίπεδου, εννοώ, προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα υπερσύγχρονο από ό,τι μας εξηγούσε εκεί και η διευθύντρια του κέντρου.
1: Η κυρία Σαγκελάρη.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς μας εξήγησε ότι αυτό δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μας το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Υγείας. Είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στη χώρα και ήταν απαραίτητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα απέκτησε τη Θεσσαλονίκη μαζί και με το παιδιατρικό. Σκεφτείτε ότι περίπου 500 παιδιατρικά περιστατικά κατά μέσον όρο αναγκαζόμασταν να τα διακομίσουμε κάθε χρόνο στην Αθήνα για να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι ελλείψεις συμπληρώνονται. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα να γίνουν αλίμονο. Αλλά είναι σημαντικό ένα-ένα να μπαίνει στη θέση του. Όπως το μετρό δηλαδή που ήταν κάποτε ανέκδοτο στη Θεσσαλονίκη, ναι. Έτσι γιοφύρη τη Σάρτα και τώρα μπήκε στην
1: Τώρα είναι ομορφιά.
2: Το κλάδο τη Καλαμαριά.
1: Μπήκα από την Ομαρχία, μπήκα από τη στάση Ομαρχία, βγήκα στο Συντριβάνε και ήρθα εδώ για την εκπομπή και πραγματικά Κώστα Γκουλέκα θυμήθηκα το 1990, τότε πρέπει να ξεκινήσαμε μαζί, εσείς στην TV100, εγώ στην TV Μακεδονία.
2: Όχι, εγώ ξεκίνησα το 1978.
1: 78! Αμ' άρεσε η Κώστα τόσο μεγάλη.
0: Μικροδείχνει πολύ, μη σε ξεγελάει.
1: Εγώ έλεγα για την εκπομπή που είχαμε και είχαμε τηλεφωνικά τον Στέφανο Μάνο, τον αείμνηστο πλέον, και έλεγε το μετρό της Θεσσαλονίκης θα γίνει πιο μπροστά από το μετρό της Αθήνας. Ναι. Δεν ευτύχησε αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτό το ότι έγινε και ολοκληρώθηκε και έγινε και η Καλαμαριά και λοιπά, είναι πολύ
2: και τώρα
1: πολύ
2: βέβαια
1: μεγάλη.
2: Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η επόμενη κίνηση προς τα δυτική.
1: Δυτική.
0: Και είναι, πάρα πολύ σημαντικό που προκρίθηκε η επέκταση προς τα δυτικά και πολλοί γκρινιάζανε και λέγανε να πάει προς αεροδρόμιο. Οκ, το καταλαβαίνουμε όλοι το λόγο. Αλλά ο κόσμος εκείνος ο ταλέπορος που μένει στα δυτικά, δηλαδή πραγματικά ταλαιπωρείται πάρα πολύ καθημερινά.
1: Και να ευχαριστήσουμε θερμά
2: για
1: τις πρωτοβουλίες του Κώστα του Γκουλέκα.
2: Και δεν μπορεί να είναι μια πόλη που να αναπτύσσεται ανισόρροπα, δηλαδή η μία πλευρά της να αναπτύσσεται, η άλλη να αναπτύσσεται.
1: Πέστε το
2: είναι
1: αυτό για το ανισόρροπο.
2: Ανάγκη
1: πέστε
2: και αυτό πλέον είναι δέσμευση επίσημη από τον ίδιο τον
1: Δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ Μακεδονία Στράκη, να έχει η ΑΕΚ το δικό της γήπεδο, ο Ολυμπιακός το δικό του, ο Παναθηναϊκός το δικό του. Γιατί ξέρω ότι πήρατε πρωτοβουλία και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ειδικά για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και είπατε ρε παιδιά, εντάξει, τέλος, νησάφι, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε το γήπεδο. Δεν γίνεται άλλο, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Και
2: είναι
1: νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον Κώστα τον Γκουλέκα αυτή την ιστορία και αυτή την παρέμβαση.
2: Οι ανάγκες της Θεσσαλονίκης και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή είναι μεγάλες γιατί οι ομάδες αυτές είναι ιστορικές και είναι πολύ σημαντικές ομάδες. Δεν είναι ομάδες τέτοιο. Και αυτό που έγινε είναι μόνο το ξεκίνημα γιατί φυσικά και ο Άρης από τη δική του πλευρά. Έχει αυτό τα δίκαια, πολύ δίκαια αιτήματά του και ο Ηρακλής, έτσι μιλώ τώρα για τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες. Ο Απόλλων Καλαμαριάς επίσης, ο οποίος ανεβαίνει και είναι και αυτή μια ιστορική ομάδα. Μιλώ για τις τέσσερις ομάδες που παίξανε στην Αλφα Εθνική. Έτσι, υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές ομάδες, αλλά αυτές οι τέσσερις είναι ομάδες οι πιο ιστορικές και τα λοιπά. Ο Μακεδονικός επίσης. Είναι ομάδες που πραγματικά γίνονται πολλά στο χώρο του αθλητισμού και τα οφείλουμε στους ανθρώπους, στους παράγοντες, στους παίκτες αυτών των ομάδων διαχρονικά εννοώ. Ποιος δεν συγκινήθηκε όταν φέρνανε τίτλους σε αυτές οι ομάδες, ποιος δεν θυμάται τις δόξες. Θυμάμαι κάποτε όταν έπαιζε ο Νίκος Ογκάλης και τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, έτσι. Εκείνης της ιστορικής ομάδας του μπάσκετ. Όλη η Ελλάδα, όχι όλη η Θεσσαλονίκη.
0: Όλη η Ελλάδα,
1: πραγματικά. Εγώ πάω να το σπρώξω προς τον ΠΑΟΚ και αυτός γυρνάει πάλι στον Άρη. Πάλι στον Άρη γυρνάει. Εγώ θέλω να το σπρώξω εδώ πέρα στην Τούμπα. Αυτός εκεί στον Άρη.
0: Είπαμε, το γήπεδο θα γίνει.
2: Δηλαδή έγινε το βήμα, έτσι το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.
0: Είπε και για τον Άρη όμως ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε το επόμενο.
1: Καλά, και η Γραπετρίτη είχε πει ρε παιδί μου ότι θα κάνει για το αυτό. Εντάξει, μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Αν και μας στενοχώρησαν χθες και τρεις ομάδες, αλλά τέλος πάντων.
1: Το σύνολο 10-0 ήταν.
0: Μην το πιάσουμε.
1: 10-0.
0: Όχι 0. Βάλαμε και εμείς ένα.
1: Ναι,
0: 11.
1: Ήταν 3 ο Παναθηναϊκός, 5 η ΑΕΚ και 2 ο. Ποιο?
0: Στον Ηρακλή, πώς?
1: Στον Ηρακλή, 2. Α, σήμερα
0: παίζει.
1: Αυτό γιατί ο Κουγιουμτζόπουλος ή έλεγε το 3-3-5-2. Όχι, μισό λεπτό. Ο
0: Κουγιουμτζόπουλος. Ο Τσίπας μας μπέρδεψε.
1: Ναι, ακριβώς. Τι είπε.
0: Λοιπόν, άντε πάμε τραγούδι και θα σου πω.
1: Θα μου πεις τέτοιο.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ3, 102 FM, κοντά σας, καθημερινά μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την έκτακτη διωρή εκπομπή 6 με 8 κάθε απόγευμα για όλη την εβδομάδα που διανύουμε, που είναι αφιερωμένη βέβαια στην Θεσσαλονίκη και στην Διεθνή της Έκθεση, που φέτος γιορτάζει τα 100 της χρόνια με την 90η διοργάνωση. Το είπα πριν, να μην το εξηγήσω
1: πάλι.
0: Τα 10
1: χρόνια, ναι. Είναι.
0: Τα 10 χρόνια, είπαμε, λόγω κατοχής και λόγω κορονοϊού, μια διοργάνωση αναβλήθηκε.
1: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα πολιτικά δρόμενα που εκκίνησαν με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και την επενέργειά τους και λοιπά την συζητάμε σήμερα, καθώς εξειδικεύθηκαν και όλα τα μέτρα από τον Υπουργό Οικονομικών. Βλέπουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις που γίνονται,
0: και γίνονται
1: στο πλαίσιο
0: πολλές,
1: και γίνονται πάρα πολλές και πολύ σημαντικές και ουσιαστικές. Πολύ
0: γεια
1: σημαντικές.
0: Σας,
1: γεια σας, τι κάνετε? Και μπράβο, καλά. Μπράβο. Φτου, φτου, φτου, φτου. Πανέμορφα, κουκλάκια, κουκλάκια.
0: Υπέροχες και οι τέσσερις και οι μαμάδες.
1: Και οι μαμάδες. Λοιπόν, έχουμε αυτή την εκδήλωση, το touch αυτό που λέμε, mm-hmm. από τη μια επιχειρηματίες εργοδότες και από την άλλη τα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά, που έχουν βιογραφικά, που έχουν πολύ σημαντικά βιογραφικά και θέλουν να δουν αν θα διασταυρωθούν, και αυτή τη δουλειά την κάνει η ΔΥΠΑ, δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης της ανεργίας mm-hmm. και ευρέσεως θέσεως εργασίας. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση, η οποία
0: είναι πολύ σημαντική mm-hmm. και γίνεται
1: Μέρες καριέρας,
0: κάθε
1: λέγεται.
0: Χρόνο. Οι Μέρες Καριέρας είναι την Παρασκευή, έχουμε όμως καθημερινά εκδηλώσεις και τώρα στις 7 η ώρα επίσης έχουμε μια σημαντική εκδήλωση, αλλά νομίζω είναι ο πλέον αρμόδιος να μας τα πει
1: ο υποδιοικητής
0: της ΔΥΠΑ, ναι, ναι, ο κ. Βασίλης Γεωργιάδης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ενημέρωση καριέρας, career corner έχουμε.
2: Η Μέρα Καριέρας, mm-hmm. στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή και το Σάββατο, στο χώρο του λιμανιού, στην αποθήκη Γάμα, με τη συμμετοχή πάνω από 150 επιχειρήσεων και προσφερόμενες θέσεις εργασίας πάνω από 1.000.
1: Mm-hmm.
2: Είναι οι Μέρες Καριέρας, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Οι Μέρες Καριέρας ουσιαστικά είναι η σύζευξη μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων. Έρχονται οι, mm-hmm. έρχονται οι επιχειρήσεις και προσφέρουν τις θέσεις εργασίας τις οποίες αναζητούν.
1: Έτσι.
2: Και οι ενδιαφερόμενοι έρχονται με το βιογραφικό τους και κάνουν εκείνη την ώρα επιτόπου συνέντευξη με τις επιχειρήσεις τις οποίες ενδιαφέρονται και για τις ειδικότητες τις οποίες ενδιαφέρονται.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται κάποιο ραντεβού, κάποιο κάτι να κλείσουν.
2: Δεν χρειάζεται κανένα ραντεβού. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έρθει με το βιογραφικό
1: του. Με τις αποσκευές του. Τις αποσκευές του. Έτσι. Τι έχει κάνει στην πορεία του, στην ζωή, τη συγκρότησή του, τον εξοπλισμό του, τον επιστημονικό, τον παραγωγικό κλπ. Και το σημαντικό, κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι ο ένας δρόμος, ο γνωστός, είναι αυτό που λέει τα παιδιά, έχεις κονέ, έχεις κάποιον βουλευτή γλύψιμο να σε τακτοποιήσει κάπου, να σε βάλει στην πυροσβεστική, στο λιμενικό εδώ και κλπ. Και ο άλλος δρόμος της αξιοπρέπειας και της αξιοπιστίας είναι αυτός εδώ που προτείνεται. Δηλαδή όμορφα, καθαρά, πάνω από το τραπέζι, εργοδότης, εργαζόμενος. Μου κάνεις, σε παίρνω. Δεν μου κάνεις, πάμε στον επόμενο. Αυτό νομίζω είναι ο έντιμος και καθαρός δρόμος για να βρεις δουλειά.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Τσιοπάνογλου, και στα υπέροχα παιδιά σας. Με συγχωρείτε.
1: Χαίρετε,
0: περνάει ο συνάδελφός μας από εδώ. Είναι είμαστε ζωντανοί.
1: Ο κύριο Τσιοπάνογλου με τα δύο κουκλάκια του.
0: Τα υπέροχα παιδιά.
1: Δεν τα επισκεφτείτε.
0: Πείτε μου λίγο, έχουμε κάποια στοιχεία έτσι πάνω κάτω, δεν θέλω ακριβείς αριθμούς, για το πόσα παιδιά κατάφεραν να βρουν δουλειά με αυτόν.
1: Μισό λεπτό, μην παρακάμπτεις το ερώτημά μου και την επισήμανσή μου.
0: Δεν
1: θέλει
0: την
1: να πει
0: έκανες,
1: κάτι, όχι, την έκανα. Κάτσε να μας πει πρώτα σε αυτό πάνω που είπα ο κ. Γεωργιάδης.
2: Πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
1: Ότι...
2: Γι' αυτό το λόγο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης φέρνει πιο κοντά τις επιχειρήσεις με τους ενδιαφερόμενους.
1: Έτσι.
2: Αυτή η τακτική έχει ξεκινήσει από το 2021, οι μέρες καριέρας έχουν ξεκινήσει από το 2021.
1: Μπράβο.
2: Και έχουν αγκαλιαστεί τόσο από τους συμπολίτες μας, όσο και από τις επιχειρήσεις.
1: Μπράβο.
2: Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, μιλάμε για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, δηλαδή για πραγματικές θέσεις εργασίας που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Και το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι οι μέρες καριέρας δεν αφορούν μόνο ανέργους που αναζητούν μια θέση εργασίας, αφορούν και εργαζομένους οι οποίοι μπορεί είτε να θέλουν να αλλάξουν επιχειρηματική στέγη, είτε μπορεί να θέλουν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους.
1: Κινητικότητα λέγεται αυτό, έτσι.
2: Έτσι,
1: κινητικότητα στον χώρο εργασίας.
2: Και αυτό είναι ένα από τα επιτεύγματα τα οποία έχουμε μέσω της μείωσης της ανεργίας, καθώς βγήκανε και τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου και για μετά από πάρα πολλά χρόνια είμαστε κάτω του 8% από την ΕΛΣΑΤ. Είναι 7,9 η ανεργία στο τελευταίο τρίμηνο. Αυτή είναι η πραγματική επιτυχία της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κυβέρνησης, το ότι έχει δημιουργήσει τόσες θέσεις εργασίας, οπότε αυξάνει και τον ανταγωνισμό.
1: Έτσι.
2: Άρα υπάρχει δυνατότητα και σε κάποιον εργαζόμενο να αναζητήσει καλύτερες απολαβές.
0: Βέβαια.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τις ημέρες καριέρας, να τονίσω επίσης ότι μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει στις ημέρες καριέρας πάνω από 3.000 επιχειρήσεις.
1: Πέστε μου και... λίγο, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Αυτές οι 150 επιχειρήσεις για τις 1.000 θέσεις εργασίας... Γκέλη, μήπως ήθελες να κάνεις κάποια ερώτηση?
0: Όχι, εγώ, απλά πήγε να μου απαντήσει σε αυτό που ρώτησα νωρίτερα.
1: Καλά, τότε απαντήστε και στην ερώτηση της Γκέλης και μετά θέλουμε.
2: Θα τα απαντήσουμε όλα.
0: Μην αφωνέστε.
2: Έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής πάνω από 3.000 επιχειρήσεις και έχουν βρει δουλειά μέσω των ημερών καριέρας πάνω από 14.000 συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα.
2: Ευελπιστούμε και την Παρασκευή και το Σάββατο αρκετοί συμπολίτες μας να βρουν και αυτή η δουλειά.
1: Όταν λέτε συμπολίτες μας, εννοείται Θεσσαλονικής.
2: Θεσσαλονικής. Αυτή τη στιγμή που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, βέβαια δεν αποκλείουμε.
1: Όχι, να το διευκρινίσουμε.
2: Από κάποιον άλλο νομό να προσέλθει, οι μέρες καριέρας είναι ανοιχτές για όλους.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αυτές οι 150 επιχειρήσεις που προσφέρουν 1.000 θέσεις εργασίας ή ζητούν και διεκδικούν να τις καλύψουν. Τι θέσεις είναι, ποιες ειδικότητες είναι, για να ακούνε και τα παιδιά και να στρέψουν προς τα εκεί το ενδιαφέρον, ότι κάποιες θέσεις ζητάνε, έχουμε περίπου γνώση, ξέρουμε ότι τεχνικά επαγγέλματα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί κλπ, τους ψάχνουμε και τους βρίσκουμε, με τα ψιλοβέλαια να τους ψάχνουμε, που έλεγαν οι παλιοί. Λοιπόν, πέστε μας λίγο, πού εξειδικεύονται αυτές οι θέσεις.
2: Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για 1.000 θέσεις εργασίας, ότι αφορούν όλους τους κλάδους και όλες τις ειδικότητες.
1: Ναι.
2: Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει μέσα στο site της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και
1: μάλιστα
2: να δει ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν, αλλά και ποιες είναι οι ειδικότητες τις οποίες αναζητούν. Εννοείται τα τεχνικά επαγγέλματα πως έχουν τη μερίδα του λέοντος.
1: Έτσι.
2: Καθότι είναι οι ειδικότητες τέτοιες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά όπως μπορεί να καταλάβει κανένας, όταν μιλάμε για 1.000 θέσεις, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για σχεδόν το σύνολο των ειδικοτήτων της αγοράς εργασίας.
0: Και
2: αυτό
0: που...
2: είναι πάρα πολύ ευχάριστο για το λόγο το ότι και οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μέσω της οποίας μπορούν να καλύψουν τα κενά.
1: Ωραία.
2: Τα οποία έχουν.
0: Αυτή
1: Ωραία.
0: Η εκδήλωση που έχετε τώρα στις 7, στο περίπτερο 15, στάν 33, για το μέλλον της εργασίας, τι αφορά?
2: Αυτή είναι μια εκδήλωση που ουσιαστικά είναι το μέλλον της εργασίας. Θα είναι μια κουβέντα μαζί με ακαδημαϊκούς και ανθρώπους της αγοράς, προκειμένου, ξέρετε, η αγορά εργασίας εξελίσσεται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Βέβαια.
2: Και καταλαβαίνετε το ότι πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για τις εξελίξεις τις οποίες έρχονται. Πλέον στις εποχές που ζούμε, όλοι θα εργαστούν σε μίνιμουμ, με βάση των μελέτες που έχουμε κάνει, 4 με 5 διαφορετικές ειδικότητες. Πριν μια 15ετία ξεκινούσε δάσκαλος και έβγαινε δάσκαλος.
0: Ναι.
2: Δεν σταματούσε.
0: Είναι φοβερό.
2: Παίρνω
0: αυτό.
2: Ένα παράδειγμα.
1: Φοβερό, έτσι.
2: Ναι. Είναι η εξέλιξη της αγοράς εργασίας.
0: Είναι αυτό που λέμε εμείς συνήθως, λέμε καταιγιστικές εξελίξεις, το λέμε ως κλισέ δημοσιογράφη, αλλά εδώ είναι αληθινό.
1: Και αυτό ξεκίνησε εδώ και δεκαετίες. Και εμείς ξεκινήσαμε
0: τώρα,
1: φιλόλογος
0: όμως,
1: καθηγητής και μετά για πότε έγινε δημοσιογράφος λόγω αδιοριστίας. Αυτό έχει επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες φωτογραφίες που μας παίρνετε. Να είστε καλά. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, ταυτόχρονα ξέρετε, γίνεται διάφορα.
0: Φωτογραφιζόμεθα.
2: Το καταλαβαίνω. Ούτως ή άλλως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια ζωντάνια πραγματικά. Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό.
1: Εμείς να πούμε τον κόσμο να έρθει 7 η ώρα που.
0: 7 η ώρα στο περίπτερο
2: 15.
0: Στο περίπτερο 33.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο περίπτερο 15.
2: Στο
0: Σταν 33.
1: Στο Σταν 33.
0: Για το μέλλον της εργασίας.
1: Όχι στο κελί 33.
2: Στο Σταν 33. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
2: Και σας περιμένουμε εννοείται και την
0: Παρασκευή και το Σάββατο.
2: Στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι.
1: Και να πούμε όλα τα παιδιά. Όχι, αυτό εδώ θα γίνει και μία, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και στις εκπομπές μας και στον 102. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο να είμαστε χρήσιμοι το δημόσιο ραδιόφωνο να κάνει αυτό το touch. Δηλαδή να πληροφορείται ο νέος άνθρωπος ότι γίνεται αυτή η μέρες καριέρας. Τώρα στην αποθήκη Γάμα θα είναι, στο Λίμπιον θα είναι, σε κάποιο χώρο τέλος πάντων. Ψάχνει για δουλειά. Να βρει, να δει, να αλλάξει δουλειά, κινητικότητα κλπ.
0: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Και την κυρία
0: Χορμόβα.
1: Και την κυρία Χορμόβα, η οποία μας βοήθησε πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε και μερικά πράγματα για τις εκδηλώσεις που έχουμε τώρα σε εξέλιξη. Γιατί πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο. Έχουμε μία υλοποίηση δράση με συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου από τους επισκέπτες και σύνδεση απαντήσεων με θεματικούς χάρτες GIS της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας με διαθέσιμες δομές και υπηρεσίες πρόληψης. Νομίζω και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο για την υγεία του. Μέχρι τις 8 είναι αυτό, στο περίπτερο 14 από την τρίτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας.
1: Έτσι.
0: Και επίσης έχουμε όπως κάθε χρόνο, εμείς που έχουμε πιο μικρά παιδιά σε σχέση με εσάς, τα ξέρουμε κάθε χρόνο πηγαίνουμε.
1: Εμείς ξεπαιδιάσαμε.
0: Κάθε χρόνο πηγαίνουμε στο περίπτερο 13, που είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κάνει παιχνίδια bowling, ελάτε να πετύχουμε τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας, ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Τα παιδιά χτυπάνε με την κορίνα για να πετύχουν έναν τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας.
1: Ωραία.
0: Και επίσης υπάρχει και σε συνεργασία με το Απιθύτα διαγωνισμός ζωγραφικής εκεί για τα παιδιά, όπου ζωγραφίζουν κάθε χρόνο κάποιο θέμα σχετικό με το κλίμα, το περιβάλλον και όλα αυτά. Πέρσι ήταν η ρήπα στη θάλασσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν έχω πάει ακόμα, δεν πρόλαβα, θα πάω όμως οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ωραία. Η Γκέλη τα λέει καταπληκτικά, συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Και ο Αλέξανδρος
1: επίσης. Στο
0: επίσης.
1: Δεύτερο μέρος, όπως σας έχουμε πει ήδη, θα έχουμε τον εργατολόγο τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Τριτέκνων, για να μας πει αν η κυβέρνηση έτεινε ευήκον ους στα αιτήματά τους για την εξομοίωσή τους με τους πολυτεκνούς ή τι άλλο θέλουν, διεκδικούν, ζητούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά όμως μετά το δελτίο ειδήσεων των 7, περνούν βέβαια και κάποιοι φίλοι οι οποίοι θα τους δούμε. Πέρασε ο Δημήτρης Οριζούλης από την εφημερίδα Δημοκρατία. Ήταν ο Γεωργιάδης, ο κύριος Γεωργιάδης από τη ΔΥΠΑ για δεν αυτό. Αν δεν έχουμε και έχουμε μουσική κλπ, παπ, το πιάσαμε. Κάθισε εδώ και ο Φώτης ο Μπίμπασης. Γιατί θα μπορούσε να έρθει εδώ και να καθίσει.
0: Όλος ο κόσμος είναι στη δέντση από την βλέπω.
1: Το κύριο Παναγιωτίδη, πώς το βλέπεις τον κύριο Παναγιωτίδη?
0: Ο κύριος Παναγιωτίδης είναι ωραιότατος. Λοιπόν, να πάμε εγώ λέω σιγά σιγά με ένα τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον συνάδελφο τον Χρήστο Χατζημίση και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι τις 8.
1: Έτσι. Ο Άρης Παναγιωτίδης, να πούμε, να διευκρινίσουμε, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, σε αυτόν αναφερόμαστε. Μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει.
0: Σε επάλξη.
1: Σε επάλξη είναι στο στούντιο. Γιατί εδώ ταυτόχρονα έχουμε ραδιοφωνική εκπομπή έξω, τηλεοπτική εκπομπή μέσα. Είναι 2-1, α πούμε. Και πάμε καλά. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως με το κράτος να βάζει ισόποση εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Στην κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με υδροφόρες. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υποέλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας. Σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων, βρίσκεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Απέκλεισε όμως τα σενάρια παραίτησής του δηλώνοντας «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Νέα επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-Γερμανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Και ο καιρός, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τι ωραία μουσική είναι αυτή, αδελφέ. Δυνατά, όμορφα, από εδώ, από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εκτός από όλα τα άλλα, βάζουμε και ωραία μουσική.
0: Σε παρακαλώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ3 και της ΕΡΤ, Γκέλη Παπαθανασίου
1: και Αλέξανδρος Τρανταφυλλίδης.
0: Είμαστε εδώ από τις 6 μέχρι τις 8 για να δώσουμε τον παλμό, το σφιγμό, το αποτύπωμα, τις πρωτοβουλίες, τις δράστις, τις καινοτομίες. Άρη, να μην καπνίζεις. Είμαστε ενάντια, είμαστε το αντικαπνιστικό κίνημα. Λοιπόν, κάτσε, λέμε τις απόψεις μας. Τι είτε, αν μας κόψετε και το αντικαπνιστικό τώρα, δεν κατάλαβα καλά.
1: Λοιπόν, να σου πω.
0: Μα το είπα, θα τον βγάλω στο δεύτερο μέρος, γι' αυτό του. Λοιπόν.
1: Να σου πω λίγο τώρα, μια σκέψη για καινοτομίες. Έχουμε πολύ ωραία, μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Τι ωραία εκδήλωση
1: που αφορά. Το πρίμενε λίγο κάτι με τα Ιαπωνικά Πανεπιστήμια. Πού είναι, ρε? Συνεργασία πιθύτα Ιαπωνικών Πανεπιστημίων για το μέλλον. Συνδέοντας, λέει, τα μυαλά.
0: Τα μυαλά.
1: Ναι. Τα Ιαπωνικά μυαλά με τα ελληνικά μυαλά.
0: Ωραία.
1: Δεν ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Περίπτωρο
0: αυτό που μας είπε η Μπέλα Ιθεριού, θα μου άρεσε πολύ να το δούμε. Αν επικοινωνούν οι κουζίνες. Αν δηλαδή η Ιαπωνική κουζίνα έχει κάποια σχέση.
1: Αύριο,
0: η κυρία,
1: αντιδήμαρχος πολιτισμού θα μας τα πει αύριο.
0: Ναι. Όχι, και έχουμε και μία κυρία η οποία είναι σεφ. Το μικρό της όνομα είναι
1: Μίνα. Θα πάμε και την κυρία Μίνα της σεφ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε σειρά εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης εδώ μέσα στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα μπορείς να πας στο περίπτερο του Δήμου,
0: ναι,
1: και να γευτείς δέσματα τα οποία τα ετοιμάζουν εκείνη την ώρα οι σεφ,
0: ναι,
1: και τα οποία παντρεύουν τρόπον τεινά την κουζίνα την ελληνική με τη ιαπωνέζικη.
0: Πολύ καλό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Συνδέεται όμως. Ένας δικός μου, ξέρεις, ένας δικός μου πόντιος,
1: ναι,
0: ο Παναγιώτης ο χοροδιδάσκαλος, αυτός που μίλησε με τον πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, και του είπε, είναι καλός. Λέει, ναι, είναι καλός, λέει, χορεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Άρη μου, έλα, Άρη μου. Ο Άρης Παναγιωτήδης, λοιπόν, να φορέσεις, σε παρακαλώ, τα ακουστικά. Λοιπόν, τώρα σε λίγο.
2: Ωραία.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, ο κύριος Άρης Παναγιωτήδης. Ο συνάδελφός μας, ο Άρης Παναγιωτήδης.
1: Ο συνάδελφός μας. Ναι, ναι, ναι.
2: Σε ανθρώπους οι οποίοι.
0: Σάρκα από τη σάρκα της ΕΡΤ3.
2: Ανθρώπους οι οποίους τους βρήκα και δεν με βρήκανε. Τώρα είναι δυνατόν.
0: Σταμάτα.
2: Τι κάνετε,
0: είναι λόγω ηλικίας.
1: Όλα καλά, να καθίσει και το κορίτσι.
2: Μας καθίσει, καλλιρόη, κάθε δίπλα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχω να σε μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Καθόλου δεν σε μοιάζει.
2: Ναι.
0: Σταγόνα.
2: Τι να κάνουμε.
0: Ο κορισμό έτσι μοιάζει. Οι καλοί
1: κουβλιά.
0: Άνθρωποι, κόρες, κανάστο. Εδώ σου μιλάει και εγώ κόρη.
1: Για τους άντρες εννοείται αυτό.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Καλή,
1: για τις γυναίκες δεν ισχύει.
0: Και τα δύο.
1: Για τις γυναίκες δεν ισχύει, καλοί άνθρωποι κάνουν.
0: Παναγία μου, μια κουβέντα είπα. Πέσατε να με φάτε.
2: Εννοείται.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ωραία, εννοείται. Λοιπόν, σας μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Για πες το.
2: Ως Πόντιος τρελάθηκα που την είδα. Πριν από λίγο στο. Έτσι ακριβώς, για να ξεκινήσουμε σε πράγματα έτσι που είμαστε πιο κοντά.
1: Από εκεί που πρέπει, από το ποντιακό στοιχείο.
2: Λοιπόν, στο περίπτερο 13, αν δεν κάνω λάθος, τη θυμόμενη χώρα που είναι η Ιαπωνία, βλέπω πολύ κόσμο μαζεμένο. Λέω, θα είναι κανένα μάξι, θα κάνει κάποιο ένα.
0: Κάτι. Πει τώρα, το πει.
2: Κάτι. Και βλέπω, ξέρεις, δεκάδες κινητά και δύο τύπους να χορεύουν σέρα.
0: Σέρα.
1: Δεν στο είπα εγώ ότι κάτι άκουγα ποντιακό. Και μου λες όχι, δεν είναι ποντιακό.
0: Γιατί πάλι
2: οι Άπωνες.
0: Να τελειώσει πρώτα, όταν τελειώσει θα σου πω
2: οι Άπωνες.
0: Ότι από πίσω ο δάκτυλος. Όχι να το πενευτώ, ας πούμε.
1: Μην μου πεις ότι έμαθες τους Άπωνες να
0: χορεύουν. Όχι. Ο χοροδιδάσκαλος.
1: Α, ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης,
2: ναι. Είναι φιλοσού.
0: Ναι. Έκανα το κονέ μέσω, δεν θέλω να πω ποιου, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήταν συνάδελφός μου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γνώριζε τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο. Από εκεί βρήκαμε κονέ και πήγε ταξίδι, βρήκε το Γιαχιμότο Τακαχάτσου, πώς το λένε.
2: Ναι, τον
0: ο οποίος κάποια στιγμή του είπε, Καλά, δεν ξέρει να χορεύει σέρα.
1: Αλήθεια,
0: είναι δυνατόν.
2: Που είναι και τόσο απλό χορό, α πούμε.
1: Και, βέβαια,
0: και τόσο εύκολο. Που εμεί δεν ξέρουμε να το χορεύουμε. Εμεί είμαστε πόντι, δεν ξέρουμε να το χορεύουμε. Δεν ξέρει σέρα.
2: Απορώ.
0: Και του έμαθε σέρα.
2: Απορώ με τη σέρα. Τώρα το θέμα ποιο είναι, ότι πηγαίνουμε ή προτρέπουμε του ανθρώπου, α πούμε, να πάνε σε γυμναστήριο. Γιατί λέμε ότι θέλουμε, για παράδειγμα, να βελτιώσουμε τη ζωή μα όταν θα γίνουμε πολύ μεγαλύτεροι. Νομίζω για έναν πόντι ο οποίος αν ξυπνήσει το πρωί και χορέψει μία σέρα, νομίζω ότι αυτό το πράγμα το έχει πετύχει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που παίζει τα γόνατα κάτω κτλ.
1: Πρόταση.
2: Και τα θεωρώ ότι παραδοσιακοί χοροί όντως βοηθάνε, ρε παιδί μου.
0: Αυτό λέγαμε κάποια στιγμή με τον Εμίλιο Τσαπρανίδη, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη και εγώ, οι τρεις μας. Ναι, ο Παναγιώτης Κουσάκης θα ήταν ο συντονιστής. Λοιπόν, ναι. Τότε πήγαμε στην πρώτη φορά που λειτουργήσε η Μονή της Παναγίας Σουμερά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και θα σας πω μια ιστορική στιγμή. Ιστορική στιγμή. Εμείς, η R3 έδειξε το 2010 την πρώτη λειτουργία μετά από 70 χρόνια σιωπής. Και κατεβαίνει ο οικουμενικός μας Πατριάρχης στην Τραπεζούντα με το αεροπλάνο. Και είναι μόνη τηλεόραση η R3.
2: Ισχύει.
0: Και το μικρόφωνο. Και λέει τη συγκλονιστική φράση: «Επιστρέφω στη γη των πατέρων μου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης».
2: Ναι, ήταν.
0: Και βέβαια δεν κοιμηθήκαμε τρία βράδια, ήμασταν σε κατάσταση αυτή. Γιατί ήταν μέθεξης με την ιστορία. Το βγάλαμε ζωντανά παντού.
2: Όποιος δεν το έχει δει αυτό.
0: Έτσι.
2: Αρχικά, ξέρεις τι, ο τηλεθεατής βλέπει ένα αποτέλεσμα. Βλέπει κάποιον με ένα μικρόφωνο, ακούει μια φωνή όταν κάνει μια περιγραφή. Αλλά ειδικά η Παναγία Σουμελά σε επίπεδο παραγωγής. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και το στήσιμο και το να ανεβείς και να κατεβείς. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι αυτά τα.
0: Έτσι. Και πρέπει
2: τηλεόραση.
0: Να το έχεις ζήσει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν
0: είναι project με την τρέχουσα έννοια του όρου.
2: Όχι.
0: Δηλαδή πρέπει να σε αγγίζει και κάτι για να μπορείς να το κάνει και να έχει και γνώση, όπως η γνώση που έχει ο Γιώργος Γεωργιάδης, όπως την έχει ο Εμίλιος Σαπρανίδης.
1: Και όπως και την όλοι, έχεις και εσύ.
0: Άσε με εμένα, γιατί η R3 έχει κάνει εκπληκτικές εκπομπές και έχει στο αρχείο της του Νίκου του Ασλανίδη.
2: Του Παντελή του Σαββίδη.
0: Είναι συνωμοσία στο φως των Αστερικιών κάποια στιγμή. Ήτανε συνωμοσία, δεν
2: είναι. Σε κάποια φάση είχε πολύ πόντο, πολύ Κατερίνη.
0: Κατερίνη, έτσι.
2: Σε κάποια φάση, πολύ Κατερίνη όμως.
0: Ναι.
1: Και πολύ.
0: Και πολύ Πέλα.
2: Και πολύ Πέλα. Κοίτα να σου πω κάτι, η πάντα.
1: Να μπούμε κι εμείς κάπου μέσα, ρε παιδιά, δηλαδή.
2: Ισχύει, ισχύει. Εντάξει, οκ.
0: Κορίτσι με ζύμκα.
2: Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις τι, ρε παιδί μου, εγώ στην R3 είμαι από το 2001, έτσι έχουμε τώρα 2026. Είναι τόσες οι αλλαγές που έχουν γίνει. Τόσες οι αλλαγές. Εγώ δεν λέω ότι για πρόσωπο, ότι για κυβερνήσεις, αυτό είναι εντάξει, επόμενο. Είναι σε επίπεδο προετοιμασίας, παραγωγής, λήψης σήματος. Δηλαδή θυμάμαι όταν πήγα εγώ, ρε παιδί μου, ο Αλέξανδρος ήδη ήταν ένα brand name στην τηλεόραση με την εκπομπή του συγκεκριμένη. Η οποία είχε μία συγκλονιστική

0: δεν μπορεί να έρθει στο στούντιο και κάποιος να το βγάλω. Ήταν διαδικασία.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι τώρα που βλέπεις έναν οπερατέρ με μια ζώνη, στην οποία ζώνη έχει κάτι κάρτες, ας πούμε 5G, και βγάζει ο παντού σήμα, γιατί είναι άλλη τεχνολογία. Τώρα, στο πέρασμα των χρόνων αυτών, προφανώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, και ο Αλέξανδρος θυμάται σίγουρα, καταστάσεις που κατέβαινε στο στούντιο και έβλεπες ένα συνάδελφο τεχνικό με ένα πιστολάκι στο βίντεο, γιατί είχε υγρασία.
1: Έτσι.
0: Από την άλλη, όμως, δεν μπορώ να μην πω ότι σε αυτό το καθεστώς, αν θες, το τεχνολογικό, σε εκλογική αναμέτρηση, αφού είμαστε και σε περίοδο που σιγά σιγά μπαίνει το κλίμα έτσι μέσα μας, η R3 με τους τοπικούς ΟΤΕ τότε, γιατί δεν μπορεί να βγάλει άλλο, έβγαλε σε μία βραδιά, μέσα ένα απόγευμα, γύρω σε 100 με 120 συνδέσεις.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι μια ιστορία. Ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, επειδή μου, ότι σιγά σιγά πλησιάζει ακόμη μια επέτειος της R3 σαν κανάλι αυτόνομο, ότι πρέπει να κάνουμε. Το σκέφτομαι αυτό, έτσι. Μία σειρά τριών ντοκιμαντέρ, στο οποίο να έχει και την άποψη των δημοσιογράφων, και παλιών και νέων, και την άποψη των τεχνικών, και την άποψη των προτεργατών αυτού του καναλιού. Γιατί αυτές οι ιστορίες, νομίζω, είναι ιστορίες που είναι πολύ ωραίες και μας αφορούν όχι μόνο εμάς που τα ζήσαμε, αλλά σε κάποια φάση που και ο κόσμος να το ξέρει.
2: Άρα, νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, και είναι πολύ ωραία ιδέα.
1: Αυτό που μόλις περιέγραψε ο Άρης Μαναγιωτίδης, ο Γενικός Διευθυντής της R3, είναι αυτό που ορίζουμε ως το κοινό μας σπίτι. Η R3, διαχρονικά, το αντιμετωπίζαμε. Ο καθένας, ρε παιδί, μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Να είναι εδώ, να είναι εκεί, πάνω, κάτω, κόκκινα, πράσινα, σημασία, μπλε, οτιδήποτε. Αλλά, το σπίτι. Να προστατεύσουμε το σπίτι. Ότι αυτό είναι το... Και όταν λέμε σπίτι, η R3, αυτό λέγαμε, είναι το σπίτι μας. Ότι είναι το σπίτι του φορέα που εκπροσωπεί και αντανακλά το μόνο τηλεοπτικό φορέα που είναι εκτός του Αθηναϊκού Κέντρου, που εκπέμπει για όλη την Ελλάδα και είναι. Για την περιφέρεια, για την εκκλησία, για την παράδοση, για τα χωριά, για το Κυριακή στο χωριό που είχαμε την ιστορία.
0: Απλά ξέρεις, το θέμα είναι ότι...
2: Και με κίνδυνο, συγγνώμη, με κίνδυνο να ξεφτυλιστώ δημοσίως τώρα, θα σας πω ότι το έχω πάθει, παιδιά, το έχω πάθει και όχι μία φορά, να φτάσω μπροστά στην πόρτα και αντί να πατήσω το κουμπί, να βγάλω τα κλειδιά από την τσάντα του σπιτιού και να πάω να ανοίξω.
0: Λοιπόν, τώρα που είμαστε εδώ μαζεμένοι.
2: Αυτό που λες στο σπίτι μου. Το νιώθω στο σπίτι μου.
0: Τώρα που είμαστε εδώ μαζεμένοι.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Πολλά χρόνια πίσω, με κάτι συναδέλφους από τη ροή του προγράμματος της R3, είχαμε έτσι ένα πρόβλημα κεφαλικό και μαζεύαμε αυτά που θεωρούσαμε εμείς μαργαριτάρια. Γιατί παλιά, επειδή ακριβώς δεν ήταν η τεχνολογία έτσι και δεν ήμασταν όλοι. Ξέρεις, κάναμε διάφορα. Σε κάποια από τις επόμενες μέρες θα καλέσει τον κύριο Τριανταφυλλίδη στο γραφείο για να δει και 2-3 δικά του μαγαριτάρια.
2: Ο Αλέξανδρος... Με καλέσετε και εμένα.
1: Όχι, δεν σε καλέσω.
0: Ο Αλέξανδρος είχε κάποια θέματα με τον ήχο, με την εικόνα. Δηλαδή έβλεπε 2 φορές τον εαυτό του ή μιλούσε με σένα που εσύ είχες...
1: Ναι.
0: Να πει κανείς τίποτα, ας πούμε. Και είναι μεγαλειώδη στιγμές.
1: Εμίλια Τσαρουχάς, Εμίλια, την αγάπη μας.
0: Γιατί έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει.
1: Όχι,
0: δεν διακόπτεται καθόλου.
2: Να βάλουμε και κάποια από αυτά.
0: Ναι, κοίταξε. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι κάποιες ιστορίες. Δηλαδή, μου λέει ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι σύνταξη τώρα. Μου λέει: κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην. Του Μητσοτάκη του μπαμπά, έτσι. Λοιπόν, κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι με συνεργείο της ΕΡΤ στην Καστοριά. Έτσι, ωραία. Τότε όμως δεν ήταν η κάμερα που έγραφε και τον ήχο, ήταν τα παλιά, τα U-matic, που ένας κουβαλούσε την κάμερα, άλλος κουβαλούσε τον ήχο, δηλαδή ήθελε 4 άτομα να κουβαλά μόνο τα πράγματα. Έτσι.
1: Κασέτες, ναι.
0: Λοιπόν, και πάνε σε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο ένας υπουργός, ο οποίος κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Η κάμερα κανονικά, λαμπάκι, όπως βλέπει τώρα ο Αποστόλης εδώ τα λαμπάκια που αναφοσβήνουν και σου λέει κάτι, έχω ήχο και ακούει βέβαια. Τότε δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να τα κάνουν όλα ταυτόχρονα. Με αποτέλεσμα, ενώ έδειχνε ότι έγραφε, ρε παιδί μου, όταν πάνε να δουν μετά, του λέει: γύρνα το λίγο πίσω. Δεν έχει τίποτα. Μετά, τότε ήταν μόνο η ΕΡΤ όμως. Λοιπόν, μετά αυτός είχε σε ένα σχολείο κάτι. Σου λέει: μεταξύ τους, τι κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε γράψει τίποτα. Δηλαδή και αρχίζουν και σκέφτονται αυτά τα πράγματα που σκεφτόταν οι άνθρωποι πιο μεγάλοι από εμάς. Πού θα πάω τώρα, ξέρεις τι θα γίνει, τον αντάλλο. Του λέει άλλος, κοίτα να δεις. Θα πάμε και ό,τι γίνει, ρε φίλε. Θα πάμε. Λέει, μα δεν θα γράφει. Ας δείχνει ότι γράφει. Τι να κάνουμε τώρα. Στημένη δική μας που λες. Στημένη δική μας. Το λαμπάκι κόκκινο κτλ. Έτοιμη, παιδιά.
1: Ναι,
0: λέει ο υπουργός.
1: Πάμε.
0: Έτοιμη, κύριε υπουργέ. Ξεκινάει τα έργα αυτά εκείνα. Και την ώρα που κάναν τις δηλώσεις.

0: προσγειώνεται ελικόπτερο να πάρει τον υπουργό από εκεί, γιατί είχε πέσει κυβέρνηση. Και λέει, έτσι και λέει έτσι σωθήκαμε.
1: Το σώσαμε.
0: Αυτό ας το λέει ο ίδιος ο άνθρωπος τώρα. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας.
1: Αυτό είναι γραμμένο.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε κάτω στο αρχείο. Αυτά τώρα, αυτό είναι ιστορία.
1: Αυτό μεγάλη ιστορία.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που τεργάτες με τη ΣΕΡΤ, οι παλαιότεροι για παράδειγμα, εμείς τώρα βρήκαμε τα πράγματα λίγο πιο άνετα.
1: Κύριε Διευθυντά, κύριε Γενική Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε και μια ροή, έχουμε κάποιους ανθρώπους να βγάλουμε εδώ πέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα μας... Σας ευχαριστώ πολύ, είστε.
0: Θα έρθω όμως μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή, έτσι, γιατί το ραδιόφωνο το λατρεύω. Να πω δύο πράγματα μόνο για το...
2: Από το ραδιόφωνο.
0: Ναι, έτσι, και εμένα μου λείπει πάρα πολύ.
2: Και εσένα σου λείπει.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο πράγματα και όσον αφορά για το ραδιόφωνο και να κλείσω. Δεν θα πω το πείμα μου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, είμαστε πολύ περήφανοι. Ο 958 πλέον είναι στο DAB, στο σύστημα και στο DAB Plus.
1: Το άκουσα και που το είδα και είναι πραγματικά
0: ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει...
2: Εμείς πότε θα πούμε.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε τη λογική του βήμα-βήμα. Έτσι, λοιπόν,
1: τι βήμα-βήμα. Μπήκε ο 958-102, πότε θα μπει. Τώρα θα αρχίσω να ουλιάζω.
0: Στηρίζουμε τον πολιτισμό. Λοιπόν.
1: Γιατί εμείς είπαμε να μην. Μισό λεπτό.
2: Απολύτιστη.
1: Σοσιαλισμός. Πού είναι ο Ντόζης?
2: Ντόζη,
1: άκουσες τι είπε. Σοσιαλισμός είναι βαρβαρότητα. Δηλαδή εμείς είμαστε βαρβαρότητα 102 και ο σοσιαλισμός είναι 958. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Γενικά τελείως σας συγχωρώ, αλλά προχωρώ. Λοιπόν, το άμεσο επόμενο βήμα, το οποίο το έχουμε συζητήσει και οι συνάδελφοι μεταξύ μας πολλά χρόνια και είναι και αίτημα και των τεχνικών και νομίζω ότι είναι και δίκαιο αίτημα, γιατί είναι πολύ καλό να αισθάνεσαι ότι η δουλειά σου τουλάχιστον ή βλέπετε ή ακούγεται.
1: Έτσι.
0: Στο άμεσο προσεχές διάστημα και με τη σύμφωνη γνώμη και της διοίκησης θα ξεκινήσουμε λίγο να ξαναδούμε το ζήτημα της, του πώς να ακούγεται το 102 σε μεγαλύτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Και
1: επειδή
0: ξέρω ότι ξέρεις το θέμα,
1: είχε γίνει κουβέντα. Ναι. Και επειδή έχω προσωπική γνώση για τη δουλειά που γίνεται στο 958, τώρα μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ο 958 έχει εκπομπές διαμάντια. Διαμάντια.
0: Είναι το μοναδικό πολιτιστικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Διαμάντια, και το υπερασπιστήκαμε με νύχια και με δόντια.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ξέρετε τις δύσκολες εποχές κλπ. Δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Λοιπόν, ο 958 έχει σήμερα που μιλάμε, έχει και είχε και έχει εκπομπές διαμάντια.
0: Έχει και φανατικό κοινό.
1: Και μπράβο
0: κοινό
1: που έχει προτεραιότητα κλπ.
0: Όχι, δεν είναι. Να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα προτεραιότητας. Και μπορεί να πεις και είναι θέμα επιλογής κτλ. Η επιλογή ήταν να βάλουμε το 958, σιγά σιγά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να μπει και ο 102, γιατί νομίζω το αξίζει. Είναι και το θέμα και της τηλεόρασης ταυτόχρονα, γιατί σου λένε ότι εγώ σε ένα μπουκέτο ακούω τα ραδιόφωνα, αλλά δεν ακούω τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Αλλά για μας, Αλέξανδρε, θεωρώ ότι είναι ντροπή.
1: Έτσι.
0: Και για κάθε άνθρωπο που πέρασε πριν από μένα και αν δεν το καταφέρω και μετά από μένα, δηλαδή και εγώ μέσα θα είμαι σε αυτό το κομμάτι, να μην μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο ώστε ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος Θεσσαλονικιός και όχι μόνο που θα πάρει την οικογένειά του ή μόνος του ή μόνη της να πάει στη Χαλκιδική να μην έχει τη δυνατότητα να ακούει το δημόσιο
1: ραδιόφωνο. Ναι, να
0: πρώτον,
1: τον
0: πρώτον και δεύτερον, αν το δω και εγώ και ωφελημιστικά ως Γενική Διεύθυνση, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε πάρα πολύ άνετα να πουλήσουμε, όχι σε ιδιωτικονομικούς όρους, να πουλήσουμε σαν πρόγραμμα το πηγαίνω και το έρχομαι από τη Χαλκιδική με την παρέα μας, με τα σχόλιά μας, με τους καλεσμένους μας και τα
1: μέτρα. Μας είναι και αυτό.
0: Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν είναι το θέμα.
1: Ναι, δεν κατάλαβα. Πρέπει να γίνει και αυτό. Λειτουργούμε και με όρους οικονομίας και αγοράς.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι να πουλήσεις μια εκπομπή. Εννοώ, επειδή μου να το δώσεις στον κόσμο, να το παρουσιάσεις και να το πουλήσεις με τον τρόπο το δικό μας.
1: Ακριβώς.
0: Τον τρόπο τη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ που ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, είπε στον Πρωθυπουργό, και εδώ είναι ο 958 στον ΤΑΒ. Μου άρεσε αυτό το στιγμιότυπο, δηλαδή που τράβουσε. Και εδώ είναι ο 958, είναι σταθμός πολιτισμού από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σε κάποια στιγμή θα σας πω και την ιστορία αυτού του πράγματος. Γιατί ξέρετε, είναι καλό να μιλάς με ανθρώπους που αρχικά ακούνε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, μας στέλνουν μηνύματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Γενικέ. Νομίζω ότι μπορώ να ξανάρθω έτσι κανένα Σαββατοκύριακο, έτσι να κάνουμε
2: κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Για την επόμενη εβδομάδα.
2: Την ενότητα του γενικού.
0: Αλέξανδρε, το ραδιόφωνο για μένα
1: Λέγε. Αυτό δεν το συζητήσαμε. Δεν το πούμε στον αέρα.
0: Το ραδιόφωνο για μένα είναι.
1: Τώρα θα νομίζει ότι
2: ήταν
1: δεν
2: θέλει. Είναι μια ωραία ιδέα, βρε. Το σκέφτηκα πολύ τώρα.
1: Θα συζητήσουμε για τις ομάδες όμως.
0: Θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά στην Αγγλία να ψάχνω τα βραχαία για να ακούσω ένα πρόγραμμα. Έτσι. Και αυτό με. Έχει μείνει μέσα μου σαν εικόνα. Το ραδιόφωνο το λατρεύω. Ωραία. Και τους ανθρώπους, γιατί έχουν και ένα ρομαντισμό για το μέσο. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά.
0: Μπορείτε
1: να
0: αυτή τη στιγμή να αποχωρήσετε και θα συνεχίσουμε εμείς με τους καλεσμένους.
1: Ωραίος, Νάντας. Μας φέρει και τη δουλειά.
2: Άντε, λοιπόν, πάμε.
1: Να είσαι καλά, ρε μου. Σας ευχαριστούμε, κυρία μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Είμαστε πάντα εδώ στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Είχαμε μια ανατροπή, έτσι. Ναι. Κάναμε μια ανατροπή τώρα.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Γκέλη Παπαθανασίου.
0: Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο μας.
1: Να είναι και... καλά ο Απόστολος. Που μας ανέχεται και μας αντέχει.
0: Βέβαια, ναι. Και όπως πάντα είμαστε εδώ όπως κάθε χρόνο 6 με 8 έκτακτη εκπομπή από την Διεθνή Έκθεση. Mm-hmm. Και τώρα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος αλλά και πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Γιάννη Τσόν, τον κύριο Αντώνη Διούδη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και με τον οποίο θα σχολιάσουμε τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες και προχθές για τους τριτέκνους από τον πρωθυπουργό.
1: Να χτυπήσουμε κατευθείαν στο κέντρο.
0: Βεβαίως.
1: Και να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Διούδη, αγαπητέ μου συμπατριώτη, να καλησπερίσουμε τα Γιάννητσά μας που μας ενώνουν και να ρωτήσω...
2: Καλησπέρα
1: σας. Καλησπέρα. Να ρωτήσω κύριε Διούδη, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν εξομοίωσε τους τριτέκνους με τους πολυτέκνους, το οποίο είναι διαχρονικό αίτημα με όλες τις κυβερνήσεις και με όλα τα δεδομένα. Αν δεν το έκανε τώρα, πότε θα το κάνει?
2: Πραγματικά δεν μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν προχωράει στην πολυπόθητη εξομοίωση.
1: Έτσι.
2: Η κατάσταση δημογραφικά είναι τόσο χάλια.
1: Έτσι.
2: Να φανταστείτε ότι κάθε χρόνο 60.000 γεννήσεις λιγότερες από θανάτους. Δηλαδή κάθε χρόνο μία πόλη 60.000 κατοίκων χάνεται.
1: Έτσι. Αυτό.
2: Είναι πάγιο αίτημα δικό μας. Δεν είναι μόνο βέβαια αυτό. Απλά είναι η αρχή, είναι μια βάση για να ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια σωστή δημογραφική πολιτική για τη χώρα. Mm-hmm. Τα μέτρα έτσι όπως τα ακούσαμε εγώ για να μεταφέρω με τρεις λέξεις επειδή δέχτηκαμε από το Σάββατο βράδυ χιλιάδες σχόλια στα social media της Συνομοσπονδίας από τους τρίτεκνους οικογενειάρχες. Τρεις λέξεις υπάρχουν: απογοήτευση, αγανάκτηση, εμπαιγμός.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν αυτό το οποίο εσείς ζητήσατε και δεν ευωδόθηκε, κυρίως, γιατί υπάρχουν πολλά αιτήματα προφανώς. Κάτι που σας απογοήτευσε ιδιαιτέρως?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο χρόνια λένε ότι θα κάνουμε σύγκληση, θα κάνουμε εξομοίωση, θα κάνουμε χαρακτηρισμό των τριτέκνων ως πολυτέκνους και είμαστε πάντοτε στο περίμενε και πάντα απογοητευόμαστε. Εκτός αυτού, πριν 5 μέρες είχαμε συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη. Εμείς του επισημάναμε ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο ρεαλιστικά. Δεν πρέπει να πάμε όπως ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια στο να δίνουμε κάποια ψυχουλάκια ή κάποια ελάχιστα πράγματα. Αυτό δεν είναι δημογραφική πολιτική. Ζητήσαμε να υπάρχει αξιοπρεπή εργασία με αξιοπρεπή μισθό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα ένας οικογενειάρχης. Επισημάναμε το εξής, ότι πρώτα πρέπει να πείσουμε τον νέο ότι μπορεί να κάνει οικογένεια και να τη ζήσει. Είναι η πρώτη απόφαση για τον νέο, ο οποίος θα κάνει 1-2 παιδιά. Και μετά η επόμενη απόφαση είναι να τον στηρίξουμε στεναρά ώστε να προχωρήσει το τρίτο παιδί. Και γιατί λέμε τρίτο παιδί? Γιατί όλες οι διεθνείς μελέτες για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη λένε ότι εάν η πλειοψηφία των οικογενειών σε μια χώρα έχει 3 τέκνα, τότε καταφέρνουμε να εξισορροπήσουμε τον πληθυσμό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε αυτή την κατάρρευση, μείωση του πληθυσμού. Γι' αυτό έχει τόσο κομβικό, τόσο κομβικό σημείο το τρίτο παιδί.
0: Αυτό τώρα που ανακοινώθηκε για τον αμηδενισμό του φόρου μέχρι τις 20.000 και για τους τριτέκνους που θα ισχύει πλέον... Για τους αγρότες και για τους τριτέκνους.
1: Και για τους τριτέκνους.
0: Αυτό δεν το θεωρείτε σωστό βήμα?
2: Είναι ένα σωστό βήμα.
1: Δεν είναι επαρκές.
2: Όμως δεν είναι επαρκές. Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό
0: δηλαδή πώς θα έπρεπε να είναι?
2: Πόσες οικογένειες τριτέκνων ξέρετε εσείς που μπορούν να επιβιώσουν με 20.000?
1: Να χαιρετήσουμε την ομάδα του Ηρακλή. Να πούμε παιδιά, ο Ηρακλής κερδίζει 2-0. Το ποδοσφαιρικό. Ναι, να το πούμε και στον αέρα.
0: Άντε,
1: τώρα.
0: Μπράβο, γιατί.
1: Ναι, γιατί έχουμε από πίσω το Μπεκλάρη. Θα
0: μας
1: φάει. Θα μας φάει ο Μπεκλάρης από πίσω. 2-0 λοιπόν ο Ηρακλής.
0: Μπράβο, ρε
1: παιδιά. Ναι, μπράβο. Και περνάει τώρα η ομάδα του Ηρακλέους που είναι στο χάντμπολ. Χάντμπολ. Ναι, ρε παιδιά, συγγνώμη. Να το διευκρινίσουμε. Ναι. Λαλίδης Γιάννης, τελείωσε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπράβο, να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Αγαπητέ κύριε Ντιούδη, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι ζωντανό το, ξέρετε, το πρόγραμμα και είμαστε εδώ στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου της R3, ταυτόχρονα έχουμε και αυτές τις παρεβάσεις, τις παρεκβάσεις, τις παρεμβολές κλπ. Με την καλή έννοια.
2: Είναι ωραίες παρεμβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Πάμε λοιπόν.
2: Όσον αφορά για το ζήτημα που ανακοίνωσε για τον Κουμπάρα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των τρίτων οικογενειών, σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Είναι δυνατόν να πηγαίνει σε μια οικογένεια η οποία δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και ζητάει βοήθεια από τους παππούδες στο τέλος του μήνα για από τις συντάξεις, να τους λες για αποταμίευση?
1: Έτσι.
0: Εντάξει, αν δεν μπορούν να την κάνουν, δεν θα την κάνουν. Αλλά αυτός που την κάνει, γιατί να μην διπλασιάζεται? Δηλαδή, γιατί είναι αυτό κακό?
2: Δεν είναι κακό. Απλά αφήνουμε τα σοβαρά. Δηλαδή,
0: αυτό σας ρώτησα. Πείτε μας ποια είναι τα πλέον σοβαρά που εσείς θέλατε και δεν γίνονται.
2: Τα πλέον σοβαρά είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα οικογενειάρχη. Πρέπει να
0: το ισχύει για όλους, για τους τρίτεκλους ειδικά.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια είδαμε συνολικά ο Έλληνας οικογενειάρχης να έχει αυξήσει τα εισοδήματά του γύρω στο 25-30% και το κόστος διαβίωσης να εκτινάσεται στο 80%. Αυτή είναι η ψαλίδα που πρέπει να κλείσει αυτή τη στιγμή για να μπορέσει ο Έλληνας οικογενειάρχης να πάρει απόφαση να κάνει κι άλλο παιδί.
1: Ωραία, να το πω, κύριε Ντιούδη. Αυτό που
2: όλα
1: λέει.
2: Αυτά είναι τα περιφερειακά. Μισό λεπτό.
1: Περιφερειακά. Τα σοβαρά
0: να πιάσουν. Δεν φτάνουν,
1: λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Λεφτά.
1: Αυτό που λέει. Αυτό που λέει η Γκέλη Παπαθανασίου είναι το εξής. Λέμε τώρα, γενικό μότο, να εξομοιωθούν οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους. Ποια είναι εκείνα τα δύο σημεία που έχουν οι πολύτεκνοι, πάνω από 4 παιδιά, που αν είχαν εξομοιωθεί οι τρίτεκνοι, αυτά τα δύο σημεία θέλουμε να μας πείτε, που θα λειτουργούσε πραγματικά λυτρωτικά και θα είχαμε κίνητρο για να κάνουν και τρίτο παιδί. Για πέστε μας.
2: Δεν υπάρχουν με το χαρακτηρισμό των τριτέχνων ως πολυτεκνή. Σας είπα, δεν λύνεται το δημογραφικό.
0: Μα δεν μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για αυτά που θέλουν οι τρίτεκνοι.
1: Αυτό
0: σας ρωτάμε. Κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο θέλετε, ζητάτε και δεν γίνεται.
1: Και δεν γίνεται. Για να το ακούσουν πιο πάνω και να
0: δουν άλλο θέμα,
1: αν θα μπορέσουν να το κάνουν.
2: Κάποια από τα αιτήματά μας είναι και βασικά, οι βασικές διαφορές αυτές τη στιγμή που υπάρχουν με τους πολύτεκνους είναι η μείωση στις μεταφορές, πολύ μεγάλο για όλους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και όσον αφορά, είναι κάποια θεσμικά ζητήματα που έχουν οι πολύτεκνοι όσον αφορά στα εργασιακά, στις μεταθέσεις, στις μετατάξεις, είναι μεγαλύτερο το πλέγμα προστασίας και στις προσλήψεις, όσον αφορά για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στην εργασία, σε σταθερή εργασία. Και ύστερα είναι το κοτ γάμα, σε εργαστική πολιτική. Είναι όλα αυτά σημεία τα οποία είμαστε πιο πίσω από τους πολύτεκνους, τα οποία θα δώσουν όθηση στην τρίτεκνη οικογένεια.
1: Κύριε Ντιούδη, μισό λεπτό. Γιατί θέλουμε να παίρνουμε και αφορμή από το προσωπικό βίωμα, γιατί δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε, είμαστε αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που είχε 3 παιδιά. Έτσι. Η αδελφή μου, ο αδελφός μου και εγώ που είμαι ο μικρότερος. Εγώ και ο αδελφός μου κάναμε οικογένεια με 1 παιδί. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό, τουλάχιστον ό,τι με αφορά, είχε γίνει και για το γεγονός ότι δεν είχαμε πού να αφήσουμε το παιδί. Δηλαδή, εξέλιπε η μία μάνα για λόγους γιαγιά, έτσι, για λόγους υγείας, και η άλλη δεν μπορούσε γιατί κοίταζε τον κατάκητο πατέρα μου. Επομένως, δηλαδή, κάνουμε μια προσομοίωση και βλέπουμε ότι τι ήταν το ζητούμενο. Υπάρχουν οι χώροι υποδοχής που μπορούν να στηρίξουν τη μάνα η οποία θα κάνει και δεύτερο και τρίτο παιδί, ή θα πει, ρε παιδιά, εγώ με το ένα παιδί και τράβηξα της ψυχής μου τον τάρχο, πώς θα κάνω δεύτερο και τρίτο παιδί? Δεν είναι και αυτό ένα πρόβλημα?
2: Έτσι ακριβώς. Απλά,
1: έτσι εκεί είναι, απλά να τα βλέπω.
2: Απλά αυτό προσπαθώ να σας πω είναι ότι είναι συνδυαστικά η δημοκρατική πολιτική. Είναι πολλά πράγματα συνδυαστικά. Δηλαδή είναι σταθερή εργασία, είναι στεγαστική πολιτική, φιλική προς την οικογένεια, είναι ενεργειακή πολιτική, φιλική προς την οικογένεια, είναι παιδική σταθμή. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση όταν συναντηθήκαμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η οποία είναι μια βοήθεια για την Ελληνίδα μάνα. Όποια Ελληνίδα μάνα θέλει να κάτσει τα πρώτα δύο χρόνια να μεγαλώσει το παιδί της, είτε εργαζόμενη είτε μη εργαζόμενη, να εισπράττει ένα επίδομα τύπου επιδόματος ανεργίας, για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί της. Και για αυτό θα έχει αντίκτυπο και στη συμπεριφορά του παιδιού, γιατί και από διάφορες μελέτες ιατρικές έχουμε δει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη μάνα μεγαλώνουν διαφορετικά.
0: Είναι ειδικά του τρίτου παιδιού.
2: Όλα αυτά τα συνδυαστικά πράγματα. Όλα αυτά μαζί.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι και από το πρώτο παιδί να γίνεται αυτό, γιατί να γίνεται μόνο στο τρίτο?
2: Όχι, από το πρώτο παιδί είναι η πρότασή μας να γίνεται αυτό.
0: Από το πρώτο παιδί να
2: ναι, η πρόταση μας στον Πρωθυπουργό είναι από το πρώτο παιδί να γίνεται αυτό και να συνεχίζει αναλογικά από το τρίτο παιδί και πάνω, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας, να αυξάνονται και τα ποσά. Αυτό έχουμε προτείνει στον Πρωθυπουργό. Αλλά πρέπει όλα αυτά τα πράγματα συνδυαστικά να λειτουργήσουν, ώστε να μπορέσει να νιώσει εμπιστοσύνη ο Έλληνας οικογενειάρχης για να δημιουργήσει οικογένεια, να πάει από το πρώτο στο δεύτερο παιδί και μετά να πάρει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το τρίτο. Και λέω μεγάλη απόφαση γιατί τα έξοδα όταν θα κάνεις από το δεύτερο στο τρίτο παιδί δεν αυξάνονται αναλογικά. Είναι πολύ περισσότερα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Για να
1: περάσουμε σε λίγο, σε ένα λεπτό, στον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για να πάρουμε τον αχό από επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους
0: και λοιπά, οι
1: οποίοι φιλοξενούνται και σε όλα τα περίπτερα. Έτσι, τα περίπτερα είναι επιχειρηματίες και λοιπά. Κύριε Διούδη, την αγάπη μας.
0: Να είστε καλά.
1: Τους χαιρετισμούς μας στα Γιάννητσά μας που μας ενώνουν. Να το λέμε και αυτό. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν,
1: είπαμε ότι θα έχουμε σε ένα λεπτό και τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Τον έχουμε τώρα, ναι. Γιατί και οι επαγγελματίες γκρινιάζουν.
0: Όχι, ήταν συγκεκριμένοι
1: από αυτά που ακούστηκαν από τον πρωθυπουργό.
0: Εγώ πώς θα την πω. Θα πω ότι ήταν συγκροτημένοι, συγκεκριμένοι και θα την έλεγα και συγκρατημένη η κριτική τους. Είπε, τα μέτρα προκάλεσαν απογοήτευση και οργή, δεν μας βλέπει, είπε. Όταν μιλάει ο Καβαθάς, δεν μιλάει ο Καβαθάς ως πρόσωπο.
1: Για το γκρινιάζουν δηλαδή είναι η ένστασή σου.
0: Όχι, άσε με να ολοκληρώσω. Δεν μιλάει ως πρόσωπο. Είναι η φωνή των επιχειρηματιών, επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τι είδαμε την επόμενη μέρα που έχουμε πάρει και μια απόσταση χρονική από τις ανακοινώσεις και λοιπά. Δεν υπάρχει ορατότητα, δηλαδή τι δεν βλέπει η κυβέρνηση.
1: Είχαμε λέει
0: και κάτι άλλο.
1: Λέει και κάτι άλλο.
0: Να το πω και διαφορετικά. Δηλαδή ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε, αυτά είναι παιδιά τα λεφτά, 2,2, κόψτε το κεφάλι σας, δεν έχω άλλα, τέλος.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η απογοήτευση, η απαισιοδοξία και η οργή δεν φεύγουν όσες μέρες και να περάσουν. Γιατί η μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση και αυτά που ασχολούμενοι έχουν τεράστιο πρόβλημα στη βιωσιμότητά τους. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι μέτρα για το μέλλον. Είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων το πρώτο μέτρο που θα έχει εφαρμογή θα είναι το καλοκαίρι του 2027 και θα φτάνουν τα μέτρα μέχρι το 2032.
0: Και μ' άρεσε αυτό που είπατε. Αυτό πάντα γίνεται. Ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις, θα αυξήσουμε 1.000 ευρώ με ξένα κόλληβα μνημόσυνο. Αυτά που θα αυξήσουν δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση, ούτε ο κρατικός μνημόσυνος. Οι εργοδότες πρέπει να τα πληρώσουν.
2: Κοιτάξτε, είναι το οξύμορο στην Ελλάδα να έχουμε τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση, να είναι εργαλείο πολιτικής στα χέρια των κυβερνήσεων και όντως με ξένα κόλληβα κάνουν μνημόσυνο. Όμως οι αυξήσεις που εγώ είμαι υπέρ των αυξήσεων των μισθών, όχι στην ονομαστική του τιμή, αλλά στην πραγματική αγοραστική δύναμη που πρέπει να έχουν οι μισθοί.
1: Παγίως το λέτε αυτό εσείς κύριε Καβαθά.
2: Ναι.
0: Διαχρονικά.
2: Ξέρετε, καμία οικονομία δεν μπορεί να πάει καλά, αν η κοινωνία δεν πάει ίδια καλά. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση, αναπτύχθηκαν προσδοκίες από τις θέσεις που διατύπωναν κυβερνητικά στελέχη. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι αυτή η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τελικώς άνθρακας ο θησαυρός.
0: Να ρωτήσω τον κύριο Καβαθά που ήρθε Θεσσαλονίκη και έκανε μια βόλτα στην Τζιμισκή και είδε ότι στα τρία μαγαζιά το ένα είναι κλειστό και το αντίστοιχο σκηνικό είναι και στην Εγνατία οδό και στους παράδρομους κλπ. Ποια ήταν η εικόνα του, δηλαδή όταν ρώτησε και τους συνεργάτες του κλπ. Από εδώ από την Θεσσαλονίκη κλπ. Τι γίνεται ρε παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή μια εικόνα η οποία δεν ξέρω πόσο εναρμονίζεται με αυτό που λέμε ανάπτυξη και ιστορίες κλπ.
2: Όχι, η ανάπτυξη είναι στους δείκτες της οικονομίας και αφορούν ένα πολύ μικρό κομμάτι της επιχειρηματικότητας, θα έλεγα και σε μεγάλο κομμάτι της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας.
0: Κρατικοδίαιτης, μάλιστα.
2: Αυτοί που πήραν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και πήγαν δηλαδή σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν ανάγκη δανειοδότησης γιατί είχαν πρόσβαση στην αδειοδότηση μέσω των τραπεζικών οργανισμών, είχαν δυνατότητα να αντλήσουν πόρους από το χρηματιστήριο, από ομολογιακά δάνεια που μπορούν να εκδώσουν, ενώ η μικρή επιχείρηση η οποία είναι αποκομμένη από κάθε τραπεζικό δανεισμό, από κάθε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, λόγω των γνωστών ετήσιων μονάδων εργασίας που αποκλείουν το σύνολο της αυταπασχόλησης και το 75% των ατομικών επιχειρήσεων, που η αναπτυξιακή τράπεζα που θεσμοθετήθηκε πριν το 19 ως τράπεζα, αλλά μόνο σαν τράπεζα δεν λειτουργεί, συνεχίζει να είναι ταμείο να μεταφέρει πόρους στις συστημικές τράπεζες, και άλλωστε είναι κάτι που εξαγγέλθηκε και προχθές στη ΔΕΘ. 1,5 δισεκατομμύριο για δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς μέσω από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω των συστημικών τραπεζών. Άρα πάλι 65.000 επιχειρήσεις θα μπορούν να καλύψουν τα τραπεζικά κριτήρια σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
0: Άρα δηλαδή,
2: από τις 900.000, ναι, ναι, οι 850 θα πεθάνουν.
0: Άρα λέτε αυτό εξής, ο μικρομεσαίος, ο έμπορος, ο βιοτέχνης, ο επιχειρηματίας, ο μικρός και ο μεσαίος δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τις τράπεζες, ας πούμε, σε σχέση με τη δυνατότητα δανειοδότησης, χρηματοδότησης.
2: Το λέει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Ότι αυτές είναι οι αξιόχρες. 70.000 περίπου είναι οι αξιόχρες επιχειρήσεις. Ναι. Πληρούν τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι. Τελειώσαμε δηλαδή. Ναι. Αν λοιπόν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν γίνει τράπεζα, και μάλιστα τράπεζα ειδικού σκοπού, που στο επίκεντρο θα έχει τη μικρή επιχειρηματικότητα, θα τελειώσουν οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί δεν θα ακολουθήσουν ούτε το ψηφιακό μετασχηματισμό, ούτε θα μεταβούν στην πράσινη οικονομία, με έτσι αποτέλεσμα να είναι μη ανταγωνιστικές και στο τέλος να κλείσουν.
0: Και να μην σας ρωτήσω, μισό λεπτό αν μου επιτρέπεις Γκέλη, και να μην ρωτήσω και για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι και επιχειρηματικά δάνεια, δεν είναι μόνο στεγαστικά για το σπίτι, είναι επιχειρηματικά δάνεια.
2: Ακούσατε εσείς κάτι από τον κύριο Πρωθυπουργό για το ιδιωτικό χρέος?
0: Τώρα αυτό είναι ρητορική ερώτηση.
2: Ναι, μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ναι, ότι σε σχέση με το ΑΕΠ είμαστε στο 130 το δημόσιο χρέος. Στο ιδιωτικό, που είναι 270 δισεκατομμύρια ιδιωτικού χρέους στη χώρα, είτε και τα 100 και πλέον δισεκατομμύρια αφορούν τις τράπεζες και τα funds και τους services, δεν μίλησε για το ξεπούλημα της πρώτης κατοικίας των Ελληνίδων και των Ελλήνων, έναντι πινακίου φακής στα funds, τα οποία αναζητούν το 100% της δανειοδότησης, ακόμα και αν έχεις δώσει το 30-40% του δανείου, το έχεις εξοφλήσει. Αυτά πρέπει να αντιληφθεί η κοινωνία, αυτά πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες, γιατί η δύναμη είναι στα χέρια τα δικά μας. Γιατί εμείς με τη συμπεριφορά μας στις εκλογές αποφασίζουμε για το δικό μας μέλλον.
0: Είστε πάρα πολύ ζαβείς. Περισσότερα ζαβείς δεν θα μπορούσατε να είστε. Είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβαθάς, ο οποίος ορθοτομεί και ορθογνωμεί μέσα από τις συγκεκριμένες... Το σοφό, το σαφές. Δεν λέει περικοκλάδες.
1: Να
0: λέει
1: τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
0: λοιπόν,
1: που ήταν μαζί
0: τον
1: μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίνεται στο καλύτερο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτάκια.
1: Μ' άρεσε και η Γκέιλ. Γλώσσα δεν βάζει μέσα, ρε παιδί μου, όλη την ώρα.
0: Καλά, σου έλεγα τώρα, αλλά εντάξει.
1: Μην μου πετάξει κανένα νερό.
0: Μετά.
1: Μετά. Αυτό ακούστηκε απειλητικά αυτό. Απειλητικά.
0: Λοιπόν, μιας και λέγαμε πριν για την επιχειρηματικότητα και όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σε εξέλιξη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τη γυναική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ευθύνη, ψυχική Μπράβο. Ανθεκτικότητα στην οικογένεια, πρώτες βοήθειες κλπ. Στο περίπτερο 14. Και επίσης να πω ότι έχουμε μέχρι τις 9 Time to Move. Παίξε, ανακάλυψε, ταξίδεψε στην Ευρώπη. Είναι μία εκδήλωση που μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η Ευρώπη. Έτσι. Δοκίμασε τις γνώσεις σου, μάθε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κινητικότητας, για την οποία πολλούς λόγους έγινε νωρίτερα, και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία, γεμάτη δράση, παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αύριο, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, από πολιτική, κομματική κλπ. Αναφορά, ποιοι θα μας επισκεφτούν εδώ?
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά. Προς το παρόν έχουμε βράδυ στα Βέντο.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Ντάφνη Λόρεν σε live εμφάνιση. Ναι, όχι, λες εσύ, αλλά θα δεις πόσο κόσμο θα μας δει.
1: Έχει
0: λίγο
1: νέα γενιά. Τι
0: και
1: έμε,
0: η Μαρσό. Και η Μαρσό στα Music and Dance Live τη 90's Death. Συναυλία που συνδυάζει pop, hip hop και σύγχρονους urban ήχους. Αυτά όλα θα φέρουν τον κόσμο εδώ. Να πούμε ότι είναι δωρεάν, βέβαια, όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι συναυλίες που γίνονται κάθε βράδυ στο stage της Death.
1: Έχω
0: και είναι για
1: υποψία.
0: Όλα τα Αγούστα φέτος. Δηλαδή εγώ είχα λίγο ένσταση για την εναρκτήρια, αλλά νομίζω τώρα το πάμε καλά. Το σημερινό είναι ωραίο.
1: Έχω την υποψία ότι κάποιοι καλεσμένοι, όχι σε εμάς κατά ανάγκη, δεν ήρθαν γιατί μάλλον συνδέονταν έμεσα ή άμεσα με την ιστορία με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τις καλοσχέσεις κλπ. Έχω την υποψία ότι κάπου εκεί πρέπει να τα... Εμείς,
0: Έχουμε ένα λεπτό καιρό για να χαιρετήσουμε και
1: χαιρετάμε.
0: Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Λέει, χαιρέτομαι στον Πλάτανο.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Γέλη Παπαθανασίου.
0: Μαζί σας και αύριο 6
1: το απόγευμα. 102 FM, R3. Εδώ, η ενημέρωση είναι εδώ. Συνεχίζεται το πρόγραμμά μας από τα στούντιο της R3, από το περίπτερο της R3 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, R3 102 FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης φωτιάς στη Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με υδροφόρες. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων βρίσκεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 το πρωί αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε μέσος και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Βίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη. Και δύο λόγια για τον καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά, στη δασική έκταση στην περιοχή μακρικά Παευίας, φωτιές σε Αχαΐα και Εύρο. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στη Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 10 ανοιχτά τα περίπτερα της ΔΕΘ, συναυλία με Σταβέντο απόψε. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027. Με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτιρίων στα οποία πίστηκαν προβλήματα. Πριν την έλευση της νύχτας και την αποχώρηση των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση, αναδασωτέα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στην Αλεξανδρούπολη. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέλτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Στίβ Βίτκοφ, μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Βίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα, σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στη Μακρικάπα Ευβίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη η Μόσχα. Προηγήθηκε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. 12 νεκροί στο Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ. Μέχρι τις 10 ανοιχτά τα περίπτερα της ΔΕΘ. Συναυλία με Σταβέντο απόψε. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με τη συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Πριν την έλευση της νύχτας και την αποχώρηση των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση, αναδασωτέα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στην Αλεξανδρούπολη. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως στις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέλτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Steve Witkoff, μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έφυγε η λάμψη του Σαββατοκύριακου για την πόλη μας, γέμισε η πόλη με κυβερνητικά και όχι μόνο στελέχη. Είχαμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα μέτρα ανακούφισης του κόσμου απέναντι στην αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα εισοδήματά τους. Πάρα πολλοί κόσμος στην πόλη μας, πάρα πολλοί κόσμος και στην έκθεση. Δρόμοι, καφέ, εστιατόρια, όλα γεμάτα. Συνεχίζεται η έκθεση για όποιον θέλει να την επισκεφθεί και το απέφυγε λόγω πολυκοσμίας. Να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα τα λέμε μέχρι και τα μεσάνυχτα μαζί. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Όποτε θέλει, κλείνει τον ήχο με ένα κουμπί. Τέτοια δύναμη έχει πάνω μου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Κάτσαμε μπροστά στη τηλεοράση το Σάββατο το απόγευμα, προς βράδυ, λίγο μετά τις 8, για να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Είχε πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Το έδειξαν και τα νούμερα τηλεθέασης στο Earth News. Περίμενε ο κόσμος να ακούσει αν θα ενισχυθούν τα εισοδήματά του, αν θα είναι μέσα σε αυτούς που βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Το καλό είναι ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τα περισσότερα είναι μόνιμου χαρακτήρα, δηλαδή φεύγουμε σιγά σιγά από τη λογική του επιδόματος, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος. Το ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν μόνιμο χαρακτήρα είναι σε καλό δρόμο. Να πούμε ότι ουσιαστικά ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για το επόμενο διάστημα το άμεσο, αλλά και ήταν και επί της ουσίας μια πρώτη γεύση του προγράμματος του οικονομικού που θα έχει η Νέα Δημοκρατία για αν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές που θα έχουμε το Μάρτιο ή το Μάιο. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Πρωθυπουργός. Θα το μάθουμε στους επόμενους μήνες πότε θα πάμε να ψηφίσουμε. Πάμε να δούμε έτσι συνοπτικά κάποια πράγματα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Από τον Νοέμβριο του 2026 η ενίσχυση συνταξιούχου άνω των 65 ετών αυξάνεται μόνιμα από 300 σε 400 ευρώ καθαρά. Από το 2027 θεσπίζεται το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ανακοινώθηκε ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως το 2028 μέσω δύο αυξήσεων, το 2027 και στο πρώτο εξάμηνο του 2028. Ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και μειώνεται η προκαταβολή φόρου, ενώ καταργείται σταδιακά το τέλος επιτιδεύματος. Αυτό με το τέλος επιτιδεύματος ήταν ένα χρήσιμο μέτρο, πραγματικά, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Θα δημιουργηθεί ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη με κρατική επιδότηση έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι τα 18 έτη. Και αυτό είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή συζητήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Ελπίζω αυτά τα μέτρα σήμερα που έγινε περαιτέρω εξήγηση του πώς θα εφαρμοστούν να τα καταλάβατε όλοι. Τα σημαντικά είναι ότι μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027. Σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2027. Σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό

αυτό. Τι άλλα έχω να σας πω. Πάνω κάτω αυτό είναι. Αυτά ανακοινώθηκαν. Το πώς θα υποδέχτηκε ο κόσμος θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες που θα γίνουν οι ανάλογες δημοσκοπήσεις. Σημασία έχει ότι μπαίνουμε σε μια λογική ότι κάτι πρέπει να επιστρέφεται στον κόσμο από όσα καταφέρνουμε σαν χώρα. Και είναι σωστή λογική, δεν είναι λάθος. Αν βοηθούσε σίγουρα περαιτέρω και η κατάσταση, η διεθνής κατάσταση εννοώ, δηλαδή οι πόλεμοι που έχουμε δεξιά και αριστερά και αυξάνουν το κόστος της ενέργειας κυρίως. Σήμερα άκουγα τον κύριο Μητυλινέο που έλεγε στο Bloomberg ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν και υπάρχει και το πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς, ο χειμώνας για την Ευρώπη θα είναι πρωτόγνωρα δύσκολος. Χρησιμοποίησε τη λέξη πρωτόγνωρα. Και όταν τα λένε άνθρωποι των επιχειρήσεων που είναι για χρόνια μέσα στις αγορές, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα σοβαρεύει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν αυτοί οι δύο πόλεμοι, που δεν βρίσκω και καμία λογική στο να συνεχίζονται πραγματικά.

Εγώ εκτός βέβαια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα είδατε ότι το μεγάλο θέμα που απασχόλησε την πόλη μας είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και κυρίως η σκηνή που στήθηκε στη Μεγάλη Παραλία και έχουν κάνει ένα τόπιμα, θα το πω εγώ, έχουν συμπεριλάβει μέσα και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτό το επιβλητικό άγαλμα, εμβληματικό για την πόλη μας. Όλοι οι τουρίστες έρχονται για να φωτογραφηθούν σε αυτό το άγαλμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα είχα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο της πόλης που είπε, και ποιος κοιτάει πια το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Δεν έχει σημασία αν εμείς οι Θεσσαλονικοί το έχουμε συνηθίσει και το Λευκό Πύργο έχουμε συνηθίσει. Να το κάνουμε τι δηλαδή, να το ανοίξουμε για να μπουν μέσα καντινιέριδες? Όχι. Αυτά είναι σημεία της πόλης τα οποία είναι αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό και πρέπει να τα σεβόμαστε. Δεν λέω ότι η εταιρεία παραγωγής δεν το σέβεται με αυτή τη σκηνή που έχει στήσει. Άλλωστε, σε αυτό το σημείο πάλι έτσι έχει ξαναγίνει συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, για όσοι θυμούνται, και πάλι ήταν μέσα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Απλά τότε στήσανε την τελευταία μέρα και ξεστήσανε νωρίς το πρωί, οπότε κανείς δεν μπόρεσε να το δει και να το διαδώσει και να πάρει τέτοιες διαστάσεις. Όλος ο κόσμος λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με τη σκηνή που έχει συμπεριλάβει μέσα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλοι λέγανε για το πόσο προσβλητικό είναι αυτό, το πόσο άσχημη εικόνα είναι αυτή. Δεν θα διαφωνήσω μαζί τους, όπως δεν διαφώνησαν μαζί τους και αρκετοί από το Δήμο. Συγκεκριμένα θα σας πω, ο Γιώργος ο Δημαρέλος, ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, σε ανάρτησή του για το θέμα, είπε: μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Να πούμε ότι αυτή η συναυλία που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 200.000 κόσμου. Το 200.000 είναι λίγοι κατ' εμέ, θα έχει πάνω από 300-400.000 κόσμου και γι' αυτό τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρά για να μην έχουμε ατυχήματα, για τους δρόμους το λέω κυρίως. Απάντησε και η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, βρισκόμενη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Η συναυλία της 12 Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Να πούμε ότι η σκηνή είναι ανοιχτή, οπότε δεν κλείνει. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα φαίνεται από τη σκηνή. Το λέω αυτό για υποσημείωση. Σε ό,τι αφορά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του, συνεχίζει η εταιρεία παραγωγής. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε τη βραδιά της 12 Σεπτεμβρίου η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Μάλιστα, η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι είναι οριστικό, εκεί θα γίνει η συναυλία, δεν αλλάζει η σκηνή, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα συμπεριλαμβάνεται μέσα στη σκηνή. Έχει μιλήσει και γι' αυτό και το έχει επιβεβαιώσει ο κύριος Γάκης. Η εταιρεία παραγωγής κατέθεσε στο Δήμο ως όφιλε ένα σχέδιο σχετικά με το χωροταξικό της συναυλίας, το οποίο και εγκρίθηκε. Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε πως όταν είδε το σχέδιο θεώρησε ότι η σκηνή θα στηνόταν μπροστά από το άγαλμα. Τι να πούμε. Θα το καταπιούμε, θα ξεχαστεί, σε 6 μήνες δεν θα το θυμάται κανείς, αλλά την επόμενη φορά που θα χρειαστεί κάποιο σημείο της πόλης να χρησιμοποιηθεί για ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, που είναι καλοδεχούμενα, δεν λέμε να γίνουμε εσωστρεφείς και να μην έρχονται μεγάλοι καλλιτέχνες στην πόλη μας, άλλωστε γι' αυτό έχουμε και τόσα γήπεδα, καλό θα είναι να σεβόμαστε περισσότερα τα εμβληματικά σημεία αυτής της πόλης. Και δεν είναι και πάρα πολλά, οπότε ας διαλέξουμε τι θέλουμε για αυτή την πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο τα νέα μέτρα σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη, Μόσχα, προηγήθηκε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε Πιερία και Χαλκιδική. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο, διασωληνωμένη νοσηλεύεται 14χρονη. Πάνω από 4.000 ευρώ ηλία από 4 ληστείες σε καταστήματα καφέ και ψιλικών στη Θεσσαλονίκη εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σοβαρεύουν τα πράγματα στη γειτονιά μας και μιλάω για τους γείτονές μας εξ Ανατολής, για την Τουρκία. Σαφείς προειδοποίησεις σε όσους παρεμβαίνουν στις υποθέσεις Τουρκίας απίφθινε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση που είχε το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας του. Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά. Η ήπια συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας, δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας. Ανέφερε, μην πέφτετε στην παγίδα ότι μπορεί να μιλάει μόνο για την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει ανοιχτά μέτωπα με τη Συρία, στη Βόρεια Σύρια, με τους Ισραηλινούς. Σαφώς έχουμε και εμείς σύνορα και ανοιχτές λογαριασμούς στο Αιγαίο με τους Τούρκους, αλλά μην το δένετε σκηνή κορδόνι ότι μιλάει για μας. Δεν τρέφουμε, λέει, καμία εχθρότητα προς κανέναν. Όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Πολύ συχνά αναφέρεται ο Ερντογάν στην ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι τη γνωρίζει και τόσο καλά. Καταλήγοντας, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει ότι η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδερφούς και τις αδερφές της, προσθέτοντας ότι όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν. Και μέσα στην ημέρα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Στρατιωτικής Άμυνας της Τουρκίας ότι εκτοξεύονται οι δαπάνες για το επόμενο έτος για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς κατά 230%. Θα επενδύσει δηλαδή στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία σε νέα όπλα και τεχνολογίες, θα ρίξει πάρα πολύ χρήμα, θα κατασκευάσει καινούριους βαλιστικούς πυράβλους μεγαλύτερης εμβέλειας, θα επενδύσει, ήδη έχει επενδύσει σε drones στρατιωτικά, είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς στον κόσμο η Τουρκία στα drones. Πέρσι η Τουρκία εξόδεψε περίπου 20-30 δισεκατομμύρια δολάρια και ήταν 18η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες. Τώρα με το 230% του χρόνου, φανταστείτε σε ποια θέση θα ανέβει η Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η συσσόρευση όπλων από τόσες πολλές χώρες σε μια περιοχή που δεν θέλει και πάρα πολύ για να γίνει ανάφλεξη, γίνεται πάρα πολύ εύκολα, το έχει δείξει η ιστορία, να μην έχει τελειωτικό, να μην έχει κατάληξη σε μια πολεμική σύραξη. Δύσκολη περιοχή, δύσκολες οι συνθήκες, όταν υπάρχουν εμπόλεμες ζώνες πολύ συχνά παρασύρονται κάποιοι ηγέτες και κάνουν παραπάνω βήματα ενώ δεν θα έπρεπε. Καλό θα είναι να υπάρξει ειρήνη σε αυτή τη μεριά του πλανήτη, πολλά χρόνια ταλαιπωρείται, για να προχωρήσει οι ζωές όλων μπροστά.

Μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε πει ότι παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την αύξηση των κρουσμάτων βίας, κυρίως σε νεαρές ηλικίες. Εγώ προσωπικά από αυτό το μικρόφωνο έχω πει ότι είμαι υπέρ το να αυξηθούν και να οι ποινές ακόμα και σε νεαρές ηλικίες, δηλαδή το 17, 18, 19, όταν προβαίνουν σε τέτοιες αξιόπινες πράξεις, πλέον δεν πρέπει να τους κοιτάμε με ελαφρυντικά, όταν γίνεται κατά εξακολούθηση, έτσι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από ένα καυγά που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε ένα κέντρο διασκέδασης, νυχτερινή διασκέδαση, σε ένα κλαμπ στα Γιάννητσά της Πέλλας. Από εκεί ξεκίνησε και συνεχίστηκε και στο κέντρο της πόλης ο καυγάς. Ο νεαρός, μετά την επίθεση που δέχτηκε με γροθιές από έναν 26χρονο, είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και την Κυριακή το πρωί, συγκεκριμένα στις 8 το πρωί, κατέληξε. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό του θύματος είχε κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Γιάννητσών. Και τώρα, με την εξέλιξη αυτή, δηλαδή με τον θάνατο του 27χρονου, όπως καταλαβαίνετε, η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αναμένεται να αναβαθμιστεί σε φόνο πλέον. Και η ποινή θα είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερη. Ηρεμήστε, η βία δεν είναι ποτέ λύση. Καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος έχει τα νεύρα του, αλλά τέτοιου είδους συμβάντα, δηλαδή να βλέπουμε νέους ανθρώπους για ασήμαντες, πραγματικά ασήμαντες καταστάσεις να οδηγούνται σε έναν τόσο σε ένα ξυλοδαρμό που τελικά κατέληξε ένας νέος άνθρωπος. Μια μάνα χάσε ένα νέο παιδί. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου. Φαντάζομαι η ποινή θα είναι σίγουρα 10 έτη. Οπότε ο 26χρονος θα έχει αρκετό χρόνο για να σκεφτεί αν η πράξη του ήταν σωστή ή λάθος.

Συνεχίζουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης μας. Στις 4 τα ξημερώματα σήμερα, μια κοπέλα εντοπίστηκε στην πρασιά ενός ξενοδοχείου, μια 13χρονη, στην περιοχή του Βαρδαρίου, συγκεκριμένα στους Άγιους Πάντες. 13 ετών η κοπέλα έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑ φυσικά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και θα υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλική στήλη. Δεν έχει κίνδυνο για τη ζωή της, επαναλαμβάνουμε, απλά χρειάζεται σίγουρα χειρουργική επέμβαση. Το επικρατέστερο σενάριο που μέχρι τώρα ξέρουμε είναι ότι η 13χρονη βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με ένα νεαρό αλλοδαπό. Ο υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο και οι δύο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδροροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Τώρα μαθαίνουμε ότι μπορεί να υπήρχε και μία ακόμη κοπέλα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Το ερευνάει αυτό η αστυνομία. Περιμένουν να συνέλθει η κοπέλα προφανώς και παρουσία παιδοψυχολόγου να δώσει κάποιες απαντήσεις στη 13χρονη για το τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Όλα είναι ανοιχτά μέχρι τότε. Προφανώς αναζητείται ο νεαρός αλλοδαπός που ήταν μαζί του. Σε βάρος του λέει έχει σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Μάλιστα, τι να πω, είναι σοκαριστική ηλικία 13 ετών σε μια πρασιά μετά από πτώση 5ου ορόφου. Πραγματικά είναι στιγμές που σκέφτομαι τις μητέρες και τους πατέρες αυτών των παιδιών και λέω πώς αντέχουν με τόσο άγχος μέσα στη μέρα να φεύγει το παιδί σου για ένα καφέ, για ένα ποτό και να μην ξέρεις αν θα γυρίσει. Και τώρα σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η μητέρα μου, θα με καταλάβεις όταν μεγαλώσεις. Τώρα το καταλαβαίνω.

Την ώρα που η Γερμανία έχει σοκαριστεί με την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές της Σαξονίας, χιλιάδες Γερμανοί στο Βερολίνο βγήκαν να διαδηλώσουν υπέρ της δημοκρατίας και της παραμονής στη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά φυσικά των ναζιστικών οργανώσεων και άλλα πάρα πολλά. Σοκαρισμένος δήλωσε ο καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς από το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και ικανοί να προστατεύσουν το πολίτευμα. Ο καγκελάριος επισήμανε ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων επέλεξε κόμματα που ο ίδιος χαρακτήρισε ως μη δημοκρατικά και αναφέρει κάποια κόμματα. Αρχίζουν και αυξάνονται πάρα πολύ και οι φωνές που λένε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να έχει επηρεαστεί και από, από τη Ρωσία, δηλαδή μέσω της προπαγάνδας κάποιων ανθρώπων που πληρώνονται από τη Ρωσία. Σημασία έχει ότι η Γερμανία περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Η Γερμανία είναι ζωτική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες αυτές οι φωνές που λένε καλά να πάθουν με την αιτιολογία ότι τότε στα μνημόνια η Γερμανία δεν μας φέρθηκε και πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μια διαλυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη χρονική στιγμή κιόλας, που γύρω μας ο πλανήτης έχει 100 εστίες πολέμου και μπορεί να ξυπνήσουμε αύριο και να βομβαρδίζονται και μια καινούργια χώρα, πολύ θα πρέπει να το σκεφτούμε 10 φορές περισσότερο τι λέμε. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ακόμα πιο ισχυρή από ό,τι είναι και επιτέλους να υψώσει φωνή απέναντι τόσο στις ΗΠΑ ως και προς τη Ρωσία, γιατί για τόσο καιρό μας θεωρούν πάρα πολύ κατώτερους και δεν μας δίνουν και καθόλου σημασία. Δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt. Με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Friedrich Merz. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιρασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει ένα νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο απεσταλμένος των ΗΠΑ Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Την τιμή της Θεσσαλονίκης έσωσε ο Ηρακλής μόνο αυτό το τριήμερο που είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, στη Super League. Κέρδισε σήμερα στις 6 ώρα τον Αστέρα Τρίπολης με 0-2. Μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε, γιατί το είδα το παιχνίδι. Μου άρεσε ο Ηρακλής. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά πάρα πολύ από τον Αστέρα Τρίπολης. Έβαλε 2 ωραία γκολ. Οι καινούργοι παίχτες που ήρθαν δείχνουν ότι ξέρουν αρκετή μπάλα και θα βοηθήσουν σίγουρα το γυραιό. Και μακάρι, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή δεν θα κινδυνεύσει ο Ηρακλής να μείνει στην κατηγορία, μακάρι να κάνει και κάτι περισσότερο, ενώ να βγει σε κάποια θέση που οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αντιθέτως, το Σάββατο ο Άρης έχασε με 5-0 από την ΑΕΚ. Το σκορ ξεγελάει, δεν ήταν τόσο κακός ο Άρης, δηλαδή μέχρι και το 65 ο Άρης ήταν μέσα στο παιχνίδι, μπορούσε δηλαδή να πάρει κάτι, αλλά η ποιότητα της ΑΕΚ οδήγησε σε αυτό το 5-0. Εκεί κοντά στο 70-75 οι παίχτες του Άρη τα παράτησαν και γι' αυτό ήρθε αυτό το σκορ. Και ο ΠΑΟΚ, που έχει παράπονα βέβαια από τη διατησία του παιχνιδιού της Κυριακής, έχασε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη γκρίνια στη στάξη στο φιλάθλο του ΠΑΟΚ. Μετά σε άλλο μικρόφωνο θα σας πω και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε ότι αύριο η ΑΕΚ μπαίνει στο Champions League. Ξεκινάει, αντιμετωπίζει σε 8 παρατέταρτο τη LASK Linz. Καλή επιτυχία της ευχόμαστε. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε βαθμούς στο κυνήγι της 10ης θέσης στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι σοβαρά για να περάσει την επόμενη φάση του Champions League, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα πάρει, γιατί η επόμενη αντίπαλή της είναι, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολη, μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να ήταν και πολύ καλός στο μάθημα της γεωγραφίας. Πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση στο δικό του κοινωνικό δίκτυο που έχει φτιάξει, όπου περιλαμβάνει σαν αμερικανική επικράτεια τόσο τον Καναδά, το Μεξικό, αλλά και τη Γροιλανδία. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή. Παραδοσιακά σύμμαχος των ΗΠΑ για δεκαετίες ο Καναδάς, έχει πάρα πολλά προβλήματα στις εμπορικές συμφωνίες πλέον. Οι δασμοί κλονίζουν την οικονομία του Καναδά και πλέον ο Καναδάς δεν πηγαίνει με κλειστά μάτια, αρχίζει και συζητάει με άλλους εταίρους παγκοσμίως, και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Πίστευε ότι θα βάλει δασμούς και κανείς δεν θα αντιδράσει. Αντιθέτως, ο Καναδάς δείχνει σθένος. Θα είναι ένα σύριαλ που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ μέσα στο χειμώνα, οι σχέσεις αυτών των δύο χωρών. Ελπίζουμε βέβαια πάντα να καταλήξει δηλαδή ομαλά, να μην έχουμε άλλες περαιτέρω διενέξεις στον πλανήτη. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Η Δέσποινα μας λέει ότι περιμένει με ανυπομονησία τη συναυλία των Ημισκουμπρίων την Παρασκευή. Θα είναι και καλός ο καιρός, οπότε θα την απολαύσεις, είμαι σίγουρος. Και ο Θανάσης μας λέει ότι λίγο αργά για ραδιοφωνικό μήνυμα, αλλά Παρασκευή θα είναι και καλός ο καιρός, οπότε θα την απολαύσεις, είμαι σίγουρος. Και ο Θανάσης μας λέει ότι λίγο αργά για ραδιοφωνικό μήνυμα.

Αύριο είπαμε, η Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αύριο στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας των Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η Στρίγκλα, βασισμένη φυσικά στο έργο «Η Στρίγκλα» που έγινε Αρνάκι του Σέξπιρ. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Εγγύηση. Το σινεμά στη γειτονιά συνεχίζεται με την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου» στον αστικό Αμπελώνα, σκηνοθεσία Rob Reiner, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Body» του Stephen King. Τέσσερις φίλοι αποφασίζουν να αναζητήσουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού έξω από την πόλη. Βλέπετε πάρα πολύ εύκολα αυτή η ταινία. Δεν είναι από τα συνηθισμένα βιβλία του Stephen King. Δεν είναι thriller-thriller. Να πάτε να τη δείτε. Το Σινέ Απόλλων κάνει αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα με την προβολή της ταινίας «Οι 7 Σαμουράι». Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και του Πάνου Μουζουράκη. Ο Γιώργος Νταλάρας σε εξαναβολή συναυλία στο Θέατρο Γης θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Και μην ξεχνάμε, ξεκινάει και το Annapolis World Music Festival 2026. 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες μεταμορφώνουν αυλές, μνημεία, πάρκα, πλατείες και σοκάκια της Θεσσαλονίκης σε ανοιχτές μουσικές σκηνές. Πάω κάθε χρόνο, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, θα περάσετε καταπληκτικά. Η ατμόσφαιρα στην Άνω Πόλη, αλλά και οι άνθρωποι που φτιάχνουν ένα φεστιβάλ και το σέβονται πάρα πολύ, είναι εγγύηση για να περάσετε καλά.

0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο, ζήτησαν να σταματήσουν την AfD. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα, σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε Πιερία και Χαλκιδική. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο, διασωληνωμένη νοσηλεύεται 14χρονη. Πάνω από 4.000 ευρώ ηλία από 4 ληστείες σε καταστήματα καφέ και ψηλικών στη Θεσσαλονίκη εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με τη Ρωσία εγγενίασε η Φινλανδία. Τεταμένες οι σχέσεις των δύο χωρών. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και σας πάω κατευθείαν στον Εμμανουέλ Μακρόν που στις 29 Αυγούστου έστειλε μια επιστολή στην Ursula von der Leyen με την οποία ζητάει καθολική απαγόρευση σε όλους τους νέους κάτω των 15 ετών στην πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα social media και Instagram και TikTok σε όλη την Ευρώπη. Δεν μιλάει για τη Γαλλία, μιλάει να είναι καθολική απαγόρευση σε όλη την Ευρώπη γιατί πλέον και οι επιστήμονες το λένε, εγώ συμφωνώ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι επιπτώσεις του εθισμού αυτού των παιδιών στα social media είναι αποδεδειγμένες πλέον. Όλα αυτά που συζητάμε κατά καιρούς, η αύξηση της βίας, η απαξίωση της εκπαίδευσης, πολλές φορές ακόμα και οι διαλυμένες κοινωνικές σχέσεις επηρεάζονται και από τα social media. Το λένε πλέον ανοιχτά οι ειδικοί και είναι ώρα για να δράσουν αυτοί που πρέπει. Δεν ζητάει βέβαια επαόριστο απαγόρευση στις ηλικίες κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο το οποίο θα ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπουν εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην δημιουργείται εθισμός στους νέους. Κανένας νέος μέχρι 16 ετών δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το κινητό του τηλέφωνο. Ο μέσος όρος που περνάνε στα κινητά τηλέφωνα είναι κοντά στις 3,5 με 4 ώρες. Βάλτε και 6 ώρες σχολείο, βάλτε και δραστηριότητες, βάλτε και 8 ώρες ύπνο. Καταλαβαίνετε ότι το περισσότερο κομμάτι του ελεύθερου του χρόνου πλέον ένας νέος το περνάει στο κινητό του τηλέφωνο. Καλό είναι να μπουν κάποιοι όροι, να διασφαλιστεί ότι οι νέοι δεν βλέπουν πράγματα που δεν πρέπει να βλέπουν, να μπουν επιπλέον κανόνες, γιατί όπως είδαμε και στις ΗΠΑ που καταδικάστηκε το Facebook και ήρθε σε συμβιβασμό με κάποιες πολιτείες στις ΗΠΑ, βλέπαν πράγματα οι νέοι που δεν θα έπρεπε να βλέπουν. Μαζί με τον Μακρόν, πραγματικά μακάρι να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσουν σε καθολική απαγόρευση της εισόδου των νέων στα κοινωνικά δίκτυα. Και για να τα προλάβω όλα, σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας πω την απάντηση του κυρίου Σαββίδη στις φωνές των οπαδών του ΠΑΟΚ που λένε να φύγει, να πουλήσει την ΠΑΕ και να φύγει μετά από τα ατυχή αποτελέσματα, αλλά κυρίως του χρεώνουν την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ο κύριος Σαββίδης απάντησε: «Δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω τον ΠΑΟΚ. Ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή την ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός». Αυτή ήταν η δήλωσή του. Δεν νομίζω ότι αφήνει περιθώρια σε αυτούς που πιστεύουν ότι η οικογένεια Σαββίδη θα φύγει από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αντιθέτως, δείχνει μια επιμονή και ένα όραμα για το μέλλον. Ας τα βρούνε όμως, δεν χρειάζεται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε πρόσωπα, ούτε μια συγκεκριμένη χρονιά. Ας τα βρούνε, ας στηρίξουν την ομάδα του ΠΑΟΚ στα δύσκολα και οι καλύτερες μέρες θα έρθουν.

Είχα διαβάσει σε συνέντευξη ότι όταν γράψαν το Enjoy the Silence οι Depeche Mode ήταν τόσο σίγουροι ότι γράψαν ένα τραγούδι που θα μείνει στο χρόνο και θα το λατρέψουν όλοι, που μείνανε ξύπνοι, λέει, εκείνο το βράδυ και προσπαθούσαν να βρουν κάποιον στη δισκογραφική τους εταιρεία για να τους το βάλουν να τα ακούσουν. Δεν έβρισκαν, και από την επιθυμία που είχαν να το μεταδώσουν, να το παίξουν σε κάποιο αυτή για να ακούσουν μια τρίτη γνώμη, μπήκαν στο αμάξι ενώ ήταν νύχτα, ταξίδεψαν αρκετά χιλιόμετρα, πήγαν στη δισκογραφική και τους ανάγκασαν σε εισαγωγικά να το ακούσουν, και όλοι μαζί φυσικά καταλάβαν ότι γράφτηκε ένα τραγούδι που θα μείνει στην ιστορία. Πάμε στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, όπου ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer, παράγουμε περισσότερους influencer από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε σε αυτή τη χώρα, κατηγορήθηκε, συνελήφθη και κατηγορείται ότι είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους. Καταλάβατε τι σας είπα? Ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, κανονίζοντας ο ίδιος να τους βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους. Το συνέλαβαν λοιπόν στις 5 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο ίδιος, μετά από έρευνα που έγινε, φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου μέσω των οποίων βρίσκονταν οι πελάτες. Μάλιστα, κανονικά, έτσι, υπήρχαν και φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών και παρόλα αυτά βρίσκονταν πελάτες. Απίστευτα πράγματα. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο 33χρονος προέβαλε στεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Άλλο αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Ο 33χρονος κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες, καθώς πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Επίσης υπάρχουν κατηγορίες για μαστροπία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων, των αστυνομικών υπαλλήλων που πήγαν να το συλλάβουν, και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Καλή φυλακή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, του ευχόμαστε του κύριου. Η ποινή θα είναι αρκετά μεγάλη και για αυτόν. Έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς. Δεν χρειάζεται να μπείτε να ψάξετε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών. Δεν είναι και τόσο γνωστός, μόνο αν έχετε την περιέργεια. Να πούμε μπράβο στην ελληνική αστυνομία που τον τελευταίο καιρό, ειδικά σε αυτό το κομμάτι των ανήλικων κοριτσιών που έχουν προβλήματα με το διαδίκτυο και τις αγγελίες αυτές τις συγκεκριμένες, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Μπράβο στα παιδιά που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο.

Ξέρετε που χρωστάμε το συγκρότημα οι Pix Lux? Μείνανε για παραπάνω από 20 χρόνια και γράψαν αυτές οι κομματάρες που ακούμε και συνεχίζουμε να τραγουδάμε στις συναυλίες τους. Στο ότι ο Φίλιππος ο Πλιάτσικας δεν ήξερε να μαγειρεύει καλά. Και τι εννοώ? Όταν οι Pix Lux στην αρχή του συγκροτήματος δεν πήγαιναν και πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν βγάζανε αρκετά χρήματα, ο Φίλιππος Πλιάτσικας σκέφτηκε να τα παρατήσει όλα. Είχε ανοίξει μάλιστα, λέει, μια πιτσαρία με τον αδερφό του. Αλλά δεν κράτησε και πάρα πολύ, γιατί, λέει, δεν υπήρχαν χρήματα για να βρούνε υπαλλήλους και μάγειρα, οπότε δουλεύαν αυτοί μέσα στο μαγαζί. Ο ίδιος δεν ήξερε, λέει, ούτε να σουρώνει τα μακαρόνια. Έβαζε τα μακαρόνια μέσα στο πιάτο με το νερό, λέει. Όπως καταλαβαίνετε, η πιτσαρία δεν πήγε πάρα πολύ καλά και αναγκάστηκε να συνεχίσει να γράφει τραγούδια και να γεμίζει στάδια. Αυτοί που ζήσαμε την καλή εποχή των Pix Lux εκείνα τα χρόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είδατε, μερικές φορές η μοίρα φροντίζει από μόνη της για να δημιουργηθούν θρύλοι. Η πρώτη νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 12. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί και με φορείς από την Δυτική και την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει ένα νεαρό. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Ενώ ένας γαλλικός νόμος για το σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο. Ο Γάλλος πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθινόπωρο με ένα αναθεωρημένο θετικό κείμενο που να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το σύνταγμα της χώρας του. Η Κόβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως το Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες. Και ο καιρός, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.